Και συνεχίζουμε ακάθεκτη Duracell και μπορεί να περιμένατε πως θα ακούσετε την φωνούλα του Κώστα του Σιλιγάρδου και ακούτε τη δική μου, έτσι, οπότε να ενημερώσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας πως σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσω εγώ για μία ακόμη ωρίτσα συντροφιά, έως και τη μία δηλαδή το μεσημέρι. Οπότε στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη ακούτε ή μάλλον εξακολουθείτε να ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο.

Και συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις, συνεχίζουμε και με άλλα νέα. Επίσπευση, λέει, της αύξησης του κατώτατου μισθού στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα σενάρια για το ύψος της αύξησης. Διαβάζω εδώ στο capital.gr, συγγνώμη, ένα αρθράκι, το οποίο έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μιας που αφορά στην αύξηση, όπως ακούσατε, του κατώτατου μισθού, πάνω από τα 950 ευρώ. Για το 2027 αυτό ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη του πακέτου μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων και στήριξης των επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι για να ανακοινωθεί αρχές Σεπτεμβρίου στην ΔΕΘ. Οπότε σίγουρα είναι μια είδηση που μας αφορά όλους. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές πληροφορίες, το τραπέζι των μέτρων που εξετάζει το επιτελείο του Μαξίμου υπάρχει ως ισχυρό ενδεχόμενο η νέα αύξηση να έρθει και νωρίτερα στις αρχές του 2027, για παράδειγμα τον Φεβρουάριο αντί για τον Απρίλιο του 2027 που δίδεται κάθε χρόνο. Από την αύξηση του μισθού ωφελούνται 500.000 χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα και περίπου 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς οι αμοιβές τους αναπροσαρμόζονται αυτόματα με κάθε αύξηση του βασικού μισθού. Η επέκταση του κατώτατου μισθού στο δημόσιο που ισχύει από το 2025 δεν σημαίνει μόνο ότι οι κατώτατες αποδοχές των νεοδιόριστων υπαλλήλων είναι όσο και ο κατώτατος μισθός, αλλά κυρίως ότι κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος, αυξάνονται αυτόματα με το ίδιο ποσό οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των δημοσίων λειτουργών. Το βέβαιο είναι πως ο στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση το 2023 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα ξεπεραστεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ήδη προδημήνου από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι με την αύξηση για το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης. Όπως τόνισε, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 το 2027. Τα σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι δύο, αλλά υπάρχει και το σενάριο έκπληξη, 2+1 δηλαδή. Το πρώτο είναι το συντηρητικό, με το οποίο η αύξηση μπορεί να είναι της τάξεως των 50 ευρώ αντί των 40 που δόθηκε φέτος και να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 970 ευρώ από τα 920 που είναι τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση της τάξης των 60-70 ευρώ και να φτάσει ο κατώτατος στα 980 με 990 ευρώ. Το σενάριο έκπληξη που θα εξαρτηθεί πρώτον από το επιπλέον από τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να εξασφαλίσει η κυβέρνηση και δεύτερον από τα μέτρα ελάφρυνσης που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είναι να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Το δεύτερο και τρίτο σενάριο υπηρετεί καλύτερα την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων που πλήττονται περισσότερο από τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι πάνω από το 4% και τους επόμενους μήνες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει όλες τις αμοιβές στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι σήμερα στα 1500 ευρώ και με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά αναλογία περίπου 3 με 3,5% και θα φτάσει στα 1550 ευρώ. Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί υπέρ μιας σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2027 είναι ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που ο μισθός αυξάνεται με απόφαση της κυβέρνησης. Από το 2028 και εφεξής θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός που θα βγάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού κάθε χρόνο μετρώντας τον πληθωρισμό για τα φτωχότερα νοικοκυριά, την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, την πορεία της οικονομίας και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Υπάρχουν όμως και σχέδια για τις παρεμβάσεις στα ενίκια εν ώψη ΔΕΘ, προς παράταση και επέκταση τριετής φόρο απαλλαγή, μελετώνται και τα νέα κίνητρα. Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για τις παρεμβάσεις της ΔΕΘ, στόχος να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά ακινήτων και στην αγορά ενοικίων. Θα μιλήσουμε και για τα ακίνητα στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει, έτσι για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Η παράταση λοιπόν της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια, η επέκτασή της σε περισσότερες κατηγορίες κατοικιών και νέα φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες μπαίνουν στο τραπέζι εν ώψη της ΔΕΘ. Το Οικονομικό Επιτελείο ξεκινά τις διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς για το πακέτο μέτρων του Σεπτεμβρίου με στόχο να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα στην αμακροχρόνια μίσθωση και να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην αγορά ενοικίων. Παρότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, στο Οικονομικό Επιτελείο εκτιμούν ότι η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στα μισθώματα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην μακροχρόνια αγορά. Μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι περιλαμβάνονται η διατήρηση του μέτρου και μετά το τέλος του 2026, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου που ένα ακίνητο πρέπει να παραμένει κλειστό από 3 σε 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και ένα μεταβατικό σύστημα σταδιακής φορολόγησης μετά τη λήξη της τριετούς απαλλαγής, ώστε να μην χάνεται απότομα το φορολογικό κίνητρο. Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις αναμένεται να έχει και η πρόταση της Απομοιδά, σύμφωνα με την οποία η φοροαπαλλαγή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σπίτια που παρέμεναν κλειστά ή στα ακίνητα που αποσύρονται από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά να επεκταθεί σε κάθε νέα κατοικία που εισέρχεται για πρώτη φορά στην μακροχρόνια αγορά. Η Ομοσπονδία προτείνει να καλυφθούν ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που αποφασίζεται να εκμισθωθούν, ακίνητα που μέχρι σήμερα παραχωρούνταν δωρεάν, νεόδμητα ή πρόσφατα ανακαινισμένα διαμερίσματα, καθώς και κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς, δωρεάς ή κληρονομιάς και δεν είχαν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί μισθωτικά. Στόχος είναι να επιβραβεύεται κάθε ακίνητο που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και όχι μόνο όσες περιπτώσεις αφορούν κλειστά σπίτια ή αποχώρηση από το Airbnb. Σήμερα η ισχύουσα αρρύθμιση καλύπτει αποκλειστικά 2 κατηγορίες κατοικιών. Η πρώτη αφορά ακίνητα που παρέμεναν δηλωμένα ως κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την υπογραφή της μίσθωσης και δεν είχαν δηλωθεί στο διάστημα αυτό ως μισθωμένα, ιδιοκατοικούμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ή δωρεάν παραχωρούμενα. Δεύτερη αφορά κατοικίες που διατίθενταν αποκλειστικά σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και αποσύρονται από τη βραχυχρόνια αγορά για να εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία. Για να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή, η πρώτη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης πρέπει να έχει υπογραφεί από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η φορολογική απαλλαγή ισχύει για τους πρώτους 36 μήνες από τον μήνα έναρξης της μίσθωσης και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που εκμισθώνονται ως κύρια κατοικία. Στο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν ακόμα

οικονομικά ακίνητα που στο παρελθόν είχαν επαγγελματική χρήση και μετατράπηκαν σε κατοικίες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Η απαλλαγή δεν χάνεται εάν ο πρώτος ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, αρκεί ο ιδιοκτήτης να συνάψει νέα σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μέσα σε 3 μήνες. Αντίθετα, το ευεργέτημα πάβει να ισχύει εάν το ακίνητο επιστρέψει στην βραχυχρόνια μίσθωση ή παραμείνει κενό πέραν από την προβλεπόμενη προθεσμία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ακόμη και αναδρομικά ο φόρος που είχε απαλλαγεί. Η σημαντικότερη αλλαγή που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι είναι η διεύρυνση των δικαιούχων. Με το ισχύον καθεστώς, ένας ιδιοκτήτης που αποφασίζει να εκμισθώσει για πρώτη φορά ένα νεόδμητο διαμέρισμα, μια κατοικία που απέκτησε με κληρονομιά ή ένα σπίτι που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε ο ίδιος, δεν δικαιούται τη φοροαπαλλαγή, επειδή το ακίνητο δεν ήταν ούτε κλειστό επί τριετία, ούτε προερχόταν από βραχυχρόνια μίσθωση. Εάν όμως υιοθετηθούν οι εισηγήσεις που εξετάζονται και αυτές οι κατηγορίες κατοικιών θα μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και αυξάνοντας τις πιθανότητες να βγουν περισσότερα σπίτια στην μακροχρόνια αγορά. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους φορείς και την αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους. Το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο είναι τα νέα φορολογικά κίνητρα να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοικιών στην μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στη σταδιακή αποκλιμάκωση των ενοικίων.

Πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται η Win Masters. Ναι, ναι, η Win Masters, η οποία σας προσφέρει τόσο υπέροχα δώρα. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, αυτό ακούγεται νομίζω εξαιρετικό, γιατί υπάρχουν φορές που έχει στραβώσει κάποιο over, που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφωση δουλειά. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν να τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Οπότε στην Win Masters μόνο κερδισμένοι μπορείτε να βγείτε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Όπως σας είπα, σας δίνει και πάρα πολλά δώρα. Είμαστε εδώ και καθημερινά σας θυμίζουμε την διαδικασία που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου κιόλας να γραφτείτε στην Win Masters, και πραγματικά έχετε πάρα πολλούς λόγους να το κάνετε, γιατί τα δώρα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά, έτσι, και μπορείτε να τα λάβετε και να παίξετε και αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Όλα αυτά μονάχα στην Win Masters. Περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή κάπου εδώ, ναι, τελευταία για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε με ένα ακόμη ημίωρο.

Κοντά σας λοιπόν και πάλι, ναι, εδώ λοιπόν για να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Και σας είπα λίγο πριν πως θα μιλήσουμε για τα ακίνητα, για το τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει, έτσι για να αποσαφηνίσουμε λιγάκι τα πράγματα, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν με την αλήξη μιας μίσθωσης αφορά την εγγύηση που καταβάλει ο ενοικιαστής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Πότε όμως ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να την επιστρέψει και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί νόμιμα να την παρακρατήσει? Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα λοιπόν και τις υποχρεώσεις τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η εγγύηση λοιπόν, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται από τον ενοικιαστή κατά την έναρξη της μίσθωσης ως διασφάλιση για πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες ή ζημιές στο ακίνητο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά του ακινήτου, ανεξόφλητων ενοικίων, οφειλών από κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή. Πότε τώρα μπορεί να την παρακρατήσει ο ιδιοκτήτης? Η παρακράτηση της εγγύησης δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού μόνο όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι όπως απλήρωτα ενοίκια ή άλλες οικονομικές οφειλές, ζημιές στο ακίνητο που δεν οφείλονται στη φυσιολογική χρήση και μπορούν να αποδειχθούν με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση ή άλλα στοιχεία, παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη στην οποία έχει παραλυφθεί και κοινή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ώστε η εγγύηση να συμψηφιστεί με το τελευταίο ή τα τελευταία μισθώματα. Εφόσον το ακίνητο παραδοθεί σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει όλους τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση και το σχετικό έλεγχο του ακινήτου. Τι πρέπει τώρα να προσέξουν οι δύο πλευρές για την αποφυγή μελλοντικών διαφορών? Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος συστήνει να συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου, να υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο που αποτυπώνουν την κατάσταση του σπιτιού κατά την παράδοση, να φυλάσσονται αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων και να υπάρχει γραπτή συμφωνία για την επιστροφή ή την τυχόν παρακράτηση της εγγύησης. Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς να έχει συμφωνηθεί γραπτός η επιστροφή της εγγύησης. Από την άλλη πλευρά υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ότι δεν μπορούν να παρακρατούν το ποσό χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του με νομικές ενέργειες. Τέλος, επισημαίνεται ότι η καλύτερη προστασία και για τις δύο πλευρές είναι η γραπτή καταγραφή κάθε συμφωνίας και η διατήρηση όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

0: στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Σας είπα σήμερα έτσι εκτάκτως κάνω εκπομπή λίγο πιο παρατεταμένη, extended θα το πω, έτσι ως και τη μία. Τον έχουμε όμως στην γραμμή μας τον Κώστα να μας πει μια καλημέρα, ίσως και καλησπέρα τώρα, μιας που βρισκόμαστε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, και να σχολιάσουμε λιγάκι τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στους ανθρώπους που χάθηκαν στην Μαρφίν, αλλά και την πρόσφατη απώλεια και τον πρόσφατο χαμό της Βάγιας Νέστορα. Να μιλήσουμε για την τρομοκρατία, για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται, ένα θέμα πολύ πολύ δυσάρεστο. Κώστα, να σε καλωσορίσω.
1: Καλησπέρα, χαίρετε. Για να είμαστε και πιο συνεπείς στους χαιρετισμούς αναφορικά με το περίεργο της ώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Από αύριο θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μαζί με τους ακροατές ξανά. Έχει μια διήμερη επαγγελματική υποχρέωση που μας επέβαλε την απουσία χθες και σήμερα. Αύριο λοιπόν πάλι μαζί αυτή την ώρα, έτσι για την ιστορία το αναφέρω και θα ξεκινήσω όχι από την ανάρτηση την χθεσινή, αλλά θα ξεκινήσω ρεπορταζιακά αφού πούμε ότι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από τις 11 οι 2-42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί. Την ίδια ώρα ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγεί τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση της διεθνούς εντολής του εντάλματος, δηλαδή για τη σύλληψη σε βάρος της.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζει ότι η επίθεση της 5ης Μαΐου του 10 έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν, Αγγελική Παθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, άρα μιλάμε για 4 ψυχές, και επίσης η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμηνώντας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο το οποίο έκαιγαν οι τρομοκράτες. Πρέπει να τους αποκαλούμε έτσι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Οι φερόμενοι ως τρομοκράτες, αν θέλεις διαφορετικά, οι φερόμενοι ως ψυχροί εκτελεστές και φωνιάδες. Και μπαίνω με αυτόν τον τρόπο στο σχόλιο λέγοντας το εξής. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την νομοθεσία και να εξισώσει τα γκαζάκια με το 45 τον Μπαζούκας και τις ρουκέτες του Κουφοντίνα. Διότι όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι το γκαζάκι σκοτώνει το ίδιο με τη ρουκέτα, απλά με διαφορετικό τρόπο, τότε ο δικαστής θα έχει λύσει τα χέρια του για να επιβάλλει τις ποινές που θα έπρεπε να επιβάλλει και σήμερα υπό κανονικές συνθήκες και που αδυνατεί να τις επιβάλλει, διότι όταν ανοίγει το manual της νομοθεσίας οδηγείται σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα δεδομένα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η δική μου η αναφορά χθες, λέγοντας χαρακτηριστικά.
0: Ναι, έκανες ένα αποστάρισμα εχθές, Κώστα, στα social, λέγοντας πως έχεις χαλάσει μελάνι και μελάνι όλα αυτά τα χρόνια να γράφεις για όλα τα θέματα της τρομοκρατίας, έτσι.
1: Την τρομοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβηθούμε, πρέπει να την τζακίσουμε.
0: Ναι.
1: Και θα την τζακίσουμε την τρομοκρατία μόνο εάν και εφόσον υπάρξουν αυτοί οι νόμοι πάνω στους οποίους οι δικαστές θα καταφέρουν να επιβάλλουν σοβαρές ποινές. Διότι αυτό που παρακολουθούν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μια διάσταση της νομικής του παραλόγου. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι συλλαμβάνονται πολλές φορές πρόσωπα με καλά δεμένες υποθέσεις από τους αστυνομικούς, οδηγούνται στο ακροατήριο και εκεί καταφέρνουν και ξεγλιστρούν.
0: Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι.
1: Οι οποίοι ακριβώς πατάνε πάνω σε παραθυράκια και αυτό το πράγμα διαιωνίζει μια κατάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν σοφρονίζουν, αλλά δεν λειτουργούν και αποτρεπτικά.
0: Ναι.
1: Για το σοφρονισμό δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω όμως για την αποτροπή. Δηλαδή, όταν εσύ ξέρεις ότι έχεις μία διαφορά μαζί μου, κτηματική ας πούμε, και για να με εκδικηθείς έρχεσαι και μου βάζεις ένα γκαζάκι και μου και στο αυτοκίνητο και εκθέτεις την οικογένειά μου σε κίνδυνο, όπως το περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή Βάγια Νέστορα, και ξέρεις ότι το γκαζάκι θα σε οδηγήσει στο ακροατήριο με μία πολύ ελαφριά κατηγορία που δεν θα επισύρει βαριά ποινή, τότε θα σκεφτείς πολύ εύκολα ότι γιατί να μην το κάνω. Όταν όμως ξέρεις ότι όταν θα σε πιάσουμε από τις κάμερες, που έχω στο σπίτι μου ή έχεις εσύ στο σπίτι σου.
0: Θα έχεις και τις ανάλογες συνέπειες.
1: Και θα πάθει 9 χρόνια φυλακή. Θα σκεφτείς πάρα
0: θα
1: πολύ
0: το σκεφτείς.
1: Καλά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Άρα λοιπόν το ένα είναι.
0: Εντάξει, τώρα ανοίγουμε και το κεφάλαιο δικαιοσύνη, Κώστα, που νομίζω πως η δικαιοσύνη στη χώρα μας χωλαίνει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος παίρνει τον νόμο στα χέρια του τελικά. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Διότι πάρα πολύ απλά σου ξαναλέω ότι δεν υπάρχει σωφρονισμός. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αποτροπή. Δηλαδή, να σκέφτεσαι ότι αν θα κάνω μια παράβαση θα τιμωρηθώ.
0: Θα έχει και μια συνέπεια η πράξη μου. Θα έχει μια συνέπεια
1: ακριβώς,
0: η πράξη μου.
1: Θα ανοίξω ακόμα περισσότερο τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Θα θυμάστε βεβαίως ότι για πάρα πολλά χρόνια μπορούσες να οδηγείς χωρίς ζώνη, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Σε σταματούσε που και που κανένας τροχονόμος, έλεγε σας παρακαλώ κύριε βάλτε τη ζώνη σας ή κυρία μου φορέστε τη ζώνη σας. Όταν επευλήθηκαν σοβαρά πρόστιμα, ο κόσμος δεν ευαισθητοποιήθηκε για τη ζωή του, ούτε άλλαξε η παιδεία του και η κουλτούρα. Φοβήθηκε την νομοθεσία. Σήμερα διαπιστώνουμε κάτι άλλο αντίστοιχο που λέει το εξής, ότι όταν εγώ έχω βγει και καταναλώσω 3 μπουκάλια, 1 μπουκάλι, 10 ποτά και γνωρίζω ότι επισύρει αυτό κίνδυνο αφαίρεση του διπλώματος.
0: Θα το σκεφτώ δύο και τρεις φορές να το πράξω.
1: Και αν ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι υποκαθεστώς ανοχής, τότε έχει 13 μπουκάλια θα πιείς και 13 ποτά θα πιείς και δεν τρέχει κάσταμο. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι μας οδηγούν τα γεγονότα και τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα και οι συμπεριφορές σε μια κοινωνία που αναζητά σκληρότερους νόμους, ουσιαστικότερη επιβολή προστήμων και ποινών από αυτή που υπάρχει σήμερα. Αν αυτό το πράγμα δεν το κατανοήσουμε ότι υπάρχει στραβά στην Ελλάδα και να το διορθώσουμε, τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη μεγάλη παθογένεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όταν ξέρεις ότι η πράξη δεν έχει συνέπειες, γιατί να μην κάνεις την πράξη.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Αν εγώ ξέρω ότι θα πω στο σπίτι σου που αρπάξω το πορτοφόλι και θα σου φύγω και εμένα παιδί μαζί μου από τα παιδιά σου, γιατί ξέρω δεν θα συμβεί τίποτα. Συγγνώμη, αλλά γιατί να μην το κάνω.
0: Όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα. Σε μια χώρα όπου τηρούνται οι νόμοι. Σε μια χώρα όπου ο πολίτης γνωρίζει πολύ καλά πως η χή πράξη του θα έχει και την ανάλογη συνέπεια. Και επειδή και εσύ και εγώ έχουμε ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή σε χώρες, θα πω πρότυπα στην κυριολεξία όμως, όπου εκεί οι πολίτες γνωρίζουν ότι εάν λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την αντίστοιχη συνέπεια, οι συγκεκριμένες χώρες λειτουργούν με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα προσωπικά δεδομένα και ας αφήσουμε στην άκρη το δεν θέλω κάμερες να με καταγράψουν. Γιατί να μην σε καταγράψουν οι κάμερες όταν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι? Και όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος λειτουργεί με βάση τους νόμους. Εσύ και εγώ που δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, δεν μας πειράζει να μας καταγράψουν οι κάμερες. Στη Μέση Ανατολή πώς σε καταγράφουν οι κάμερες. Ακριβώς. Και γνωρίζεις ως πολίτης ότι εάν πράξεις με έναν άσχημο τρόπο θα έχεις και την ανάλογη συνέπεια. Αν πετάξεις τσιγάρο από το παράθυρο θα έχεις 1000 ριάλια πρόστιμο. Εάν κάνεις το τάδε θα έχεις 1500 ριάλια πρόστιμο. Οπότε γνωρίζει ο πολίτης ότι πραγματικά όλο αυτό θα έχει, όπως είπαμε, μία συνέπεια. Έτσι. Η κάθε πράξη του θα έχει μία συνέπεια.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί προσλαμβάνουσες βεβαίως οι δικές σου, που συνάδουν με τις δικές μου, μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι έχει αποδειχτεί ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα. Αφού λοιπόν φτιάξαμε μια κοινωνία χωρίς παιδεία, κουλτούρα, εντιμότητα, καθαρότητα, ποιος άνθρωπος μπορεί να προστατευτεί χωρίς να υπάρχουν κανόνες? Οι κάμερες, θα σου θυμίσω, ότι είναι το καταφύγιο των ερευνών, προκειμένου, μάλλον η επιλογή των ερευνών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν δράσεις, πράξεις, γεγονότα που χωρίς τις κάμερες δεν θα μπορούσαν να τα είχαν βρει ποτέ. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Στη γειτονιά μου πρόσφατα ξέσπασε μία πυρκαγιά στην εκκλησία. Στην ενορία μας. Ποιος μπορούσε να δώσει την απάντηση από πού ξεκίνησε η φωτιά? Πήγε κάποιος και έβαλε για να κάψει την εκκλησία? Έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα? Πήρε κερί μια λαμπάδα? Πήρε φωτιά μια λαμπάδα? Ποιος έδωσε την απάντηση? Η κάμερα.
0: Η κάμερα.
1: στο αυτοκίνητο που πέρασε και χτύπησε το δικό σου σταθμευμένο και το εγκατέλειψε χωρίς να σταματήσει να αφήσει ένα σημείωμα. Ποιος θα λύσει απάντηση? Η κάμερα που είχε στο σπίτι σου. Συνεπώς κάμερες παντού και αυστηριοποίηση των νόμων και των ποινών.
0: Και των ποινών. Αυτό.
1: Αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό που ζούμε, μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με ανομία, παραβατικότητα, εγκληματικότητα και τρομοκρατία. Αυτό έχει να κάνει.
0: Έτσι. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες ημέρες, Κώστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση και το σχολείο σου. Καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τρίωρης σημερινής εκπομπής. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεό. Σας θέλουμε και πάλι εδώ συντονισμένους στον Πολίτικα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής ασφαλώς, καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 26 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για το νησί μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως ας προσέξουμε και σήμερα, διότι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Ηράκλειο και Λασίθη είναι πολύ υψηλός. Είναι στην κατηγορία 4. Ο χάρτης είναι πορτοκαλί. Σύμφωνα λοιπόν με το πυροσβεστικό σώμα, κατηγορία 4 έχουν σήμερα το Ηράκλειο, το Λασίθη, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Ρόδος, η Κος, η Κάλυμνος και η Κάρπαθος.

Ξεκινάμε και σήμερα την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για μια συζήτηση για την τρέχουσα επικαιρότητα. Επίσης, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη, για να δούμε το θέμα που ανακοινώθηκε χθες από την περιφέρεια, ότι δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ίδιας και των ερευνητικών ιδρυμάτων για την προστασία της ελιάς. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ράνια Μπέτση, η οποία είναι ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γιατρών, Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, για να συνομιλήσουμε για τη σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Επίσης να πούμε ότι σήμερα στάση εργασίας έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι για τον ίδιο λόγο. Έχει προκηρύξει αυτή τη στάση εργασίας η ΑΔΕΔΗ. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 195η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 και θα δύσει στις 8 και 35 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 29 ημερών. Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Νικόδημος στη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και Ακύλας στη μνήμη του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι η Εθνική Εορτή της Γαλλίας, είναι η ημέρα της Βαστίλης. Στις 14 Ιουλίου 1789 πραγματοποιήθηκε η άλωση της Βαστίλης στο Παρίσι, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για τη Γαλλική Επανάσταση και το τέλος της απόλυτης μοναρχίας. Στο Παρίσι έχουν επιστρατευτεί σήμερα 7.000 αστυνομικοί για τη διασφάλιση της εθνικής παρέλασης αλλά και των μέτρων γύρω από τον ημιτελικό του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Πώς θα το επιτρέψει σήμερα η Γαλλία να μην προκριθεί την ημέρα της εθνικής της εορτής?

Σε 24 ώρες λοιπόν απεργία προχωρούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί. 24 ώρες απεργία αναφερόταν μέχρι πρότινος. Τώρα διαβάζω ότι στις 14 Ιουλίου οι γιατροί έχουν στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι, έως τη λήξη της βάρδιας. Τώρα να μην λέμε στις 3 το μεσημέρι, γιατί βάρδιες στα νοσοκομεία είναι και πρωινές και απογευματινές και δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοούν. Εγώ θα σας διαβάσω την είδηση που αναφέρει το Earth News και έχει δημοσιευθεί χθες στις 3 και 5 το μεσημέρι και αναφέρει σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Βασικό αίτημα είναι η απόσυρση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στο άρθρο 103 του συντάγματος, οι οποίες σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου ανοίγουν το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Η Ποεδίν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας οι υγειονομικοί δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επέτες του εργατικού κινήματος με εξευτελιστικούς μισθούς. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομοιρίας, φοβίας, κομματισμού στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρόνοιας και ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, στην οποία έχουν να γίνουν επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο τμήματων, υποδιευθύνσεων και διευθύνσεων 15 χρόνια. Διεκδικούμε αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας και ΕΚΑΒ, μόνιμη σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων».

Διαβάζω και την σχετική δημοσίευση πάλι από το Earth News που βγήκε χθες στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, το απόγευμα, και αναφέρει σε πανελλαδική πανδημοσιοϊπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ αντιδρώντας την επιχειρούμενη, όπως αναφέρει η συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Νομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 στα Προπύλαια, στην Αθήνα, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΔΗ επισημαίνει ότι κινητοποίησε εντάσεις στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών εργασιακών συνθήκων. Δυναμώνουμε, αναφέρει, τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φήμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει η Συνομοσπονδία σε

Και ενώ αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα και άλλα πολλά βέβαια συμβαίνουν, μικρά και μεγάλα, εμείς από εδώ, όπως σας έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Σας παρουσιάζουμε τα δεσπόζοντα γεγονότα, και ένα από αυτά τα δεσπόζοντα γεγονότα είναι ότι Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, τρίτη νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν, επιθέσεις σε δύο τάγκερ από την Τεχεράνη, διαβάζω από την ιστοσελίδα cnn.gr. Και ήδη η δημοσίευση η σχετική που φέρει αυτό τον τίτλο λέει: νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, πλήττοντας στρατηγικές εγκαταστάσεις, με την Τεχεράνη να απαντά με το ίδιο νόμισμα σε θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του κόλπου, ενώ παράλληλα χτύπησε δύο τάγκερ στα στενά του Ορμούζ, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 8. Στο στόχαστρο των αμερικανικών επιθέσεων μπήκαν οι περιοχές Μπουσέχρ, Τσαμπαχάρ, Τσάς, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάραμπάς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στοχοποίησαν επίσης κτίριο όπου έχουν τη βάση τους δυνάμεις του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Το ναυτικό των φρουρών στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη βάση Τσουφάιρ στο Μπαχρέιν, αναφέρει το μήνυμά τους. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δύο δεξαμενόπλια της χώρας στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο Ινδού μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλιου Μομπάσα και τους τραυματισμούς άλλων 8 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 που υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Από σήμερα τίθεται επίσης σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, με την επιβολή τέλους 20% για τα φορτία που διέρχονται από το Ορμούζ. Ο αποκλεισμός αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Την ώρα που τα εκατέρωθεν πυρά συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ευκαιρίας για μια νέα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές πως παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Απαντώντας στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ίδιος απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα». Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο θέμα της δημιουργίας της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα μας politica.gr το σχετικό ρεπορτάζ. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχώρησαν χθες το βράδυ κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 10ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για περίπου μία ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς κατοίκους να ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια λειτουργίας της δομής. Παράλληλα, για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας

να μην δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας την αναζήτηση άλλης λύσης για τη φιλοξενία των μεταναστών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβαση της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή.

Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει εκεί τη δομή. Ο κύριος Πλεύρης επανειλημμένος έχει ερωτηθεί και τις τελευταίες ημέρες που εμφανίζεται, από ότι έχω δει σε πολλά κανάλια, από την κρατική τηλεόραση μέχρι και τα άλλα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης, να επαναλαμβάνει όταν ερωτάτε ότι η δομή έχει βρεθεί, η δομή θα δημιουργηθεί και είναι αυτή στις αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Τώρα, εάν θα έχουμε μια άλλη έκβαση μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα προκύψει από το ρεπορτάζ.

Και βέβαια η τεταμένη κατάσταση στην τεταμένη τώρα, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω και μια λέξη ακόμα πιο ισχυρή από το τεταμένη. Καζάνι που βράζει, που έγραψε και που έλεγε προηγούμενος το CNN, που σας ανέφερα το σχετικό ρεπορτάζ από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει φέρει και πάλι το πετρέλαιο, τη τιμή του πετρελαίου στα ύψη, κοντά στα 85 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή. Και το Earth News αναφέρει ότι οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια ή 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,65 δολάρια ή 2,1%, φτάνοντας στα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη μερίσια αύξηση από το Μάιο του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου, λέει η δημοσίευση, βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, και το οποίο πέταξα στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό το λέω εγώ το τελευταίο.

επικαιρότητα, είναι και το θέμα της εξιχνίασης της υπόθεσης της Μαρφίν. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση του 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει τόσο στους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, όσο και στη συνήγορό της, ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει όλες τις απαντήσεις. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της Μαρφίν. Την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Αξίζει να σημειωθεί, λέει η δημοσίευση από το Ερτ Νιούς, πως συλλογικότητες πραγματοποιούν κάλεσμα στις 9.30 το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διοκόμενους για την υπόθεση εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Γεωπονικού Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη. Θα μιλήσουμε για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας με την περιφέρεια Κρήτης για τη φυτοπροστασία της ελιάς. Συγκεκριμένα το έργο έχει τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για την φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Ο κύριος Ροδιτάκης ήταν εκ των επιστημόνων που υπέγραψαν το μνημόνιο αυτό συνεργασίας. Να πούμε και τους άλλους συναδέλφους, ο κύριος Βόντας από το ΙΤΕ, από το Ελγό Δήμητρα ο κύριος Ψαράς και από και ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας και πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος. Κύριε Ροδιτάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να μας πείτε το περιεχόμενο, όπως καταλαβαίνετε, του μνημονίου αυτού, τι σκοπεύει. Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια σειρά από προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε συνάψει με την περιφέρεια Κρήτης. Είναι η τρίτη κατά σειρά. Ξεκίνησαν κάπου το 2020 μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, αν θυμάστε, ναι, το 2019. Mm-hmm. Και έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έχουμε πετύχει και διαφοροποιείται από όλες τις άλλες περιφέρειες είναι ότι τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην εδακοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης επιλέγονται μετά από επιστημονικές μελέτες και συνεργασία της περιφέρειας Κρήτης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα που σταθεροποίησε την παραγωγή και έκτοτε βλέπετε ότι δεν υπάρχει ξανά ποτέ συμβεί τέτοια μεγάλη καταστροφή στην καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό βήμα που ενσωμάτωσε επιστημονικά δεδομένα στη φυτοπροστασία. Ερχόμαστε λοιπόν σταδιακά και δημιουργούμε νέα δεδομένα μέσα από ερευνητικά έργα από άλλους φορείς αλλά και με την περιφέρεια Κρήτης και έρχεται λοιπόν η χρονική στιγμή που είναι χτες αυτά τα επιστημονικά δεδομένα να αρχίσουν σταδιακά να μπαίνουν στην παραγωγή. Mm. Άρα η καινούργια αυτή προγραμματική σύμβαση έχει σαν σκοπό την ενσωμάτωση 3-4 αξών καινοτόμων πρακτικών που δεν βασίζονται κατά κύριο λόγο στην κλασική φυτοπροστασία έτσι όπως τη γνωρίζουμε στο δάκο της ελιάς, δηλαδή δολωματική ψεκασμή, είτε ψεκασμή κάλυψης ή τοποθέτηση παγίδων Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι που είναι μια σύνηθη πρακτική ή άλλες πρακτικές όπως είναι ο καολίνης κτλ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να προσθέσουμε το καινοτόμες πρακτικές οι οποίες σαν σκοπό έχουν τη μείωση της πίεσης με ήπια μέσα, δηλαδή να μην έχουμε μεγάλους πληθυσμούς, να μην έχουμε έντονη δακοπροσβολή και αν αυτό το πράγμα δουλέψει σε μια εφαρμοστική πειραματική διαδικασία, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα το κάνουμε σε δύο μεγάλες περιοχές της Κρήτης, μία θα είναι στο Ηράκλειο και μία θα είναι στα Χανιά και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα μπορούν όταν εφαρμοστούν στην πράξη να επιφέρουν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Μπορούμε
1: σκοπός
0: να...
1: μας, λοιπόν,
0: ναι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, είναι αυτές οι δράσεις, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές, ναι, οι πρακτικές.
1: Κοιτάξτε, αυτές τη στιγμή θα διαμορφώνονται στην πορεία του προγράμματος. Οι mm-hmm. βασικοί άξονες, η βασική ιδέα όμως είναι, ξέρουμε δηλαδή, έχουμε 4 διαφορετικούς άξονες, οι οποίους θα προσπαθήσουμε να τους εφαρμόσουμε και οι οποίοι όπως σας είπα έχουν ήδη προηγηθεί από άλλες μελέτες, δεν δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Όμως θα είναι η εφαρμογή τους η μεγάλη, το μεγάλο βήμα που από πειραματικές διαδικασίες ξαφνικά θα γίνει εφαρμογή. Εκεί που είναι η μετάβαση, που είναι πάντα το δύσκολο κομμάτι από την έρευνα στην εφαρμογή, είναι που θα παίξει καταλυτικό ρόλο η περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν τους άξονες.
0: Ναι.
1: Ο ένας θα είναι η προσπάθεια διαχείρισης του εχθρού στην περίοδο που είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε. Και πότε είναι αυτή? Μετά ακριβώς την καλλιέργεια. Μετά που η καλλιέργεια θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν δυνατότητα ο πληθυσμός να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει ελαιόκαρπος, δεν υπάρχει, είναι χειμώνας, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον εχθρό μας. Όμως ξέρετε, η παλαιότερα η χειμώνας ήταν πολύ ισχυρή και εκεί δεν υπήρχε αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθώς οι χειμώνες είναι ήπιοι,
0: ναι,
1: όχι μόνο υπάρχει αντικείμενο, αλλά υπάρχει και το σημείο το οποίο υπάρχει η εκκίνηση του εχθρού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν, Αυτό που έχει αλλάξει από τα χρόνια των παππούδων μας και στα τώρα είναι ότι ο δάκος τότε δεν υπήρχε, οπότε δεν υπήρχε αντικείμενο, αλλά τώρα υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά μας δημιουργεί και πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάει με πολύ υψηλούς πληθυσμούς. Οπότε πάμε προσαρμοζόμενοι στην κλιματική αλλαγή να δημιουργήσουμε περιβάλλον εκτός εποχής. Αυτή, δηλαδή περιβάλλον φυτοπροστασίας σε περιόδους που δεν θα κάναμε κανονικά φυτοπροστασία. Στόχος μας είναι, αυτό είναι μια συνέργεια που θα κάνουμε με το... και με τα τρία ιδρύματα, τα αναφέρατε πολύ σωστά, είναι ο Γιάννης Οβόντας από το ΙΤΕ και επικεφαλής από τον Ελγό Δήμητρα θα είναι η Αργυρό Καλαϊτζάκη, είναι να αποδείξουμε ότι αυτή η θεωρία πράγματι επιφέρει το πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην έχουμε πολύ υψηλούς πληθυσμούς.
0: Ναι.
1: Την περίοδο της καλλιέργειας. Όμως ναι. από μόνη της η μεθοδολογία αυτή δεν αρκεί. Δηλαδή θα μας δώσει ένα αβαντάζ που λέμε, όμως δεν θα είναι αρκετό. Γι' αυτό έρχονται και άλλες δύο-τρεις πρακτικές που θέλουμε να προσαρμόσουμε. Η μία είναι η εξαπόλυση παραστοειδών που θα γίνει σε συνεργασία πάλι με το ΙΤΕ, που αυτά τα παραστοειδή δεν είναι τα παραστοειδή τι είναι, είναι κάτι ωφέλιμα έντομα, mm-hmm. που πάνε και τσιμπάνε το δάκο και αντί να αναπτυχθεί δάκος, σκοτώνεται το δάκος και μεγαλώνει το ίδιο το έντομο. Και έτσι αντί να αυξάνει το πληθυσμό του δάκου, αυξάνει το πληθυσμό του παραστοειδούς, του ωφέλιμου.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι ο πληθυσμός του δάκου καταραίει. Και αυξάνονται τα παραστοειδή και έχουμε αυτό το ωφέλιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι αν δεν ψεκάζουμε με πολύ σκληρά φάρμακα πάνω σε έναν περιστροειδή, αφήνουμε αυτούς τους πληθυσμούς να αναπτυχθούν και να μας κάνουν τη φυτοπροστασία μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρόβλημα όμως υπάρχει με αυτά τα παραστοειδή? Το πρόβλημα είναι ότι λειτουργούν σε περιόδους που αυτά τα ευνοεί ο καιρός. Και αυτά είναι μετά το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν τις ζέστες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα τοπικά παραστοειδή έρχονται και μας βοηθάνε όταν πλέον έχει γίνει ζημιά. Τι
0: Μάλιστα.
1: πρόβλημα λοιπόν θα λύσουμε? Θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και ένα άλλο παραστοειδές το οποίο αντέχει στη ζέστη. Οπότε να έχουμε και τα δύο μέσα στο οικοσύστημά μας. Οπότε το ένα να λειτουργεί περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο και το άλλο να λειτουργεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα υποστήριξης από τους ωφέλιμους οργανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα τρίτο θα είναι πάλι εκτός εποχής προστασία της ελιάς, κάνοντας όμως ενέργειες που θα είναι στο έδαφος. Εκεί δηλαδή που διαχυμάζει ο δάκος, που πέφτει από τον ελαιόκαρπο, που πηγαίνει στο έδαφος και εμείς θα προσπαθήσουμε να τον ελέγξουμε εκεί. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που δεν θα προεισέλθω στις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί καμία από αυτές δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα δουλέψει. Θα είναι το αποτέλεσμα του προγράμματός μας, mm-hmm. ότι αυτή που θα δουλέψει και θα αποκριθεί θα προταθεί και στους συνεταιρισμούς.
0: Οπότε αυτή που θα επικρατήσει, όπως λέτε, είναι και αυτή που εν τέλει θα εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, την οποία εφαρμογή θα αναλάβει η περιφέρεια να κάνει.
1: Έτσι, κοιτάξτε, αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Το επόμενο βήμα
0: ναι.
1: θα είναι ότι αφού κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια πειραματισμού και καταλήξουμε ότι αυτό το σχήμα δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε τόσο καλά. Οπότε πάμε να προτείνουμε αυτά τα δύο-τρία πράγματα, τα οποία θα είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτά λοιπόν τα δύο-τρία πράγματα θα είναι η συζήτηση που θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, πώς μπορούμε πια να πάμε σε ένα ολόκληρο συνεταιρισμό ή να πάμε σε μια τομέα, όπως τους λένε αυτούς,
0: ναι.
1: περιοχή, σαν χωριό ας πούμε,
0: ναι.
1: να φύγουμε από... τώρα θα πιάσουμε μια πλαγιά,
0: ναι.
1: θα πιάσουμε ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Αλλά το χωριό έχει τρία βουνά και δύο παιδιάδες. Άρα... Ναι. Εκεί θέλουμε μετά να πάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
0: Ναι.
1: Θέλουμε πρώτα να δείξουμε ότι πράγματι η θεωρία μας δουλεύει και πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί με εύκολο τρόπο.
0: Αυτά Μες.
1: Είναι τα δύο. Και μετά το αποτέλεσμα θα είναι τι? Να έχουμε λιγότερη ζημιά, λιγότερη ανάγκη ίσως και σε ψεκασμούς. Δηλαδή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό και η περιφέρεια να γλιτώσει ένα ψεκασμό. Άντε δύο. Όμως ξέρετε, ένας ψεκασμός σε περιφέρεια Κρήτης είναι τεράστιο χρηματικό ποσό, τεράστιο όφελος για το περιβάλλον. Μπορεί να μιλάμε και για ένα εκατομμύριο. Έτσι. Άρα λοιπόν ένας ψεκασμός να φύγει από τον άξονα της φυτοπροστασίας μας, κερδίζουμε όλοι πάρα πάρα πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε άμεσα, αλλά ο στόχος μας είναι τελικά να απεξαρτηθούμε από το κλασικό σύστημα δακοκτονίας και σε αυτό η περιφέρεια Κρήτης, πρέπει να το πούμε, έχει πρωτοπορήσει τρεις διαδοχικές. Για 6 χρόνια τώρα, 3 διαδοχικές προγραμματικές συμβάσεις προσπαθεί βήμα-βήμα, με συνέπεια και συνέχεια, να φέρει τη νέα τεχνολογία στο χωράφι.
0: Mm-hmm. Πολύ, πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό, όλο αυτό, και πολύ το βλέπω έτσι και αισιόδοξα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να ενσωματώσουμε απλές καινοτομίες, όχι κάτι φοβερό. Δεν κάνουμε αυτό που λέμε το κλασικό rocket science, δεν κάνουμε κάτι τρομερό. Κάνουμε κάτι το οποίο εφαρμόζεται συστηματικά με συγκεκριμένο πλάνο και έχουμε δει να αποδίδει τα μέγιστα.
0: Υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή, υπάρχει προηγούμενο με διεθνές.
1: Όχι στο ΔΑΚ όμως. Εμείς εδώ σαν ομάδες και του Γιάννη του Βόντα και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοιες τεχνολογίες στην καλλιέργεια της ντομάτας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, που ξέρουμε ότι αν εφαρμόσει
0: τρία πράγματα, και φαντάζομαι.
1: Σωστά, ναι, τότε μετατρέπεται αυτό σε μεγάλο όφελος. Και τώρα σταδιακά προσπαθούμε σε μεγάλη κλίμακα πια, παραδείγματος χάρη το εργαστήριό μας συνεργάζεται με 9 συνεταιρισμούς στην Κρήτη, για να κάνει σταδιακά την ενσωμάτωση της επιστημονικά επιστηριζόμενης φυτοπροστασίας, έτσι λέμε, δηλαδή ότι βάζουμε επιστημονικά δεδομένα για να κάνουμε φυτοπροστασία, στην ντομάτα. Οπότε το έχουμε κάνει μεγάλη κλίμακα στην ντομάτα. Τώρα μπαίνουμε να εφαρμόσουμε την ίδια λογική, η λογική είναι η ίδια, ξέρεις τι πας να κάνεις. Και τι αποτέλεσμα θα έχεις, το κάνεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να το κάνεις. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στην ελιά. Στην ελιά έχουμε κάνει πειραματικά αρκετά, ειδικά στα Χανιά, η Αργυρό Καλατζά, και έχει κάνει πολλά πειραματικά, ξέρει ότι αυτό δουλεύει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ σε μια τεράστια έκταση που να δείξουμε πραγματικά το μέγεθος της ωφέλειας. Οπότε εκεί πάμε τώρα να κάνουμε αυτή τη μετάβαση από τις πειραματικές στις εφαρμοστικές μελέτες.
0: Κύριε Ροδιτάκη, ο δάκος, από ό,τι κατάλαβα, μόνο για το δάκο μιλάμε, είναι ο μόνος κίνδυνος, η μόνη πρόκληση για την ελιά. Για την ελιά της Κρήτης. Ναι.
1: Ναι, ωραία. Κοιτάξτε, τι πρόβλημα έχουμε με το δάκο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι ο μόνος που έχει προκαλέσει τέτοιες μεγέθους οικονομικής κλίμακας ζημιές σε επίπεδο περιφέρειας. Μάλιστα. Να επηρεαστούν σχεδόν όλη η παραγωγή μας από αυτό το πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι η τεράστια διαφορά του. Όμως, όταν μπει κάποιος μέσα επιμέρους σε κάθε καλλιέργεια, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει ο παραγωγός και ο γεωπόνος να γνωρίζει και να τα προβλέπει και να τα έχει μέσα στο πιθανό, έτσι, γιατί το πιθανό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Και είναι και ο ρυγχίτης πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα σκαθαράκι μικρό, το οποίο δημιουργεί παρόμοια καρπόπτωση και συμπτώματα με το δάκο και δεν είναι δάκος και πολλές φορές συγχαίεται. Και ο πυρηνοτρίτης είναι τέτοιο θέμα. Και η συνέργεια του δάκου με τους μύκητες, που είναι ένας άλλος άξονας αυτού του έργου που είναι πολύ σοβαρό. Θυμάστε τότε το 19, η συνέργεια αυτή ήταν η καταστροφική. Δάκος και μύκητες, ένα φουζάριο που είχε βρει ο Μανώλης ο Μαρκάκης εδώ, ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ. Και αυτό το κομμάτι έχουμε βάλει μέσα και στην προγραμματική. Οπότε αυτό είναι ένα δάκος μύκητες, το έχουμε από τότε πάντα πακέτο. Αλλά η ερώτησή σας είναι και άλλα πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά ποτέ δεν δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την Κρήτη, σε όλο το νησί. Δεν είναι τόσο
0: είναι
1: μεγάλη,
0: κατά τόπους,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Επιμέρους. Ακριβώς. Σε μια περιοχή που θα είναι πιο δροσερή, σε ένα λιόφυτο που δεν θα κάνει τις σωστές ενέργειες, μπορεί να υποφέρει, αλλά όχι όλη η Κρήτη, όπως είναι ο δάκος.
0: Άρα εδώ μιλάμε για τον μεγάλο κίνδυνο που είναι ο δάκος.
1: Και το μεγάλο κόστος και το μεγάλο πρόβλημα τα μεγάλα που έχουν και στην δακοκτονία, που είναι μια μεθοδολογία η οποία θέλει βοήθεια. Έτσι. Και σήμερα να πούμε, μιας και μιλάμε, σε λίγο θα έχουμε το πανελλήνια συνάντηση, ένα σεμινάριο που κάνουμε δακοκτονία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια Κρήτης, και γι' αυτό σας ζήτησα να μπούμε λίγο πιο νωρίς. Διότι ξεκινάει αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, όπου ερευνητικές δράσεις τώρα που γίνονται από διάφορες ομάδες σε όλη την Ελλάδα θα παρουσιαστούν σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που οργανώνουμε εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ. Διαδικτυακά είναι βέβαια, αλλά είναι μια εσωτερική ενημέρωση του Υπουργείου προς τους τομεάρχες. Οπότε έχει και αυτή την προσπάθεια, γίνεται από πολλές πλευρές κατευθύνσεις η ενημέρωση και η εκπαίδευση.
0: Κύριε Ροδιτάκη, να σας ευχηθώ καλή ευόδοση στο αποτελεσματικό και αξιοθαύμαστο πράγματι έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Πραγματικά αξιοθαύμαστα τα επιτεύγματα των ντόπιων επιστημόνων. Ελπίζουμε να πιάσει τόπο η καταρχήν έρευνα που ακούσατε, που θα γίνει με τον τρόπο με τον οποίο μας τον περιέγραψε ο κύριος Ροδιτάκης, και να απαλλαγεί πλέον η ελιά από αυτόν τον μεγάλο εχθρό της, τον κυριότερο εχθρό της, που είναι ο δάκος. Και έτσι να αυξηθεί η παραγωγή αυτού του χρυσαφιού που παράγεται στο νησί μας. Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε κανένα, να σας διαβάσω τα ονόματα και πάλι όσων υπέγραψαν τη χθεσινή συμφωνία, αυτή την προγραμματική σύμβαση. Παραλαμβάνω, ο τίτλος είναι «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Λέει λοιπόν το σχετικό δελτίο τύπου την περιφέρεια ότι στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Αγρότη. Καταρχάς υπογράφει από τον περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Ποιοι μετείχαν? Ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Κωνσταντίνος Φωτάκης και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Ευδοξία Ζερβού, από την πλευρά των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων παρέστησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Γιάννης Βόντας, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελγό Δήμητρα, Γιώργος Ψαράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μανώλης Ροδιτάκης, τον οποίο και ακούσαμε, καθώς και ο Αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος.

Πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι και ο χαμός που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περί χαμού γίνεται. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που, ας μου επιτραπεί η εκτίμηση, βαδίζει εις τα εξών συνετέθη. Εικόνα αποσύνθεσης, λέει το Βήμα, παρουσιάζει το κόμμα, καθώς την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμα 5 στελέχη: η Γκέλη Βυσβίκη, Δέσποινα Σίνου, Πάνος Λαμπρενίδης Τάχτος, Ελένη Σημεωνίδου, Σταματία Τσουμέα. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Στην επιστολή τους αφήνουν εχμές κατά των συντρόφων τους που επιδιώκουν, όπως αναφέρουν, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το καταστατικό, να καταστρατηγήσουν δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφασίστηκε, λέει τώρα το Βήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας και προσθέτει: η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αναμενόμενον. Άλλος ένας πόλος για το ποιος είναι, εάν βγει πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, που κατά πάσα πιθανότητα θα βγει, γιατί εκεί βαδίζει το πράγμα με όλα αυτά που γίνονται. Θα έχουμε ακόμα άλλο ένα πόλο στην κέντρο αριστερά και πιο πολύ στην αριστερά, που θα συναγωνίζεται ποιος είναι πιο αριστερός ο ένας από τον άλλο. Ποιος είναι πιο αριστερός, ο Πολάκης, ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, τώρα δεν μου έρθει κάποιος άλλος στο μυαλό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν το βάζω μέσα, ή αν θέλετε το βάζω και αυτό μέσα, γιατί καμιά φορά όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλους αριστερούς οι κομμουνιστές, το παίζουν αυτό το παιχνίδι, ότι εγώ είμαι πιο αριστερός από σένα. Και αντιστρόφως, βέβαια, έτσι. Μην κατηγορούμε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και αντιστρόφως.

Εδώ πάντως ο Μιχάλης Χατζικοσταντίνου στο cnn.gr λέει ότι η αλλαγή σχετισμών καταγράφηκε χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να περνάει πλέον στα χέρια της μέχρι πρότινος εσωκομματικής αντιπολίτευσης και τα βλέμματα να στρέφονται στο πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία και θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Οι συνεχείς αποχωρήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία περίοδο και κορυφώθηκαν χθες πριν από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκάλεσαν σαφή αλλαγή συσχετισμών στην Κουμουνδούρου. Η θέση του Προέδρου έχει μείνει όμως κενή μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και η νέα πλειοψηφία ετοιμάζεται για μια νέα εσωκομματική μάχη για την ηγεσία. Με δεδομένο ότι απομένουν μήνες μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες εκλογής και ο νέος ή η νέα επικεφαλής θα αναδειχθεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία ο Παύλος Πολάκης, ενώ πυκνώνουν οι φήμες ότι θα θέσει υποψηφιότητα και η Ρένα Δούρου. Υπενθυμίζεται, λέει ο συνάδελφος Μιχάλης Χατζικοσταντίνου από το cnn.gr, επαναλαμβάνω, λέει λοιπόν ότι με δεδομένο ότι απομένουν μη επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες εκλογής και ο νέος ή νέα επικεφαλής θα αναδειχθεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι που αναφέρει και το Βήμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθούν πρωτοβουλίες για να επιστρέψει μετά την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι τυπικού χαρακτήρα, αφού ο βουλευτής Χανίων αποκαταστάθηκε πολιτικά στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει όμως πόσοι θα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική το κόμμα να κατέλθει στις επόμενες εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

πολλά χιζούρου δηλαδή, φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα ο Πολάκης είναι γνωστός για τον δυναμικό του χαρακτήρα και τον δυναμισμό του, υπερβολικά δυναμικό θα έλεγα. Η Ρένα Δούρου είναι η ποιότερο σαφώς τόνων. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για αρχηγό. Αν βγει πάντως ο Πολάκης, πολύ φοβάμαι ότι η έντονη ατμόσφαιρα σε βαθμό ορισμένες φορές να φτάνει το βαθμό της τοξικότητας θα υπάρχει. Δηλαδή, φανταστείτε, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος, και να έρθει σε όλα αυτά και ο Πολάκης, όπως καταλαβαίνετε θα περάσουμε έντονη, πάρα πολύ έντονη προεκλογική περίοδο. Να κάνουμε μια άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητή φίλη του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή Όμορφη ημέρα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε το θέμα της ημέρας. Θα έλεγα είναι σήμερα οι κινητοποιήσεις που κάνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μην επέλθει αλλαγή στο άρθρο 103 του Συντάγματος. Η αλλαγή του Συντάγματος, όπως γνωρίζετε, συζητείται στη Βουλή, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Για να συζητήσουμε το θέμα των σημερινών κινητοποιήσεων και το συγκεκριμένο αυτό θέμα, δηλαδή την αιτία των κινητοποιήσεων, θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, με την κυρία Ράνια Μπέτση, η οποία είναι ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Κυρία Μπέτση, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας για τη σημερινή. Καταρχάς, θέλω να μου κάνετε μία διευκρίνηση. Ενώ στην αρχή υπήρχε είδηση για 24ωρη απεργία, τώρα είδα κάποιες ειδήσεις στην κρατική τηλεόραση, στο site δηλαδή, ότι είναι στάση εργασίας.
1: Στάση εργασίας είναι από τις 11 μέχρι τις λήξεις της βάρδιας. Εμείς πιέζαμε βέβαια να πάρθει απόφαση για απεργία, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Για διάφορους λόγους, μέσα σε αυτούς η δικαιολογία ήταν ότι επειδή είναι καλοκαίρι και είναι δύσκολο να συμμετέχουν πολλοί εργαζόμενοι, τελικά πάρθηκε απόφαση για στάση εργασίας σε όλο το δημόσιο, στην οποία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Γιατί διαφωνούμε με προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και κυριότερα εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 103, όπως είπατε εσείς, που ανοίγει το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Mm-hmm. Να μας πείτε τα επιχειρήματά σας, κυρία Μπέτση.
1: Εμείς θεωρούμε καταρχάς ότι καταρχάς το άρθρο αυτό, μάλλον η πρόταση της κυβέρνησης, προβλέπει ότι είναι υποχρεωμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται με βάση την αποδοτικότητα και άλλα κριτήρια και ότι μέσα στις συνέπειες της αρνητικής αξιολόγησης είναι και οριστική πάση των δημοσίων υπαλλήλων. Οπότε ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε, για την άρση της μονιμότητάς τους. Εμείς λοιπόν λέμε πώς θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη ένας εργαζόμενος στα ΤΕΠ του Παγνίου του Βενιζελίου. Πώς θα αξιολογηθεί αρνητικά, επειδή οι ασθενείς περιμένουν ώρες για να εξεταστούν, ενώ αιτία του προβλήματος είναι στην ουσία όχι μόνο η υποστελέχωση των ΤΕΠ, αλλά και η υποστελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η υποστελέχωση των νοσοκομείων του Λασιθίου. Ή πώς θα αξιολογηθούν οι νοσηλευτές, παραδείγματος χάρη των κλινικών, όταν στις απογευματινές και στις νυχτερινές βάρδιες δύο νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για 20-30 βαριά ασθενείς. Θέλω να πω ότι έτσι, με την αξιολόγηση αυτή, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί βασικές ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων, στην ουσία πετιέται το μπαλάκι της ευθύνης για τις ελλείψεις και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους ίδιους τους εργαζόμενους. Και να σας πω, σαν εργαλείο αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί και το περίφημο σύστημα DRGs. Αυτό είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενών σε διαγνωστικά ομοιογενείς ομάδες. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Mm-hmm. Έχει διαμορφωθεί μέσα αυτά τα χρόνια ένα μέσο κόστος νοσηλείας που αντιστοιχεί σε κάθε διαγνωστική ομάδα. Και από φέτος θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ με βάση το μέσο και όχι το πραγματικό κόστος νοσηλείας, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο επειδή ο ασθενής λόγω κάποιων επιπλοκών, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται να μένει παραπάνω στο νοσοκομείο. Θα αξιοποιηθεί λοιπόν αυτό το σύστημα για να εκτιμηθεί το παραγόμενο έργο των νοσοκομείων αλλά και η αποδοτικότητα των υγειονομικών. Άρα πιθανόν ένας γιατρός, ο οποίος κάνει περισσότερες εισαγωγές ή που κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει να μείνει περισσότερες μέρες να νοσηλευτεί σε σχέση με το μέσο όρο, θα θεωρείται ότι επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, άρα πιθανόν να αξιολογείται αρνητικά. Ή ένας γιατρός που δεν συμμετέχει στην απογευματινή, την επιπληρωμή λειτουργία του νοσοκομείου, δηλαδή τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, τα οποία πληρώνουν οι ασθενείς. Άρα αυτός ο γιατρός θα θεωρείται ότι δεν φέρνει αρκετά έσοδα στο νοσοκομείο, άρα πιθανόν θα αξιολογείται και αυτός αρνητικά. Δηλαδή όποιος δεν συμβάλλει ή όποιος αντιδρά στην ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων θα αξιολογείται αρνητικά. Και εδώ πλέον ανοίγει και η απειλή της απόλυσης από εδώ και πέρα σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και αυτό δένει και με την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου που είχε γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη, είχε ξεκινήσει πάλι κατά καλό καιρό, όπου προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών και διεύρυνση των παραπτωμάτων για τα οποία μπορεί να επιβληθεί και οριστική παράβαση του δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή, σε περίπτωση άρνηση αξιολόγηση δύο φορές, ή σε ανάξια αγωγή, ή σε σοβαρή απίσια, ή σε παραβίαση λέει, της υποχρέωσης εχεμήθειας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος αποκαλύπτει δημόσια προβλήματα του νοσοκομείου, κινδυνεύει με απόλυση. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχει σοβαρές συνέπειες η αλλαγή αυτού του άρθρου. Οι γιατροί καταρχάς θα πιέζονται να κάνουν πρόωρα εξιτήρια ώστε να μειώσουν το κόστος και αυτό έχει σαν κίνδυνο επιπλοκών για τους ασθενείς. Αυξάνεται η εργασιακή ανασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων λόγω άρθρου μονιμότητας γιατί θα έχουν συνεχώς το φόβο της απόλυσης. Μειώνεται το αναγκαίο μόνιμο και έμπειρο υγειονομικό προσωπικό. Αυτό το έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία, άρα θα επιδεινωθούν προβλήματα υποστελέχωσης. Θα επεκταθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας για να μπαλώνουν κενά. Κάτι το οποίο γίνεται ήδη. Ήδη το 30% περίπου των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι συμβασιούχοι. Mm-hmm. Και όλα αυτά βέβαια έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της περίθαλψης και θεωρούμε ότι έτσι χάνεται και πολύτιμη πείρα. Δηλαδή ένας εργαζόμενος, ο οποίος μέχρι να μάθει τη δουλειά στα νοσοκομεία θα φεύγει γιατί αξιολογείται αρνητικά, χάνεται και η πείρα και οι γνώσεις που έχει, που αποκτάει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κυρία Μπέτση, δύο ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα γίνεται αξιολόγηση και δεύτερον, ποιος θα κάνει τις αξιολογήσεις?
1: Ακριβώς, είναι και ποιος θα κάνει αξιολογήσεις. Αξιολογήσεις θα κάνουν υποτίθεται οι από πάνω, οι προϊστάμενοι και οι διοικητές προφανώς θα παρευθύνουν σε αυτό. Οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια έχουν αναλάβει και το ρόλο να υλοποιούν και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι ποια θα είναι τα κριτήρια και σε ποιον θα πετάνε την ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, θεωρούμε ότι στην ουσία η αναθεώρηση, η πρόταση, η συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση αυτού του άρθρου, στην ουσία επιδιώκει να απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά. Εμείς θα αναφερόμαστε κυρίως στις υγείας, στις παιδείας κτλ. Mm-hmm. Να μετακυλήσει την κρατική ευθύνη για τις ελλείψεις στους εργαζόμενους, να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερη εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας κτλ. Γιατί θυμίζω ότι ένα βασική αντίρρησή μας είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 16 που ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επίσης θεωρούμε ότι στόχος είναι και η καταστολή των αντιδράσεων των δημοσίων υπαλλήλων σε όλη αυτή την πολιτική υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της υγείας. Mm-hmm. Και όχι μόνο της υγείας και της παιδείας κτλ.
0: Σήμερα αξιολόγηση γίνεται?
1: Η αξιολόγηση έχει ψηφιστεί για το δημόσιο εδώ και κάποια χρόνια. Η ΑΔΔΗ είχε πάρει απόφαση για απεργία αποχή από την αξιολόγηση για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Ναι. Δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι στην ουσία τους φορτώνεται η ευθύνη για ελλείψεις τις οποίες έχουν. Εκτός αυτού γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα σκάνδαλα αφορούν ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίες πολλές φορές δεν αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις τους νόμους. Παραδείγματος χάρη δεν αλλάζει και ο νόμος για την ποινική ευθύνη υπουργών. Δηλαδή οι πιο υψηλά ιστάμενοι όπου τα σκάνδαλα εκεί είναι τα περισσότερα αντιμετωπίζουν την φιλή ας πούμε του νόμου.
0: Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια άδικη μέσα σε εισαγωγικά αντιμετώπιση των αλλαγών στο Σύνταγμα.
1: Ναι, η οποία είναι εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, των εργαζομένων γενικά.
0: Ναι, είναι μια μεροληπτική αντιμετώπιση δηλαδή του συντάγματος ή αναθεώρησης που γίνεται.
1: Ναι, και ότι δεν έχει στόχο να βελτιώσει στην ουσία την κατάσταση που έχει πολλά προβλήματα το δημόσιο, αλλά δεν είναι το βασικό πρόβλημα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ποια πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξουν εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι προτάσεις σας επ' αυτού?
1: Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς πρέπει να είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας υγείας, παιδείας κτλ. Ότι πρέπει να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση όλων της υγείας, της παιδείας και όλων των κοινωνικών αγαθών. Γιατί ένα άλλο άρθρο, μια άλλη πρόταση τέλος πάντων κυβερνητική αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 79. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι ο προϋπολογισμός να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, έτσι αναφέρεται. Αυτό δηλαδή θα ανοίξει ένα δρόμο για να μπαίνει κοφτής και συντοματικά πλέον σε κοινωνικές δαπάνες υγείας και παιδείας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση και δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό ταβάνι.

0: Εδώ στο Ηράκλειο θα γίνει κάτι παρόμοιο.
1: Θα γίνει συγκέντρωση στα Λιοντάρια στις 11.30
0: ώρα, μάλιστα. Οπότε έτσι θα διαδηλώσετε και τα όλα όσα αυτά μας είπατε τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι τα επιχειρήματά σας απέναντι σε αυτή την αλλαγή του συντάγματος. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Ναι, αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι, μας ενημερώσατε πλήρως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ράνια Μπέτση, ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μιλήσαμε για την σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι αντιδρούν στην αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος, καθώς θεωρούν ότι οδηγεί στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Για τον ίδιο λόγο απεργούν σήμερα, δεν απεργούν, έχουν στάση εργασίας. Μας το διευκρίνησε αυτό η κυρία Μπέτση, από τις 11 η ώρα μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Έχουν λοιπόν στάση εργασίας και οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και υπάρχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Λιοντάρια εδώ στο Ηράκλειο, ανάλογη της συγκέντρωσης που θα γίνει στα Προπύλαια στην Αθήνα. Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Ακούσατε από την κυρία Μπέτση τα επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει, των απεργών νοσοκομειακών γιατρών επί της αλλαγής του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο εκεί, διαχέεται η αλλαγή αυτή έχει επιπτώσεις γενικά στο σύστημα υγείας, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η κυρία Μπέτση.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και σας διαβάζω από το Earth News ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 έχουν καθοριστεί από τον ΙΕΦΚΑ με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ακολουθεί το διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ημερομηνίες για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ανακατηγορία δικαιούχων. Την 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, δηλαδή το ΤΕΒΕ, ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, το νόμο 4387 του 16, μέσω του ΟΠΗΣΙΓΜΑ ΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτά στις 28 Ιουλίου. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως, για το Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα, οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387 του 2016 και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Επαναλαμβάνουμε, 28 και 30 λοιπόν οι συντάξεις για τον 28 και 30 Ιουλίου οι συντάξεις για τον Αύγουστο και 26 και 28 Αυγούστου οι συντάξεις για τον Σεπτέμβριο.

Έχουμε στην επικαιρότητα και το θέμα της ρύθμισης των χρεών προς την εφορία σε 72 δόσεις. Μιλάμε για

παλαιές οφειλές. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Δυτικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, το αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα έχει τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Ο κύριος Πυρακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πολιτική δεύτερης ευκαιρίας και οικονομικής επανένταξης. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η διευκόλυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά η στήριξη πολιτών επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιστρέψουν στην κανονική οικονομική δραστηριότητα μέσα από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο αποπληρωμής. Η δημοσίευση του Ελεύθερου Τύπου επισημαίνει 7 σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι ενδιαφέρονται για αυτή τη ρύθμιση. Αναφέρει λοιπόν ότι στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες έως τις 21/4/2026 και εκκρεμούν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα στις ΔΟΗ, τα ηλεκτρικά κέντρα και τα τελωνεία. Στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται πάσης φύσεως απλήρωτα ποσά φόρων και τελών υπέρ του δημοσίου, όπως ο φόρος προστέμενης αξίας, ο ένφια, οι φόροι δωρεών γονικών παροχών και κληρονομιών, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο ειδικός φόρος ακινήτων, το τέλος διαμονής, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, το τέλος επιτιδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, το τέλος χαρτοσύμου, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, η ειδική φόρη κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης οχημάτων. Όλα αυτά μπαίνουν στην ρύθμιση αυτή. Επαναλαμβάνουμε, έχετε υπόψη σας ότι να μην έχουν ρυθμιστεί καν αυτά. Δηλαδή από το 2023 το Δεκέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, 21 Απριλίου, να υπάρχουν αυτά τα χρέη και να μην έχουν ρυθμιστεί. Γιατί αν έχουν ρυθμιστεί δεν ξαναμπαίνουν στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Και οι δόσεις βέβαια θα είναι έντοκες, θα υπολογιστούν οι σχετικοί τόκοι. Οπότε από τις 20 Ιουλίου όσοι σας αφορά αυτό το θέμα μπορείτε να συμβουλευτείτε βέβαια και τους λογιστές σας να κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Πυρακάκης είναι αλήθεια, δηλαδή ότι θα διευκολύνει τους επαγγελματίες κυρίως που έχουν αυτά τα παλιά χρέη και που αποτελούσαν βαρύδια μέχρι σήμερα για να προχωρήσουν στις δραστηριότητές τους. Τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από αυτά τα βαρύδια και 72 δόσεις είναι πολλές δόσεις, είναι 6 χρόνια. Μπορούν μέσα σε 6 χρόνια δηλαδή να απαλλαγούν από αυτό το χρέος ροκανίζοντάς το σιγά σιγά μέσω των δόσεων. Είναι ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, αγαπητοί φίλοι, έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο και σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για να συζητήσουμε περί της τρέχουσας επικαιρότητας. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο έχει βγει στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, λόγω και των τελευταίων στοιχείων που εξέδωσε, που δημοσιοποίησε, που δημοσίευσε το Μελητήριο Ηρακλείου. Μιλάω για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας και ως εκ τούτου της παραγωγικότητας στην Κρήτη. Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο, περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας, συνομιλήσατε και εσείς και οι άλλοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και οι πολιτικοί, στη συνάντηση που είχατε με τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, στο επιμελητήριο. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας στην Κρήτη.
1: Είναι γεγονός ότι πολύ πρόσφατα, όπως είπατε, το επιμελητήριο εξέδωσε μια πάρα πολύ ενθαρρυντική και πολύ καλή έκθεση, γιατί καλό είναι, κύριε Αγγελάκη, να μιλάμε με στοιχεία, γιατί το τελευταίο διάστημα η παραφιλολογία τρέχει με απίστευτους ρυθμούς, οπότε ήταν πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του επιμελητήριου Ηρακλείου να ενημερώσει τον κόσμο και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο και τον απλό κόσμο, θέλετε, για το πώς είναι η πορεία της επιχειρηματικότητας την τελευταία δεκαετία. Είναι γεγονός ότι εμείς και ως κυβέρνηση και ως κόμματα μιλάμε για μια παραγωγική Ελλάδα, εννοούμε όλα αυτά. Όταν αυξάνεται η επιχειρηματικότητα, όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάνει καλό σε πολύ κόσμο, μειώνει την ανεργία, αυξάνει τις επενδύσεις. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε και περνάμε, γιατί δεν αφισβητεί κανείς ότι προβλήματα υπάρχουν, η αγορά δείχνει να αντέχει. Όπως σας είπα πριν, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυξάνονται τα στοιχεία, οι κλίμακες είναι προς τα πάνω. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος και οι αγορές και εδώ εμείς σε εθνικό επίπεδο θέλουν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, θέλουν να είναι σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σταθερό.
0: Ναι.
1: Κύριε
0: Γιαννουλάκη, μιλώντας με τον κύριο Καρκανάκη πριν έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος, μας επανέλαβε το πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών του Ηρακλείου σχετικά με το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο. Ναι. Εσείς τι λέτε περί του θέματος αυτού?
1: Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Ξέρετε, εμείς, γιατί και εγώ, κύριε Αγγελάκη, επαγγελματίες είμαι και γνωρίζω κάποια πράγματα.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα δίκαιο αίτημα, γιατί αυτό το είναι Κρήτη ως νησί. Το μεταφορικό κόστος είναι ας είναι ένα θέμα που πολλοί κόσμος στην αγορά δεν το αντιλαμβάνεται. Λένε με απλά λόγια, έλα μα, το έχετε βρει πια με τις αυξήσεις. Εσύ είναι όμως κοστολόγια που επιβαρύνουν πάνω τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, και που μετακυλίονται και στους καταναλωτές μετά, έτσι.
1: Μα αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά, βέβαια.
1: Κάνω μια παρένθεση εδώ, να σας πω, με την εμπόλεμη κατάσταση του τελευταίου καιρού.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι επηρεάζεται και η αγορά πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και δεν το λέω, κύριε Αγγελάκη, υποτιμητικά, να μην παρεξηγηθώ, πολλοίς κόσμος δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι αλυσίδα όλα αυτά. Είναι αλυσίδα. Και δεν θα σταθώ μόνο στο κόστος του πετρελαίου, έτσι. Αυξάνονται οι πρώτες ύλες, αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται τα πάντα που αναγκαστικά, όπως είπατε και εσείς, με τις λίτες στην αγορά. Και ο απλός κόσμος, ο ιδιώτης, ο πολίτης που σου λέει πολλές φορές, αλλά μωρέ, το βρήκατε τώρα με τις αυξήσεις και βάζετε με το παραμικρό, δεν είναι έτσι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, αυτά φαντάζομαι σας έπαιζε και ο Σαρκανάκης, τα δείχνει τα στοιχεία του πλημμυρίου. Τις περισσότερες φορές προσπαθούν να μην αυξάνουν τα κοστολόγια τους, να κρατήσουν το κόστος, να μην το μετακυλήσουν στην αγορά. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο και δεν μπορεί να γίνεται και συνέχεια. Όλοι μας περιμένουμε να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: παρόλο που χθες από ό,τι είδαμε πάλι υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με πυράβλους, είχαμε πάρει κάποια θεματάκια.
0: Έχουμε. Ο Τραμπ είπε ότι είναι στρατιωτικές αψημαχίες, δεν είναι πόλεμος, λέει. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, όλα αυτά όμως.
0: Βέβαια. Έχουν. Επηρεάζουν την οικονομία. Στα 85 δολάρια φτάνει το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Κάθε μέρα παίρνει τα πάνω του. Όσο γίνεται πόλεμος εκεί, τόσο και αυξάνει το πετρέλαιο, τόσο και αυξάνει το κόστος όλων. Όσο αυξάνει το πετρέλαιο.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε και τη σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών και με τους παραγωγικούς φορείς, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Mm. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση άλλωστε το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Οι επισκέψεις των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών δεν είναι μόνο κατά την περίοδο την προεκλογική. Πολύ πρόσφατα, αν θυμάστε, είχαμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν και άλλοι υπουργοί το αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο σωστός ρόλος των υπουργών, αφού γκράζονται τους φορείς, την κοινωνία, να ακούνε τις προτάσεις και τα παράπονα φυσικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα η τελευταία επίσκεψη του Υπουργού του κ. Μαρκόπουλου έχει να κάνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και με την προσεχή ΔΕΦ, όπου και εκεί θα υπάρχουν, όπως
0: έχει περιμένουμε για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Αλλά πρώτα ακούς και τους φορείς, ακούς και την κοινωνία και μετά κάνεις ένα συνολικό πακέτο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μια που αναφέραμε τη ΔΕΦ, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει από τα τελευταία 7 σχεδόν χρόνια της διακυβέρνησής του ότι δεν είναι υπέρμαχος της παραχολογίας, πάντα είναι κοστολογημένες οι προτάσεις, πάντα προσπαθεί να μοιράσει σωστά την πίτα. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΦ.
0: Μια και αναφέρατε τη φράση να ακούσει την κοινωνία, να περάσουμε σε ένα τοπικό θέμα. Το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Οι κάτοικοι των Αθανάτων έχουν συνάντηση, όπως έχει γίνει γνωστό, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, για να εκφράσουν άλλη μια φορά την διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι στην περιοχή τους θα γίνει η κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα ήθελα να μου πείτε, μια και το αναφέρατε περί κοινωνίας, πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις αντιδράσεις και πώς και από την άλλη πλευρά σχολιάζετε την επιμονή της κυβέρνησης, γιατί ο κύριος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, έχει επανειλημμένως πει ότι στις αποθήκες Κουλούδη θα πάει η κλειστή δομή.
1: Είναι ένα θέμα, κύριε Κελάκη, που παρεμπιπτόντως το έχουμε συζητήσει ξανά μαζί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας.
0: Ήταν τότε που είχε γίνει γνωστό ότι θα πήγαινε στο δημόσιο κτέο στον Καρτερό. Τότε το είχαμε συζητήσει.
1: Ναι, αυτό το ξεκίνησα να σας λέω και εγώ προσωπικά έχω ακούσει πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά νομίζω, όπως είχαμε πει και τότε, ότι οι φορείς, λέγοντας φορείς, ενώ η περιφέρεια, οι δήμαρχοι, όλοι έπρεπε από την αρχή να συζητήσουν και να δώσουν την βέλτιστη δυνατή λύση. Το Υπουργείο, ας πούμε, Μετανάστευσης ή ο ίδιος ο Υπουργός δεν υποδεικνύει τα μέρη, τα σημεία, κάποιος πρέπει να το υποδείξει. Που θέλω να καταλήξω ότι εγώ να δεχτώ τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και τους κατατόπους, ας πούμε, κατοίκους. Είναι απόλυτα κατανοητό, επαναλαμβάνω, απόλυτα κατανοητό. Απ' την άλλη όμως, έπρεπε και οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης και το ίδιο το Υπουργείο πρωτίστως να ενημερώσει τον κόσμο πώς θα είναι αυτές οι δομές, τι μορφή θα έχει αυτή η δομή, γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στον κόσμο, μη γνωρίζοντας ακριβώς πώς λειτουργούν. Εγώ που το συζήτησα το θέμα που πήγα και στην Αθήνα που με ενημέρωσαν, και το είχα πει, αν θυμάστε, και στην εκπομπή, θα το αναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα είναι καθαρά κλειστή δομή. Δεν θα μπαινοβγαίνει ο καθένας όποτε θέλει ή όπως θέλει. Θα υπάρχουν ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά πλοία για να φεύγουν αμέσως, γιατί όταν λέμε προσωρινή δομή είναι πραγματικά προσωρινή δομή. Μιλάμε για ένα-δύο μέρες, δύο-τρεις μέρες μέχρι να...
0: Ναι, το πολύ τρεις μέρες γίνεται η φιλοξενία. Το πολύ τρεις μέρες.
1: Και μάλιστα, επειδή έγινε τόσο μεγάλο θέμα, εγώ μίλησα και με κάποιο συναδέλφους μας από άλλες περιοχές της χώρας, και τώρα επειδή τι γίνεται με αυτή, και όντως δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά όσο παρουσιάζονται. Για να μην παρεξηγηθώ, το λέω ξανά, δεν είναι ευχάριστο το όλο θέμα, έτσι προς Θεού, δεν, μακάρι να μην κάναμε ποτέ σε αυτή του είδους συζήτηση, αλλά τη στιγμή που έχει υπάρθει και η πολιτική απόφαση και η τεχνική, αν θέλετε, σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να γίνει οργανωμένο και συνεργασία με όλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε σε ένα άλλο θέμα της ημέρας. Ναι. Σήμερα έχουν στάση εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν, και οι δύο επαγγελματικές τάξεις αυτές αντιδρούν στην αναθεώρηση του συντάγματος, ιδιαίτερα στο άρθρο 103, διότι θεωρούν ότι οδηγεί στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Εσείς πώς σχολιάζετε και τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, αλλά και γενικά την αναθεώρηση του συντάγματος που τώρα συζητείτε στη Βουλή?
1: Την αναθεώρηση του συντάγματος το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι είναι επιτέλους η ευκαιρία να συζητηθεί από όλα τα κόμματα επί της ουσίας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που λέμε διάφορα, και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους, από την μια αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του και το γεγονός ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως πρέπει να ακούμε και αγγελάκι και τον κόσμο. Γιατί φαντάζομαι, όπως και εσείς, στις μεταξύ μας συζητήσεις, πολλοί κόσμος λέει άσκηση της μονιμότητας, όχι απαραίτητα εκκριτικά, με αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια λέξη που δυστυχώς πολλοί, οι παλαιότεροι αν θέλετε, του δημοσίου τομέα, δεν τη δέχονται αυτή τη λέξη, δεν τη θέλουν καθόλου. Καλώς ή κακώς, έτσι που έχει γίνει η κοινωνία, έτσι που έχουν αλλάξει τα πάντα πλέον, πρέπει και να συμβαδίζουμε και εμείς με το μέλλον και να αναβλέπουμε πώς πάνε και η αγορά και τα νοσοκομεία και η παιδεία και η άμυνα σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να κοιτάμε το πώς διαμορφώνονται οι εκάστοτε καταστάσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση δεν το θεωρώ κακό, κύριε Ακελάκη. Και όπως έχει τονίσει και η κυβέρνηση, όταν λέμε άσχημη μονιμότητα, δεν είναι ότι με το παραμικρό κάποιος τον διώχνει. Αξιολόγηση. Δεν κάνει σωστά τη δουλειά, περνάει από αξιολόγηση και δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί. Δεν είναι τόσο τραγικό, νομίζω. Δεν είναι τόσο τραγικό.
0: Και σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, κύριε Γιαννουλάκη, που ο δημόσιος τομέας δεν φημίζεται και για την εξυπηρετικότητά του, έτσι. Δηλαδή πιο πολλά είναι τα παράπονα από τα καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν δουλεύουν ή δεν υφίστανται δυσκολίες στην εργασία τους, έτσι, προς Θεού. Αλλά θεωρώντας γενικά το θέμα, έτσι. Τα παράπονα είναι περισσότερα. Αυτό θέλω να πω.
1: Τα παράπονα είναι περισσότερο και πολλές φορές και από συνήθεια όλοι μας το λέμε. Βέβαια, για να μην αδικούμε.
0: Και ξεχνάμε ότι βέβαια το δημόσιο τομέα εμείς το συγκροτούμε, έτσι. Αλλά η κουβέντα είναι μεγάλη.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά εργαλεία που βοηθούν και τον κόσμο τον απλό, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και φυσικά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο ζύγι. Έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν. Μέσα από μεγάλες δυσκολίες που φταίει πολλές φορές το σύστημα, δηλαδή για παράδειγμα, τώρα εντελώς τυχαία το λέω, μην το προσωποποιήσω,
0: ναι.
1: Ακούγαμε χρόνια για την πολεοδομία, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν ας πούμε είναι ένα ή δύο άτομα για ολόκληρο το νομό, τι να πρωτοκάνει?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καμιά φορά υπάρχουν καθυστερήσεις ή τα ακούνε οι άνθρωποι χωρίς να φταίνουν. Παρόλο τα τελευταία χρόνια σε πολλές υπηρεσίες έχουν βελτιώσει, νομίζω, και τον τρόπο λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση. Βέβαια, κάνω άλλη μια παρένθεση. Το gov.gr εκεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις και τον απλό πολίτη. Για μένα είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.
0: Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω όμως να θίξουμε δύο θέματα, καθαρά πολιτικά. Θέλω να μου σχολιάσετε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά ο χώρος της κεντροαριστεράς, με την εμφάνιση του Τσίπρα, με την, από ό,τι φαίνεται, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον τη συρρήκνωση την καταπολή συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την άλλη πλευρά και από την πλευρά της δεξιάς, να το πούμε έτσι, με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σχολιάζετε αυτή την εικόνα που υπάρχει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές θα έλεγα?
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει τελείως του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φανεί ότι ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο οργανωμένο σχέδιο δικό του. Τη μία έφερε το Κασελάκι, μετά τον διώξανε, μετά βάλαν το Πάμελο. Έκανε μία εκδήλωση και όλα τα εντός εισαγωγικών πρωτοκλαστά τα στελέχη του αντιμάχητα στον Εξώστη. Τους έχει λίγο, συγχωρέστε με για τη φράση που το λέω δημόσια, τους έχει λίγο ξεφτυλίσει, το οποίο πέρα από το καθαρά κομματικό του ζήτημα δεν είναι καλό για κόμμα αντιπολίτευση. Γιατί όπως πολύ συχνά λέμε, είναι καλό η χώρα να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, έτσι κάνει καλύτερη και την εκάστοτε κυβέρνηση. Το τι θα κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ξεχωριστό, αν καταφέρει να μείνει, θα φανεί στην πορεία, κύριε Αγγελάκη. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά, πολλές φορές το έχουμε πει και αυτό, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο κ. Σαμαράς, ιδιαίτερα την περίοδο που ήταν στην Πρωθυπουργία της χώρας, δούλεψε πάρα πολύ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη χώρα. Mm-hmm. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτό ήταν κατά ομολογία ένας καλός πρωθυπουργός, γιατί και εμάς είχαμε περάσει εκείνη την περίοδο με τις πάνω και κάτω πλατείες, με τα προβλήματα με μια χρεοκοπημένη χώρα. Είχε δουλέψει και αυτό, όπως είπα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Το τι σκοπεύει να κάνει σήμερα θα φανεί. Mm-hmm. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και αυτά που ακούμε όλοι μας, πιστεύω ότι θα κάνει τελικά κόμμα, γιατί μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι ίσως δεν προχωρήσει, ανεξάρτητα...
0: Θα ξανακάνει κόμμα.
1: Αυτό δείχνουν τα δεδομένα.
0: Θα ξανακάνει, όχι θα κάνει, θα ξανακάνει.
1: Θα ξανακάνει, ναι. Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι το ποσοστό που παίρνει από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το λιγότερο. Πιο πολύ σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο πολύ φαίνεται να παίρνει από ψηφοφόρους από άλλα κόμματα παρά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Οι οποίες δημοσκοπήσεις, μια και το αναφέρατε. Ναι, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάντα περιμένουμε και όπως και η Αγγελάκη λέει συνέχεια, το αφεντικό είναι ο λαός. Ο λαός
0: σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και για την κυβέρνηση.
0: Ο τελευταίος λόγος είναι στο λαό. Πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια και το αναφέρεται με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πάντως στη Νέα Δημοκρατία την ευνοούν πάντα. Και τώρα και στις τελευταίες. Ναι, μεν ο Ελλάς μάλλον είναι. Δεύτερος, ναι, παγιώντας δεύτερη θέση, αλλά η Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι δεύτερος ή τρίτος, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτη.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό, το σχολιάζετε? Ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει, κύριε Αγγελάκη, κάποια πράγματα. Εμείς συνέχεια λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για τη χώρα. Τώρα έχει φανεί και στην πράξη. Και όσο πάμε και προς εκλογές που θα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα πράγματα, ο κόσμος θα δει το μέλλον, που λέω πάντα, κύριε Αγγελάκη, γιατί πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις απαντάμε πιο χαλαρά, αν θέλετε. Δηλαδή λένε τώρα, εντάξει, δεν είναι προεκλογική περίοδος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Όταν όμως φτάσουμε
0: στην κάλπη,
1: στις εκλογές, ο κόσμος
0: στο παραβάν, ναι,
1: το μέλλον. Και έτσι κοιτάζουν στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, αν θέλετε, γιατί πλέον βομβαρδιζόμαστε
0: για
1: να φαίνεται ότι μέρος των αναποφάσιστων πηγαίνει προς το πρώτο κόμμα, εν προκειμένου στη Νέα Δημοκρατία. Και πέρα από το και το νούμερο, θα μιλάμε μόνο με νούμερα, ο κόσμος, αυτό που λέμε πάντα και δεν το λέμε τυχαία, κύριε Αγγελάκη, θέλει σταθερότητα. Mm-hmm. Που με τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό δεν μπορεί να, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, να γίνει πραγματικότητα. Οπότε σου λέει και ο απλός κόσμος, είμαι με μια παράταξη και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει δείξει τα δύσκολα ότι μπορεί να τα απεξέλθει, παρά να πούμε πάει σε περιπέτεια. Εγώ εκτιμώ, κύριε Αγγελάκη, ότι η επόμενη περίοδος θα έχουμε μια απίστευτη παροχολογία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τάζουν πάλι λαγούς και πετραχίλια. Το είδαμε πολύ πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, είναι κάτι καινούργιο για μας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειδικός αυτό. Πολύ πρόσφατα στη Βουλή, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί εγώ το ΠΑΣΟΚ το θεωρώ κόμμα εξουσίας, το θεωρώ μεγάλο κόμμα, είναι από τις παρατάξεις στις οποίες ενδεχομένως μπορούσε κάποιος να συνεργαστεί. Αλλά με την τοποθέτηση του αρχηγού του κ. Ανδρουλάκη και για τη 13η σύνταξη και για αυτά που πρότεινε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ούτε σοβαρή πρόταση και προσέγγιση έχει γίνει και φυσικά καμία κοστολόγηση. Τα ζήσαμε αυτά, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορούμε να πούμε ξανά σε περιπέτειες. Θέλουμε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα κοστολόγια. Μην μπούμε πάλι σε περιπέτειες. Για αυτά όλα νομίζω ότι θα τα εκτιμήσει ο κόσμος.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή την, ελπίζω, επικοδομητική για τους ακροατές μας συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τις εκλογές σίγουρα και για κάθε άλλο γεγονός.
1: Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης. Επίσης. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε για τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής. Εντάξει, μιλάει ο άνθρωπος με τη σιγουριά του κυβερνώντος κόμματος που είναι πάντα πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, αυτό δείχνει και όπως καταλαβαίνετε είναι, έχει τον αέρα. Αυτόν τον αέρα της επιτυχίας, να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι τι θα πει ο λαός, όπως είπε και ο ίδιος, στην κάλπη. Η καλύτερη δημοσκόπηση και η πιο σίγουρη είναι αυτή της κάλπης. Είδαμε και την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα, τη στάση εργασίας για να ακριβολογούμε, όπως και τη στάση εργασίας της ΑΔΔ. Μιλήσαμε για τη στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών με την κυρία Ράνια Μπέτση, ενδοκρινολόγο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Επίσης είδαμε αυτή το σύμφωνο συνεργασίας, το μνημόνιο που υπέγραψαν τα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης με την περιφέρεια για την προστασία της ελιάς, σύγχρονους τρόπους προστασίας, τους οποίους μας περιέγραψε ο πρόεδρος του γεωπονικού, του γεωπονικής σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, συνομιλώντας μαζί του. Και είδαμε βέβαια και τα άλλα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 14 Ιουλίου. Και εμείς βρήκαμε το δρόμο. Καθυστερημένοι κατά 30 περίπου και πλέον λεπτά. Αλλά απολύτως δικαιολογημένοι. Γιατί πώς να χάσεις τέτοια ευκαιρία. Δεν σου έρχεται και κάθε μέρα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση προσφέρει τέτοιες καθημερινές συγκινήσεις. Τέτοιας διάστασης και εμβέλειας που, ρε παιδί μου, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι εδώ τώρα τους έπιασες και κότσους. Επομένως, αξίζει, ρε παιδί μου, μία ολιγόλεπτη ή μία ώρη έστω αναμονή στα πρατήρια υγρών καυσίμων για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου κατά 10 λεπτά λιγότερη τιμή της βενζίνης. Διότι ευνηδιαστικά σήμερα η κυβέρνηση ενεργοποίησε, πάτησε τον μπουτόν δηλαδή, της αυτόματης μείωσης της τιμής. Και τρελάθηκαν τα πρατήρια. Έτρεχαν, όπως τρέχουμε τις κοτσίδες λιτές στα λιβάδια, έτρεχαν οι υπάλληλοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ανέβαιναν πάνω στα ταμπλό των τιμών και κατέβαζαν ερυπή οφθαλμού, κατέβαζαν τις τιμές. Τι δεν έγινε έτσι. Χωρίς καμία ενημέρωση προηγουμένως προς τους πρατηριούχους, η κυβέρνηση ενεργοποίησε αυτό που είχε ανακοινώσει, την απόφαση δηλαδή, έθεσε από σήμερα σε ισχύ, την απόφαση για μείωση, για έκπτωση της τιμής της βενζίνης 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Απόφαση που θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Μέσω της γενναίας παροχής έκπτωσης που παρήχαν και παρέχουν τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ελληνικά δηληστήρια της χώρας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε, αναπόφευκτα θα τους ξαναπροτιμήσουμε, γιατί έχουμε και άλλη επιλογή. Μονοπόλιο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο άλλα. Ναι, ενεργοποιήθηκε η απόφαση για μείωση της τιμής 10 λεπτά ανά λίτρο, αλλά η έκπτωση είναι για την ακρίβεια 8 λεπτά αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Διότι είναι, τα 10 λεπτά είναι με ΦΠΑ. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Στο δε πετρέλαιο είναι 4 λεπτά και όχι 5, με το ΦΠΑ είναι στα 5 λεπτά. Το κυρίαρχο όμως είναι ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Γιατί, όπως λένε οι πρατηριούχοι, αν το γνώριζαν ότι θα ενεργοποιούνταν από σήμερα η μείωση της τιμής, όλα τα πρατήρια της χώρας θα αγόραζαν εγκαίρως προμηθείες για τα καύσιμά τους. Με τη μειωμένη τιμή. Και έτσι θα έβλεπαν τη μείωση άμεσα. Αν δηλαδή γνώριζαν, προσέξτε να δείτε τώρα γιατί ευνηδιάστηκαν οι πρατηριούχοι, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση. Εάν γνώριζαν οι πρατηριούχοι, έγινε χθες, έστω χθες, μην πω νωρίτερα. Δευτέρα λοιπόν, έγινε η κυβέρνηση και έλεγε: αύριο, Τρίτη, εφαρμόζουμε την απόφαση. Θα έτρεχαν όλα τα πρατήρια από χθες, θα έτρεχαν τα πρατήρια να αγοράσουν σήμερα καύσιμα, με τη μειωμένη τιμή. Όμως πολλά πρατήρια, αρχή της εβδομάδας κιόλας, το λέμε, έχουν εξήγηση. Γέμισαν με την παλιά, την φουσκωμένη τιμή. Έτσι λοιπόν οι κατανοητές δεν θα δουν άμεσα τη μείωση. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει κι άλλο άλλα. Σήμερα οι τιμές ανέβηκαν 1 λεπτό η αμόλυβδη και 2,5 λεπτά το πετρέλαιο. Ανέβηκαν. Αύριο θα ανέβουν ξανά, γιατί ο Τραμπ εννοείται τα έχει πάει περίφημα, ναι. Λοιπόν, αύριο θα ανέβουν, προεξοφλούν οι πρατηριούχοι, θα ανέβουν 1-2 λεπτά ακόμη η αμόλυβδη και 2-3 λεπτά το πετρέλαιο. Οπότε μέχρι αύριο, κοντολογείς, για να μην σας κουράζουμε, θα έχει εξαφανιστεί η έκπτωση στο πετρέλαιο και μάλλον δύσκολα θα τη δούμε και στην αμόλυβδη. Και αν τη δούμε στην αμόλυβδη, θα είναι σαφώς περιορισμένη. Πολύ πιο περιορισμένη από τα 10 λεπτά.
εκτιμάται ότι από τα 10 λεπτά ουσιαστικά με τριοπαθείς εκτιμήσεις δεν θα δουν μείωση οι καταναλωτές και μάλιστα τις επόμενες μέρες, όχι τώρα, πάνω από 5-6 λεπτά. Για το ΔΕ πετρέλαιο το είπαμε, αύριο θα έχει όσο είχε και χθες, παρά τη σημερινή έκπτωση των 4 χωρίς ΦΠΑ, 5 με ΦΠΑ λεπτών. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση περιμένει τη μείωση των τιμών στην Αγγλία, αλλά τα κέρδη των δηληστηρίων δεν περιμένουν.

τα στοιχεία από μόνα τους νομίζω είναι αρκούντως ενδεικτικά. Η Hellenic Energy, ένα από τα δύο δηληστήρια, είχε το πρώτο τρίμηνο του 2025 κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 25. Το πρώτο τρίμηνο του 26, κρατηθείτε, είχε κέρδη, καθαρά κέρδη, 284 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 2.480%. Την ίδια περίοδο, το πρώτο τρίμηνο του 25, η Motor Oil είχε καθαρά κέρδη 85 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημείωσε καθαρά κέρδη άνω των 333 εκατομμυρίων ευρώ. Αύξηση 291%.

0: Αυτά για τις τιμές των καυσίμων, που ήδη έχουν πάρει την ανιούσα και ήδη ουσιαστικά εξαφανίζουν την μείωση, την έκπτωση που υπόσχεται η κυβέρνηση στην Αντλία. Εντάξει, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί και εκλογές την Άνοιξη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα πιο νωρίς. Αλλά τα γεγονότα δεν αφήνουν ούτε τον ίδιο να έχει πιστεί γι' αυτό. Σας λέγαμε χθες για την ιδιαίτερη δήλωση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπαμε είναι το γράδο της κυβέρνησης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι μετεκλογικά θα συνεργάζονταν η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν έβαζε το βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έλεγε λοιπόν με απλά λόγια ο κύριος Γεωργιάδης? Πρώτον, ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Γιατί δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση να κάνεις μια τέτοια δήλωση 8-9 μήνες πριν τις εκλογές. Έχει εξήγηση όμως να κάνεις αυτή τη δήλωση αν οι εκλογές, παιδί μου, είναι, το λέγαμε και χθες, μόλις χθες, είναι στους επόμενους δύο, βαριά τρεις μήνες. Δεν συμπληρώθηκαν 24 ώρες και έρχεται σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής. Όχι τυχαίο πρόσωπο. Ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας της χώρας. Και δηλώνει πολύ έτσι απερίφραστα ότι βλέπει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και όχι απλά τις βλέπει γιατί πρέπει να τις δει ή τέλος πάντων η συγκυρία το απαιτεί, αλλά γιατί θεωρεί, κρατήστε το αυτό, επαναλαμβάνω, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά γιατί αυτό που βλέπει ενδεχομένως να αποτελέσει και την επιχειρηματολογία του διαγγέλματος της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, των πρόωρων εθνικών εκλογών. Ποιο είναι αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη? Ότι μπορεί οι πρόωρες εκλογές να αποτελέσουν θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Για πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Άξιον 24 ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Εάν οι κάλπες τεινόντουσαν το φθινόπωρο, για σας θα ήταν πρόωρες ή θα ήταν μέσα στο χρονικό ορίζοντα που η κυβέρνηση θα τις έβλεπε?
2: Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί είστε πολύ πυρή δημοσιογράφος. Στην Ελλάδα, κακώς κατά τη γνώμη μου, όχι 6 μήνες πριν, γιατί αν πάμε για υποτίθεται εκλογές τον Οκτώβριο, περίπου είναι 6 μήνες, έτσι. Mm-hmm. Όχι το εξάμηνο, ένα χρόνο πριν, για να μην σας πω και περισσότερο, αρχίζουμε να λέμε για τις εκλογές. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δηλαδή. Εγώ από το 90 που πρωτοεξελέγει μέχρι σήμερα, πάντα θυμάμαι, μήνες πριν την τελική ημερομηνία, όχι αυτή που γίνεται, αυτή που θα έπρεπε να γίνει, γίνεται κουβέντα για τις εκλογές. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που λέτε και είναι αλήθεια, είτε που εγκαινιάζονται είτε που προγραμματίζονται, δεν είναι ότι δεν είχαν υποθεί από την κυβέρνηση, είχαν υποθεί. Είναι κάποια τα οποία έχουν απομείνει να γίνουν. Δεν αναφέρομαι στις εξαγγελίες της έκθεσης που δεν τις γνωρίζω. Μπορεί να ακούω, αλλά δεν τις γνωρίζω. Και αφού δεν τις γνωρίζω, δεν μπορώ να πω πράγματα εδώ σε εσάς τους τρεις, τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι πρόωρες ή δεν είναι πρόωρες, τυπικά είναι πρόωρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο, τυπικά είναι πρόωρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
3: Είπατε μια πολύ, μια πολύ δυνατή ατάκα του. Αν γίνουν νωρίτερα, μπορεί να γίνει και μια θεραπεία στην τοξικότητα.
2: Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζω εγώ άποψη. Εγώ με φωνάξα τη απρόεδρο τη Βουλή. Δεν είμαι εκπρόσωπο τη Νέα
4: Δημοκρατία.
2: Βεβαίω ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ την Νέα Δημοκρατία.
4: Άρα, αν ο Πρωθυπουργό ζητούσε την άποψή σα, κύριε Πρόεδρε, για το ποια ημερομηνία είναι καλύτερα, δηλαδή φθινόπωρο ή άνοιξη, θα του λέγατε.
2: Και τα δύο έχουν υπέβει και κατά. Εγώ θα σα πω μετά μία ερώτηση που έκανα στον κύριο Στουρνάρα όταν μου έφερε την έκθεσή του και τι μου απήντησε και θα σας την πω. Προσέξτε, εγώ τώρα σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγή.

Μπορώ. Το νέο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις πλέον από θεσμικά πρόσωπα να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Με το επιχείρημα ή ένα από τα επιχείρηματα, αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχει όμως για τους μοιημένους και κάτι ακόμη. Άντε και η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Όλοι πλέον συμφωνούν, ή οι περισσότεροι, για να μην είμαστε απόλυτοι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, έτσι όπως αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις, σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα, μοιραία, το πρώτο κόμμα θα αναγκαστεί, θα οδηγηθεί να ανοίξει μια συζήτηση στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Κάποιοι έχουν ήδη δει κάποιες ακτίδες φωτός συνεργασίας από μία από τις δεξιές πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, αλλά μοναδικό εμπόδιο σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πόσο μάλλον όταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει και απόφαση να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Όμως το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως τρίτη δύναμη, έχοντας απολέσει το πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και σίγουρα μην δίνοντας την εικόνα ή την αίσθηση ότι μπορεί να καλλιεργήσει μια περαιτέρω δυναμική, βλέπουν πολλοί ότι η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από το πόστο που θα συγκεντρώσει, και μόνο η τρίτη θέση, θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Μια μεγάλη ήττα που θα χρεωθεί μοιραία, όπως γίνεται άλλωστε, στον επικεφαλής του κόμματος. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέμε αυτό διότι, επειδή ακριβώς ο κ. Ανδρουλάκης είναι εμπόδιο για το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους, θα μπορούσε να εξεταστεί το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, τη σημείωση με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μια μεγάλη ήττα για το ΠΑΣΟΚ. Υπόθεση είναι αυτή. Αυτό απεργάζονται ή επεξεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Μια αλλαγή ηγεσία που θα μπορούσε να διευκολύνει μετέπειτα, κρατήστε αυτό, την εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων, εάν και εφόσον απαιτηθούν και δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά είναι υπόθεση εργασίας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πλέον, έτσι όπως διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, ότι αποτελεί ένα από τα σενάρια.

Στο Μαξί μου εκτιμούν δηλαδή ότι με αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ θα ανακτήσει δυνάμεις. Αλλά και ότι υπό την νέα ηγεσία της Χαλαίου Τρικούπη θα μπορέσει να συσπηρωθεί εκ νέου, έτσι ώστε να μην μπορέσει να αλληλατηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Προσθέστε τώρα σε αυτό το καμβά ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν δημιουργήσει έτσι ένα εκνευρισμό στο Μαξίμου. Σε πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να βρίσκεται κοντά, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%. Η MRBA δίνει 23,8, η ALCO έδωσε 24,4, αλλά αυτό πια μάλλον είναι το λιγότερο. Γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, αλλά μήπως τα που σε πρόθεση ψήφου τουλάχιστον είναι στο 15 περίπου %, 14,5 δίνει η MRB, 15,3 η ALCO. Έτσι το βολικό δίλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκης ή Τσίπρας

αναδεικνύεται σιγά σιγά, αλλά δεν φαίνεται να εμπεδώνεται. Και αυτό γιατί μεταξύ τους υπάρχει ακόμη μια απόσταση αρκετά σοβαρή, της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων, πολύ μεγάλη, για να καθιστά τον Αλέξη Τσίπρα επίφοβο ή για να συσπυρώνει εκβιαστικά ψηφοφόρους υπέρ του κ. Μητσοτάκη.

στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποιος θα μείνει τελευταίος στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πόρτα, είχαμε χθες μπαράζ παρτήσεων από τη σύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Πλέον ουσιαστικά το κόμμα έχει αλλάξει χέρια. Είναι, μένει το τυπικό, δηλαδή ποιος θα είναι πρόεδρος, αλλά χέρια έχει αλλάξει. Πλέον με τις αποχωρήσεις πέντε και πλέον στελεχών από την πολιτική γραμματεία έχει περάσει το κόμμα στην μειοψηφία, που η μειοψηφία έχει γίνει πλέον πλειοψηφία, διότι όσο αποχωρούν από το κόμμα τόσο ποσοστία αυξάνεται η δυναμική της τάσης υπό την ευρία έννοια του Παύλου Πολάκη. Δεν είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, είναι η Ρένα Δούρου που εμφανίζεται εκείνη να διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα σε δεύτερο επίπεδο ο κύριος Παπάς, και σε αυτή τη μάχη φαίνεται ότι επιδιώκει ή επιφυλάσσει για τον εαυτό του ένα δεύτερο ρόλο, κεντρικό ναι μεν, αλλά δεύτερο ρόλο. Πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δια της ανεξαρτητοποίησης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δήλωσε πριν από λίγο ότι, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια λιτή λακωνική δήλωση ότι με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω, απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Είχαμε και την απόφαση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που την ώρα που το κόμμα περνάει στα χέρια της μειοψηφίας που είναι ζήτημα χρόνου να γίνει πλειοψηφία. Οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, ως τέλος πάντων διαμορφώνουν το τμήμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνουν, εισηγούνται δια δημοψηφίσματος να αποχωρήσει από την πολιτική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ και να στηριχθεί το ψηφοδέλτιο και ο πολιτικός σχηματισμός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα. Βάζουμε ένα τελεία, επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και όπως σας λέγαμε και πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε στα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είχαμε και την επιπλέον αποχώρηση ενός ακόμη βουλευτή δια της ανεξαρτοποιήσεως αυτή τη φορά. Σηματοδοτεί ουσιαστικά ένα κύκλο αποχωρήσεων, όπως μαθαίνουμε τις αμέσως επόμενες ώρες, η αποχώρηση του βουλευτή Αχαΐας, του κ. Παναγιωτόπουλου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τις προηγούμενες ώρες υπήρξε μια συνάντηση βουλευτών, αρκετών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν πάρει απόφαση εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αν αυτό θα γίνει δια της παρετήσεως και παράδοση της έδρας ή δια της ανεξαρτοποιήσεως, μάλλον ο καθένας θα κινηθεί αυτοβούλος και μεμονωμένα, δεν θα είναι δηλαδή μια ομαδική κίνηση. Αυτά θα τα δούμε όσον ούπο, είναι θέμα ωρών, ούτε καν ημερών, είναι θέμα ωρών. Προφανώς αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Πάμε όμως στα δεδομένα, τα δεδομένα που διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέγαμε και πριν, πλέον η πλειοψηφία γίνεται μειοψηφία δια της αποχώρησης, αυτό είναι το ένα, και η μειοψηφία γίνεται πλειοψηφία ή παίρνει χαρακτηριστικά πλειοψηφίας πάλι δια των αποχωρήσεων, εκείνο που αποτελούσαν ή συνέθεταν την πλειοψηφία μέχρι πρότινος. Δεν είναι λίγοι πλέον εκείνοι μετά και τις αποχωρήσεις, παραιτήσεις 5 στελεχών μελών της πολιτικής γραμματείας που υποστηρίζουν ότι πλέον το κόμμα έχει αλλάξει χέρια και μένει το τυπικό της διαδικασίας, ουσιαστικό βεβαίως, η ανάληψη της Προεδρίας από ο συγκεκριμένο ο πρόσωπο. Θυμίζω, ο κ. Πολάκης έχει ενδιαφερθεί. Η κυρία Δούρου επισήμως όχι ακόμη, αλλά μάλλον θα είναι από τους διεκδικητές. Και μένει να δούμε αν θα ανοίξει η βεντάλια και για άλλα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την Προεδρία του κόμματος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό ήρθε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει μια πρόταση δημοψηφίσματος με στόχο και με γνώμονα της συμπόρευσης δυνάμεων, αλλά με βασικό ζητούμενο την σύνθεση δυνάμεων κάτω από τη σκέπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η νεολαία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για αυτό να τεθεί ως ερώτημα σε ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι νεολαίοι του κόμματος για την τύχη που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή, ουσιαστικά την πολιτική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να μην κατέλθει, μάλλον την εκλογική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέλθει στις εκλογές. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτή την πρόταση με τον γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαμπρινίδη Στάχτο. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, η πρότασή σας. Καταρχάς, να ξεκινήσω τα βασικά. Παραμένετε, γιατί πρέπει τώρα αυτό να το ρωτάμε. Το αντιλαμβανόμαστε ότι ώρα με την ώρα ή λεπτό με το λεπτό, όλο αυτό αλλάζει. Παραμένετε.
1: Θα σας είμαι ξεκάθαρα.
0: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Θα ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες το αμέσως προσφύγιο διάστημα στην οργάνωσή μας. Παρ' όλα αυτά, χθες αποχώρησα μαζί και με την γραμματέα του κόμματος, από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, από την εκπροσώπηση στην πολιτική γραμματεία, μαζί και με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, γιατί δεν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε μια απόφαση η οποία δεν είχε απαρτία, μια αντικαταστατική, αν θέλετε, διαδικασία και μια εξεφελιστική στο τέλος τέλος διαδικασία για το κόμμα, για την ιστορία του, για την παράδοσή του. Είναι τραγικές οι καταστάσεις που συμβαίνουν. Εγώ θέλω να σας πω
0: που ξανασυμβαίνουν, θα τολμήσω εγώ να πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει περιδίνηση τα τελευταία χρόνια, δεν είναι. Αλλά, ξέρετε, είναι στενάχωρο. Σε κάθε περίπτωση. Αναφερθήκατε στην πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταθέσαμε επίσημα. Εμείς λέμε το εξής. Ξεκινάω τη σκέψη μου με μια, αν θέλετε, συλλογιστική πορεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, ένα μεγάλο πολιτικό Big Bang. Η εγχώρια πολιτική σκηνή, ας πούμε, οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις, τη δεξιά και την αριστερή. Σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την συγκυρία, οι δυνάμεις αριστεράς, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οφείλουν να σταθούν σε όψη των περιστάσεων. οποιοδήποτε συμβάλλει στην περαιτέρω πολυδιάσπαση, στην αποσυσπήρωση του αριστερού κόσμου και του προοδευτικού χώρου και στην στον κατακαιρματισμό, φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για το πολιτικό κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί στις ερχόμενες εκλογές. Το οποίο αντιθέτει και παγκοσμίως, επιχειρείται να καλυφθεί από ακροδεξιά, από την ακροδεξιά και αντιπολιτικές δυνάμεις. Άρα εμείς τι λέμε, θεωρούμε βαθιά προβληματική αυτή τη στιγμή ειδικά, στην τόσο κρίσιμη καμπή του κόμματος και της ιστορίας του, οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του κόμματος σε αυτή την στρατηγική μας απόφαση να καταθέσουμε, να πάει η βάση την απόφαση μέσω δημοψηφίσματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιες λογικές δεν συνάδουν με δημοκρατικές και αριστερές μας παραδόσεις και δίνουν ένα λανθασμένο, αν θέλετε, παράδειγμα προς τη νέα γενιά για τι σημαίνει συμπεριφικότητα, συλλογική πάλι και ανιδελής προσφορά. Βγαίνουμε λοιπόν μπροστά, βγήκαμε μπροστά μας την πρόταση για να προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26-27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπουν την προσφυγή των μελών σε δημοψήφισμα για σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Το κόμμα, κύριε Κόνης, θα ανήκει στα μέλη του. Αυτά πρέπει να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του και να δηλώσουν αν στηρίζουν ή όχι ένα ξεκάθαρο ερώτημα το οποίο τίθεται στο δημόσιο διάλογο και στην συντριπτική βάση του κόμματος. Στο 90% των μελών το ρωτάει. Εμείς λέμε το εξής. Προτείνουμε να μην κατεβάσει ο ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία σε ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι συσπηρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας.
0: Θα έρθω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μισό λεπτάκι τώρα. Για να σας τσιγκλίσω τώρα και να σας προβοκάρω κιόλας. Λέτε λοιπόν ότι η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από τα μέλη του κόμματος. Να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν το είπατε αυτό όταν συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή και έλαβε την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία απόφαση κανείς δεν κατάλαβε τι πρακτική εφαρμογή είχε όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχουν πει ότι δεν συνεννοούμαστε, δεν συζητάμε τουλάχιστον προεκλογικά, δεν συζητάμε με κανένα κόμμα, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με κανένα κόμμα. Θα πάμε αυτόνομα σε εκλογές. Και εσείς λαμβάνατε απόφαση στις 6 Ιουνίου, πάμε να συζητήσουμε με την Ελλάς και πάμε να συνεννοηθούμε με την Ελλάς. Δεν θα έπρεπε τότε η νεολαία, και του είναι έλογο το αντιλαμβάνεστε το ερώτημα, να θέσει ζήτημα να απευθυνθούμε στα μέλη του κόμματος και να αποφασίσουν εκείνα. Σας κάλυπτε η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα δεν σας κάλυπτε η νέα απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θέλω να σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρο και ειλικρινής. Εγώ συμμετείχα στην πολιτική γραμματεία μέχρι χθες, εκπροσωπώντας την νεολαία και τις αποφάσεις της και τις απόψεις της. Στην πολιτική γραμματεία που έχει εισηγηθεί την απόφαση για την 6η Ιουνίου, είχα εισηγηθεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά ήταν μια προσωπική άποψη, γιατί δεν είχε προϋπάρξει απόφαση του ανώτερου οργάνου της νεολαίας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
0: Μισό λεπτάκι. Λέτε λοιπόν ότι εσείς πριν την 6η Ιουνίου, ως νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος μάλλον της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ,
1: προσωπικά, ως επικεφαλής, το είχα προτείνει ως μια προσωπική άποψη.
0: Είχατε προτείνει πάλι δημοψήφισμα τότε, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, είχα ζητήσει καθαρές λύσεις και να πάμε στη βάση, γιατί είναι πολύ. Θα υπάρξει τοξικότητα, θα υπάρξει.
0: Όπως και έγινε.
1: Και θα υπάρξουν, πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Ο πρόεδρος ο Κράτης Πάμελας, το οποίο το οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον αγώνα που έδωσε και πραγματικά κράτησε το κόμμα, έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Ο πρόεδρος ο Κράτης Πάμελας λοιπόν πήγε σε μία λύση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και μιλάω προσωπικά, χωρίς να θέλω να τον ψέξω, να τον ψέξω κάτι, έπρεπε να πάρει πιο ξεκάθαρη απόφαση. Γιατί αντιλαμβάνω, η βάση του κόμματος, ο πρόεδρος πήγε ενωτικά, πήγε να συνθέσει. Και αυτό βγήκε σε μια προβληματική την επόμενη. Δηλαδή, μετά άρχισαν παρετήσεις, άρχισε η εσωστρέφεια, η άλλη πλευρά, αν θέλετε, λειτουργήσε αντιθεσμικά, πολιτικά, ο τραμπουκισμός, με παρετήσεις, με φύγεται, υπήρξε δηλαδή, ήταν κρίσιμη η καμπή της 6ης Ιουνίου, αλλά από τότε υπήρξαν φωνές που λέγαμε αυτό το πράγμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν κοιτάμε το παρελθόν, στο τώρα. Στο τώρα έχουμε κάποια δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για εσωστρέφεια, για προσωπικές στρατηγικές, για το ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι στην ηγετική ομάδα και ποιος δεν θα είναι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές που διανύουμε. Αν δεν πάμε στη βάση την ίστατη ώρα, εγώ καλώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που είναι η επίσημη Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει και θα αναγνωρίσει την όποια στρατηγική από εδώ και πέρα. Αν δεν πάμε στη βάση και δεν πάρει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής την απόφαση να πάμε σε δημοψήφισμα ή σε μια μεσοδημοκρατική διαδικασία, αν θέλετε, και ας το βάλουν διαφορετικά το ερώτημα, αλλά σε δημοψήφισμα που θα πάρουν τα μέλη την απόφαση σημαντική. Θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις θα είναι τέτοιες που μετά όχι η απαρτία θα συζητάμε αν υπάρχει, αλλά η απαρτία θα δημορφωθεί στο ένα δέκατο του σώματος. Οι αποχωρήσεις θα είναι ραγδαίες. Και σας το λέω ειλικρινά, δεν θα καθίσω και προσωπικά στο κόμμα αν δεν εισακουστεί η βάση του κόμματος. Το 90% των μελών θέλει να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και μια κυβερνητική διέξοδο αριστερή και προοδευτική για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Ερώτημα,
1: ξέρω ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ερώτημα, κύριε Λαμπρίδη. Είπατε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πολιτικό Big Bang. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το προσφέρει αυτό. Και πότε το ανακαλύψατε? Το ανακαλύψατε τώρα? Δεν υπήρχε το πρόβλημα αν δεν μπορούσε να το προσφέρει πριν από 6 μήνες? Ερώτημα.
1: Θα σας απαντήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το μέγιστο δυνατό που περνούσε από το χέρι του και κάναμε όλοι μαζί το μέγιστο δυνατό με τη συνεδριακή απόφαση του 2025, που ξεκινήσαμε έναν ανοιχτό διάλογο και καλούσαμε σε συνεργασία τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Όμως ξέρετε, στην πολιτική έχει πολύ σημαντικό ρόλο και το timing. Mm-hmm. Όταν δεν προχωράει η σύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική διέξοδο για τον αριστερό και δημοκράτη πολίτη απέναντι στην κυβέρνηση. Σωστά. Mm-hmm. Αποδεικνύεται αυτό και δημοσκοπικά. Mm-hmm. Αρχή που δεν προχώρησε η σύνθεση, έρχεται η υπέρβαση. Το πολιτικό κενό καλύπτεται αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα και την πρωτοβουλία που πήρε να συνομιλήσει με την κοινωνία από τα κάτω. Και χρειάζονται πάρα πολλοί και πάρα πολλές σε αυτή την παλστραφιά για να φτιαχτεί ένας εναλλακτικός πόλεμος στην κυβέρνηση.
0: Επόμενο.
1: Ξεκινάει όμως από μια πολύ καλύτερη βάση.
0: Επόμενο εύλογο ερώτημα και είναι και μια προτροπή που νομίζω απηγεί εύλογα στο μέσο πολίτη που δεν είναι απαραίτητα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απαλά παρακολουθεί ως πολιτικό όν κάποιος τις εξελίξεις. Σας λένε λοιπόν ή λένε πολλά στελέχη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παραμείνουν και να ακολουθήσουν μια αυτόνομη πορεία, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αποχωρήσετε και να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει με τη σφραγίδα, δηλαδή να πάρει κάποιος τη σφραγίδα, τα κλειδιά του μαγαζιού, του πολιτικού εννοώ μαγαζιού, μην παρεξηγηθώ, και να τα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, στον Αλέξη Τσίπρα, μπερδευτήκαμε κιόλας. Λοιπόν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί, αν διαφωνεί κάποιος, αν θεωρεί αυτό που περιγράφεται, το ακούμε πολύ προσοχή και νομίζω ότι σε ένα βαθμό αρκετοί αριστεροί πολίτες το ασπάζονται. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει
1: εναλλακτική.
0: Αποδεικνύεται και δημοσκοπικά. Ωραία. Ποιος ο λόγος να μην αποχωρήσετε συντεταγμένα, μεμονωμένα, όπως ο καθένας θέλει, να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αφήσετε εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων όπως τα λέγεται, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και όνομα, και να ακολουθήσουν την πολιτική τους διαδρομή. Τι πιο καθαρό, θα σας πει κάποιος, έντιμο και ωραίο? Πού είναι το πρόβλημα?
1: Θα σας απαντήσω. Κύριε Κώστα, το κόμμα, κάθε συλλογική προσπάθεια, δεν ανήκει σε κανέναν Λαμπρινίδη, σε κανέναν Κώστα, σε κανέναν Φάμελο, σε κανέναν Πολάκη, να είμαστε... ανήκει στα μέλη του. Όταν λοιπόν το 90% των μελών της βάσης θέλει να στηρίξει μια συγκεκριμένη προοπτική και στρατηγική επιλογή, με ψηφοδέλτιο, ενωτικό, με επικεφαλής...
0: Μα δεν το εμποδίζει, αυτό σας λέω, δεν το εμποδίζει κανείς να το κάνει αυτό. Φεύγει, πάει ο καθένας δηλαδή, με την ψήφο του ή με την πολιτική του συμμετοχή και στηρίζει ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ας αφήσουν τη Λεζάντα, θα το πω με εμπορικούς όρους, τη Μαρκίζα, ας την αφήσουν στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά, στην κυρία Δούρου. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Αυτό είναι ο καταλαγικό. Αυτό θα γίνει. Απλά η αποσυσπήρωση είναι το πρόβλημα. Ότι θα φτιαχτεί άλλο.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Λαμπρίδη. Αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Ήδη δεν κατάλαβα. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Τι πάει να πει αποσυσπήρωση?
1: Μα δηλαδή θα επιβάλλει μειοψηφία στην πλειοψηφία την άποψή της για να κρατήσει το κόμμα σφραγίδα, όπως είπατε, ή οτιδήποτε. Για να
0: άρα η πλειοψηφία. Άρα, γι' αυτό το κάνω αυτή τη συζήτηση. Άρα η πλειοψηφία. Θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Επειδή είστε μέλος της πλειοψηφίας, όπως εμείς τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, η πλειοψηφία θέλει να πάρει και τα κλειδιά του κόμματος.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: η πλειοψηφία θέλει να μην πάει χαμένη στην παλστρατιά, χαμένο οποιοδήποτε εργαλείο, αν θέλετε, στην παλστρατιά και στο μεγάλο στόχο που είναι να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο νύχης στις επόμενες
0: εκλογές. Στα εργαλεία αυτά βάζετε τα μέσα ενημέρωση που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κτηριακό συγκρότημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ιδιόκτητο, αυτό εννοείται εργαλεία?
1: Πολλά, ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει
0: αυτό,
1: να
0: μιλάω. Προσέξτε, αυτό μισό λεπτό. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός, κύριε Λαμπρίδη, επειδή είστε και νέος σε ηλικία, μιλάτε με πολύ ειλικρινιά και πρέπει αυτό να το αποδεχτώ και να το παραδεχτώ.
2: Είναι άλλο αυτό, και εγώ το δέχομαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που περιγράφεται, και είναι άλλο από το να λέμε να μην, γιατί να μείνει σε αυτού και τα λοιπά. Να πούμε, ναι, ότι η πλειοψηφία που ελέγχει το κόμμα θεωρεί ότι συντεταγμένα πρέπει το κόμμα να πάει να συνενωθεί, εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μεταφέρει και οτιδήποτε ως πολιτικό εργαλείο, παύλα περιουσιακό στοιχείο, στο νέο πολιτικό φορέα. Αυτό το δέχομαι ως μια συζήτηση. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά το δέχομαι ως μια συζήτηση. Αυτό που δεν δέχομαι, τροποντινά, είναι ότι να παίζουμε με τις λέξεις. Και εσείς δεν παίζετε, και οφείλω να σας το πιστώ αυτό.
1: Όχι, είμαι ξεκάθαρος. Και ήμουν ξεκάθαρος και χθες στην συνεδρίαση, παρότι δεν υπήρξε παρτέ και αποχωρήσαμε και σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεν είμαι από αυτούς που κρύφτηκαν ποτέ. Ξέρετε, είμαι από μαθητής αυτό το κόμμα, το πονάω, το αγαπώ. Έχω τρέξει πάρα πολύ. Έχω μιλήσει σε όλα τα συνέδρια, στα τελευταία 4 συνέδρια του κόμματος. Δεν κρύφτηκα ποτέ σε αυτό που πιστεύω. Νιώθω ότι είναι το πιο σωστό που έχουμε να κάνουμε και το πιο συγκροφικό, αν θέλετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη συμπεριφορά και από στελέχη που πίστευα ότι θα δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα σε αυτή τη συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει πλέον συντελείται. Έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω, αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή, με τη συμπεριφορά της, με την τοξικότητα, με τη στρατηγική της, με τη μικροπολιτική, με την περιχαράκωση, με την κινδυνολογία περί διάλυσης, κατάφερε η μειοψηφία του κόμματος ουσιαστικά όχι να επιβάλλει, αλλά ξέρετε, διαλέγουμε τις μάχες που δίνουμε. Σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν τραμπουκισμοί, άσχημες συμπεριφορές, έχει χαθεί, έχει ουσιαστικά συντελεστεί μια ακόμη διάσπαση, δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε να νομιμοποιούμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς είπαμε σαν ίστατη ευκαιρία, σαν ίστατη λύση, να πάμε στη βάση και να ακούσουμε τα μέλη, ώστε να ξεκαθαρίσει αυτή η διχόνοια, να ξεκαθαρίσει αυτή η αρχηγολογία. Έχουμε γεμίσει αρχηγούς, ξέρετε, έχουμε γεμίσει στρατηγούς και δεν έχουμε στρατιώτες. Το κόμμα αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Δεν γίνεται.
2: Και
1: δεν γίνεται. Στο τέλος καταλαβαίνω, νιώθω, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει ένα βήμα πίσω από την πλειοψηφία και θα μείνει κάτι που για μας δεν είναι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να είναι κυβερνός αριστερά, μεγάλος κοινωνικά και πολιτικά και θα φέρει την αλλαγή και θα βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Εμείς είναι οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ της περιχαράκωσης. Είναι ξεκάθαρο.
2: Κύριε Λαμπρινίδη, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλό
1: παιδί μου,
2: να είστε καλά.
1: Και
2: εγώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, στάκτος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για πόσα ακόμη ο κύριος Λαμπρινίδης θα παραμένει γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι μετά το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, τη Νέα Κεντρική Επιτροπή, δεν θα υπάρχουν περιθώρια. Άλλωστε και ο ίδιος το προανήγγειλε. Εμείς θέσαμε κάποια όμως θεωρώ εύλογα ερωτήματα. Τα πάει ο κύριος Λαμπρινίδης με αρκετή δόση ειλικρινίας. Οφείλω να ομολογήσω. Εδώ το πράγμα είναι ότι ναι, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί στα χέρια της μειοψηφίας. Αυτό το λέει η πλειοψηφία. Και όταν λέμε μαγαζί, η αξία του, διότι είναι από τα μαγαζιά τα με καθαρή θέση. Θέλω να πω ότι δεν έχει δανεισμό. Είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ένα και πλέον δις χρέη. Λοιπόν, δεν έχει χρέη και έχει και μια περιουσία ως περιουσιακά στοιχεία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όπως είπε και ο κύριος Λαμπρινίδης. Όλο αυτό στα χέρια πιανού θα μείνει. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη μάχη, το μόνο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πιστέψτε με, δύσκολα θα το παραδεχτούν, προς τιμή του κ. Λαμπρινίδης το παραδέχτηκε, είναι από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης, παρά το γεγονός ότι δημόσια δεν θα το ακούσετε. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Όταν κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμό, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής, σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζί κάθε λογική, σαν γητευτής και πλάνος. Αν είναι πάθος του ενός, δεν φτάνει για κανένα. Γεννιέται μόνο για τους δυο, σαν

χρόνου εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Δαμάζει κάθε λογική σαν γητευτής και πλάνος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή, για αυτά τα τελευταία λεφτά. Θα μείνουμε και θα περάσουμε μάλλον στον αθλητικό χώρο, σε ένα κομμάτι του αθλητισμού που έχει παράξει πολύ μεγάλα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, και μιλώ για την κολύμβηση, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και αντιμετωπίζει, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές συνθήκες με νέους αθλητές, αντιμετωπίζει ασφιχτικά προβλήματα. Και δεν είναι άλλο βέβαια από το γεγονός της έλλειψης κολυμβητικών δεξαμενών στην πόλη του Ηρακλείου. Είχε εκφραστεί η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης της δημιουργίας μιας νέας πισίνας στο Λίντο. Υποτίθεται ότι όλα έχουν δρομολογηθεί, αλλά οι ρυθμοί που ακολουθούνται είναι ρυθμοί χελώνας. Και αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια έντονη δυσφορία και έναν έντονο προβληματισμό κυρίως στα κολυμβητικά σωματεία, με αποτέλεσμα να αποστείλουν και επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης του Ηρακλείου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και κατασκευή της νέας 25άρας πισίνας στο Ηράκλειο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής των Κολυμβητικών Σωματείων, Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης σε Κρήτη και Ρόδο, τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να φτάσετε στο σημείο να αποστείλετε αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ενώ γνωρίζαμε και είχε εκφραστεί και κατά την τελευταία επίσκεψη και του ίδιου του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες?
1: Ναι, όπως ακριβώς αναφέραμε και στην επιστολή μας, πράγματι το Φεβρουάριο υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία αυτής της πισίνας. Μετά από εκεί είχαμε κάποια δημοσιεύματα, διαβάζαμε, τα οποία πιο πολύ μας μπέρδευαν παρά που μας διαφώτιζαν πάνω σε αυτό το θέμα, και θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο, που είναι πραγματικά ένα έργο που το έχει ανάγκη η πόλη μας, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα, γιατί είμαστε σε ένα ψυχτικό πεδίο κάτω στο κολυμβητήριο όσον αφορά τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν τα σωματεία μας.
0: Ναι. Από την πλευρά της πολιτείας, τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και σας οδήγησε σε αυτό το βήμα?
1: Να σας πω, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Έτσι, χθες είδαμε πάλι ένα καινούριο δημοσίευμα. Πιστεύουμε ότι είναι θετικό, ότι θα δημοπρατηθεί η πισίνα στις 6 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα αρκετά θετικό ενδεχόμενο, όπως το βλέπουμε. Και θέλουμε, όπως σας είπα, να γίνει αυτό πολύ σύντομα, γιατί όπως ξέρουμε και στην επιστολή μας, είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν πάει πια άλλο με αυτή την πισίνα. Είναι ένα αίτημα δεκατιών για το Ηράκλειο. Όπως είπατε και εσείς, το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στα σήματα της κολύμβησης, της καλύτερης της κολύμβησης και της ατμοσφαίρησης. Και πραγματικά είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Να σας πω χαρακτηριστικά κάποια στατιστικά στοιχεία. Τους τελευταίους δύο μεγάλους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο, την αλφα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και τους θερινούς αγώνες μη και πραγματιστικών κατηγοριών, συμμετείχαν ακριβώς 700 αθλητές από το Ηράκλειο. 146 μήνες κατηγορίες, 244 πραγωνιστικές, 310 στις αγωνιστικές κατηγορίες. Ένας τεράστιος όμως αθλητών. Πίσω από αυτούς βρίσκονται άλλοι τόσοι αθλητές. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε ότι καθημερινά την πόρτα του κολυμβητηρίου την περνούν χιλιάδες αθλητές. Έτσι. Και φιχτιούν σε ένα χώρο 10 σωματείας με ελάχιστο χρόνο προπόνησης. Έτσι, ένα χώρο που σηκώνει αγωνιστική δράση όλης της Κρήτης σε 3-4 αθλήματα. Έτσι. Και πραγματικά αυτή η πισίνα είναι κάτι που είναι αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορέσει να σώσει κάποιος την κατάσταση.
0: Είχατε κάποια αντίδραση, γιατί μεσολάβησε η επιστολή σας, ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε, φαντάζομαι υπό το βάρος της επιστολής, ακόμη και αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί, γνωρίζουν και είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν, γιατί διακινήθηκε η επιστολή ανάμεσα σε πολλά σωματεία, σε όλα τα σωματεία. Ανακοινήθηκε το θέμα και δημοσιοποιήθηκε ότι πάμε σε δημοπράτηση 6 Αυγούστου. Επισήμως είχατε εσείς κάποια αντίδραση, όχι, όχι. Όκληση?
1: Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζαμε αυτό. την Πέμπτη, την Πέμπτη, πώς είχε ο μήνας, 9 Αυγούστου νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Την Πέμπτη είχαμε αυτή τη σύσκεψη των σωματείων. Συμφωνήσαμε σε αυτό το κοινό κείμενο. Μετά Παρασκευή και Σάββατο το κείμενο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους, τους προέδρους των σωματείων, και τη Δευτέρα πια το κοινοποίησαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εμείς την Πέμπτη προχωρήσαμε σε αυτή τη σύσκεψη, δεν γνωρίζαμε αυτή την εξέλιξη. Θα την αναφέραμε εξάλλου και στο έγγραφο αν την γνωρίζαμε.
0: Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν καταλαβαίνω καλά, για μία ακόμη φορά, σε ένα ακόμη θέμα, δεν αφορά φυσικά μόνο εσάς, μόνο τον αθλητισμό ή πολύ περισσότερο μόνο την κολύμβηση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο σωστός διάβλος της ενημέρωσης. Δηλαδή της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για τα βήματα που ακολουθούνται. Εγώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πέρα από την πρόδειλη καθυστέρηση, αν είχατε ενημερωθεί ότι στις 6 Αυγούστου όντως δημοπρατείτε το έργο, φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε προχωρήσει αυτή την επιστολή.
1: Ακριβώς, δεν το γνωρίζαμε. Κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες ερωτήσεις βουλευτών, βλέπουμε δημοσίευματα στον τύπο, αλλά δεν έχουμε επίσημη σαφή ενημέρωση για το τι ακριβώς σημαίνει. Όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε το Υπουργείο έτσι, αλλά κάπου δεν το έχουμε. Αυτός ο διάβλος επικοινωνίας που λέει στον τύπο.
0: Άρα, κοντός στο Αλμός Αλληλούλια, σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 20 μέρες δηλαδή, θα δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία, αυτή η δέσμευση της 6ης Αυγούστου, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική τροχιά, γι' αυτό το λέω εγώ. Προεκλογική τροχιά, ελπίζω να μην μείνει ως προεκλογική δέσμευση απλά και μόνο και να είναι μια τουφεκιά στον αέρα, γιατί είναι και η αγωνιστική περίοδος που ακολουθεί, του 26-27. Έχουν ήδη προγραμματιστεί και δεν μιλώ καν για τις προπονήσεις και αθλητικές διοργανώσεις, αγωνιστικές διοργανώσεις και στην κολύμβηση και στην τεχνική κολύμβηση και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να υπάρξει και ένας άλλος προγραμματισμός, αν και εφόσον ξεκινήσουν τα έργα, σωστά.
1: Προφανώς. Γιατί εμείς θέλουμε βέβαια τα έργα να ξεκινήσουμε στο ομότερο δυνατό. Προφανώς και θα μας δημιουργήσουν τα προβλήματα στον αγωνιστικό προγραμματισμό. Έτσι, γιατί είναι το μοναδικό ολυμπητήριο και μοναδική πισίνα 50 μέτρων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε λειτουργία.
0: Αλήθεια, αυτό πώς το διαχειρίζετε? Δηλαδή, ζητάτε άδεια να δημοπρατηθεί. Προφανώς είναι και πλέον λαϊκή απέτηση, δεν αφορά μόνο τα κολυμβητικά σωματεία, αλλά τις δικές τους. Αλλά πώς θα το διαχειριστείτε το κομμάτι των έργων που θα είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει ταυτόχρονα να εξελίσσεται και η προετοιμασία των αθλητών?
1: Ναι, αυτό που έχουμε ζητήσει αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση του αθλητικού κέντρου, με την οποία πρέπει να έχουμε μια άφηλη συνεργασία, είναι το εξής. Να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας πισίνας των 25 μέτρων, να μην ξεκινήσει όμως ταυτόχρονα και η στεγανοποίηση της υπάρχουσας πισίνας, και αφού τελειώσει πια η νέα πισίνα, να μεταφερθούν οι δραστηριότητες βέβαια σε μικρότερο βαθμό εκεί, για να γίνει όσο το πιο γρήγορα γίνεται η στεγανοποίηση.
0: Άρα σε δύο φάσεις οι επενδύσεις
1: για να μην. Όχι ότι δεν θα διαταραχθεί καθόλου η λειτουργία, έτσι, γιατί άλλο υπήρξαν των 25 μέτρων, άλλο υπήρξαν των 50 μέτρων.
0: Απλά να περιοριστούν οι επιπτώσεις.
1: Απλά θα περιοριστούν οι επιπτώσεις ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης της Περιφέρειας Κρήτης και Ρόδου, ο Γιώργος Ανδρουλάκης. Θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα εδώ είναι η ενημέρωση. Εκτός και αν η ανακοίνωση για την 6η Αυγούστου έγινε άρον-άρον υπό την πίεση και υπό το βάρος της επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να μην εκτεθούν εκείνοι που έχουν την ευθύνη στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, στο μεγάλο Μαξίμου.

Παρά το γεγονός ότι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν περιοριστεί ή μπασιρτός έχουν μειωθεί, το θέμα με τη δημιουργία δομής εξακολουθεί και απασχολεί και ταλαιπωρεί, και μιλάμε κυρίως για τις αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων, οι οποίοι διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους γύρω από τις εξελίξεις της δημιουργίας της δομής. Μάλιστα σήμερα υπήρξε και συνάντηση με τον, μία ακόμη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Οι κάτοικοι πιέζουν ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των θανάτων και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή την προστασία του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής, στηριζόμενοι μάλιστα και στην απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, που κατέγραψε πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ακινήτου βρέθηκε μπλεγμένος από το πουθενά, παραβάσεις που πολύ δύσκολα θα είχαν διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο κτίριο δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγκατάσταση δομής μεταναστών. Και επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των κατοίκων των αθανάτων ότι εφόσον το Υπουργείο επιμείνει, θα κινηθούν νομικά εναντίον της απόφασης και εναντίον της λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι της εποχής, καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Όμως και σήμερα η Κρήτη, αυτή τη φορά όλη η Κρήτη και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες είναι στο πορτοκαλί. Δηλαδή υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι βαθμός 4. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Εκτός από την Κρήτη, στο πορτοκαλί βρίσκονται και η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάλυμνος και η Κος. Και να πούμε, να υπενθυμίσουμε τι πρέπει να αποφεύγονται όλη τη μέρα. Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Βέβαια, εννοείται ότι ισχύει αυτό που ισχύει όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο του καλοκαιριού, της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι 15 Οκτωβρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς καλούμαστε να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199. Και αναφέρει σχετικά η πολιτική προστασία για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να πω μία λεπτομέρεια που μας είχε πει πριν από 2-3 εβδομάδες που είχαμε μιλήσει, όπου υπήρχαν παρόμοιες συνθήκες τότε, ήταν σε πορτοκαλί οι τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Ο κύριος Τσαπάκος μας το είχε πει, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Είναι προτιμότερο να καλούμε το 112, εάν τυχόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα σημείο όπου μπορεί εύκολα να είναι προσβάσιμο από τις κεραίες κινητής. Να καλούμε λοιπόν το 112, επειδή εντοπίζεται κατευθείαν η τοποθεσία και μπορεί να μην μπορείτε να περιγράψετε που βρίσκεστε όταν υπάρχει φωτιά, αλλά το 112 μπορεί να εντοπίσει κατευθείαν που βρίσκεστε και έτσι να στείλει τις δυνάμεις εκείνες για να επέμβουν και να σβήσουν την φωτιά. Τώρα, εάν μπορείτε να το περιγράψετε με ακρίβεια το που βρίσκεστε, μπορείτε να καλείτε βεβαίως και το 199.

Ξεκίνησε ήδη λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας, η όμορφη μέρα, από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, που στόχο έχει να σας δώσει τη δική της ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Μησυρλάκη, για να μιλήσουμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο έχει θίξει και με ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Πατρίς. Θα μιλήσουμε για την τοξικότητα των social media, την οποία βιώνουμε καθημερινά και πρέπει να χτίσουμε μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτό, και η μόνη ασπίδα προστασίας είναι η επιλογή και η διάρκεια παραμονής μας στα social media. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα ελληνικά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με ένα άλλο συνάδελφο, δημοσιογράφο, αλλά και ιστορικό, τον Γιάννη το Χαραλαμπίδη, για μια εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στη Νεάπολη, στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης, με θέμα την κατοχική βία στην Κρήτη και την Ελλάδα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουμε

Σήμερα να σας πούμε ότι γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, ο Κύρικος και η Ιουλίτα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Πόσο επίκαιρο το θέμα, επειδή αυτές τις ημέρες τα παιδιά συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2014 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου. Ο στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων. Όπως επισημαίνεται, η ανεργία των νέων παγκοσμίως και η αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που μαθαίνουν στα σχολεία και στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά εργασίας είναι το θέμα, είναι το πρόβλημα, είναι το ζήτημα. Και η λύση είναι η προώθηση δεξιοτήτων όπως οι ψηφιακές, οι πράσινες και οι κοινωνικές δεξιότητες που βοηθούν τους νέους να βρουν αξιοπρεπή εργασία ή να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Μια ημέρα που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου και θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 ως φόρος τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ή επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή όπως καύσονες, πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες. Η συγκεκριμένη μέρα επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και τις κυβερνήσεις για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων τόσο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της πολιτικής προστασίας και της έγκαιρης πρόληψης απέναντι στις ολοένα συχνότερες φυσικές καταστροφές. Η 15η Ιουλίου επιλέχθηκε καθώς την ημέρα αυτή, το 2021, καταγράφηκαν οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 240 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές. Έκτοτε, η μέρα αποτελεί υπενθύμηση του ανθρώπινου κόστους της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για συλλογική δράση.

Και μια και μιλάμε για τις δεξιότητες των νέων, που σήμερα είναι η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα, υπάρχουν νεότερα που δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Δεν ήταν βέβαια παλαιότερα έτσι, ήταν πιο άσχημα τα πράγματα. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσωπικό. Μέσα σε ένα χρόνο, οι αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 140.500 άτομα, παρά το γεγονός ότι όσοι παραμένουν εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Σε βάθος χρόνου η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς από το 2008 ο πληθυσμός των αλλοδαπών στη χώρα έχει περιοριστεί κατά περισσότερο από 65%, μειώνοντας αισθητά τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Η ανεργία δεν αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με τη δημογραφική γύρανση και τη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πλέον η έβρεση και η διατήρηση εργαζομένων, ώστε να μην φρενάρει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Αυτά τα αναφέρει στο newsletter του το Βήμα, η εφημερίδα το Βήμα, το site, ο ιστότοπος, το βήμα.gr.

Έχουμε και αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Το ίδιο newsletter αναφέρει ότι μια μέρα μετά την απειλή ότι θα ζητήσει τέλη 20% επί των φορτίων που περνούν τα στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι κανείς σε θέση να χρεώνει τέλη για τα πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούζ και αποκάλυψε ότι του τηλεφώνησαν ηγέτες διαφόρων χωρών και του είπαν ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να τους χρεώνει με τέλη. Οι χώρες του κόλπου θα επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο, πρόσθεσε. Οι κινήσεις κλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές αλλά και οι εξαγγελίες σχετικά με τον έλεγχο των στενών έχουν προκαλέσει τεράστια αναταραχή στις αγορές και έχουν εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να ενισχύεται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό πετρέλαιο να ξεπερνά τα 80 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα περίπου ενός μήνα. Παράλληλα, ο ιστότοπος Άξιος αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο.

Στο πολιτικό σκηνικό τώρα της χώρας έχουμε συνέχεια των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και μια παρουσίαση της μητέρας των δημοσκοπήσεων που έχει συγκεντρώσει η Προράτα, έχει συγκεντρώσει όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν από τις 23 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου και έχει βγάλει το μέσο όρο και έχει δημιουργήσει δηλαδή μια μητέρα των δημοσκοπήσεων, όπως αναφέρει εδώ το Earth News στη σχετική δημοσίευση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6% και ακολουθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, που φαίνεται ότι παγιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%, είναι τέταρτο κόμμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση με 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1,4% και άλλο κόμμα, σύμφωνα με αυτή τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, 3,7%.

Και πάμε πάλι στο βήμα που λέει ότι κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με το εφιαλτικό σενάριο να μείνει ακόμα και με μόλις 9 ή 10 βουλευτές. Και αυτό το σενάριο βρίσκεται στο τραπέζι. Το κόμμα επίσης βρίσκεται σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ενώ η κρίσιμη ψηφοφορία που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο ηγεσίας μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Μόνο μέσα σε μια μέρα εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας βρέθηκαν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος, καθώς και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη δείξει τις προθέσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία. Στο προσκήνιο ενισχύεται και το όνομα της Ρένας Δούρου. Βουλευτές και στελέχοι φέρονται να τη βλέπουν ως πρόσωπο που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για την επόμενη μέρα, εκτιμώντας ότι υπό τη δική της ηγεσία θα ήταν ευκολότερη η αναζήτηση συνεργασιών με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Είναι όμως ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δύο ανήλικα που το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή του Μπεντεβή μεταφέρθηκαν χθες στο Παγνί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση και τους θανάτους στη Μαρφίν το 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια. Βγαίνει από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας η μητέρα σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της. Ένα 8χρονο παιδί παρασύρθηκε χθες με σωσίβιο στη θάλασσα. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στις Λίγρες Ρεθύμνου. Τη στήριξη από Δήμο και Περιφέρεια ζήτησαν χθες σε συνάντηση στη Λότζια οι κάτοικοι που αντιτίθενται σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζονται οι καθημερινές κινητοποιήσεις. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Στο Μουντιάλ, ο εφιάλτης για τη Γαλλία ή Ισπανία την απέκλεισε με 2-0 για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και πήγε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Τέστη σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
7: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
9: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Όπως είπαμε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και είναι επίκαιρη ημέρα, καθώς αύριο λήγει η προθεσμία για τους υποψηφίους για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές να καταθέσουν το μηχανογραφικό προτίμησής τους. Αύριο, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, είναι η διορία. Για το θέμα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και με δύο ανθρώπους που το κατέχουν, και ο πιο πρόσφατος είναι ο εκπαιδευτικός πληροφορικής και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και συγγραφέας, ο Γιάννης ο Φαρσάρης, ο οποίος μας εξήγησε γιατί τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα καθορίζονται μόνο από το πτυχίο, αλλά και από την ικανότητα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγαλύτερη αξία έχουν η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, όπως είπε, και το προσωπικό ενδιαφέρον του κάθε παιδιού. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε ο Γιάννης ο Φαρσάρης.
1: Λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, είναι το εξής. Σε έναν κόσμο που δεδομένα, σε έναν κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, πλέον η νοητική, η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3-4-5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν, εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τη σχολή πιάνουμε να πάνε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. Αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κλίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα βγαίνει και μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του, θα είναι ο σύμμαχός του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
0: Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά συμπληρώνοντας τώρα τα μηχανογραφικά τους.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα,
0: ναι,
1: είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό.
0: Ναι.
1: Αν ένα παιδί έχει
0: το χαρακτήρα του, λοιπόν.
1: Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
0: Ναι.
1: Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας η γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες, πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή 30-40-50 και στη χώρα μας πρωτίστως φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες, μαντέψτε, στο τεχνικό μέρος κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο σε 10-20 χρόνια δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες. Δεν θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3.000 διαλέκτους παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα. Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές απέξω για να συνοηθούμε με έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό.
0: Ναι,
1: δείτε,
0: ναι,
1: τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, Το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ, ότι εγώ ας πούμε προσωπικά ή αυτή τη στιγμή που λέγανε παλιά, θυμάστε παλιά που λέγανε ότι αντί το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, ας μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι η γλώσσα του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές μας ήταν ένα κλασικό έτσι τσιτάτο που λέγαμε πριν 10-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μαντέψτε. Δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να μάθει κανένας καμία γλώσσα.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε περάσει σε vibe coding, έχουμε περάσει σε επόμενες πίστες, όπου τον κώδικα, αυτό που λέμε developer, αυτό που λέμε προγραμματιστής, δεν τον γράφει πια άνθρωπος με το χέρι, τον γράφουν οι ίδιες οι μηχανές και το επάγγελμα ήδη μετασχηματίζεται. Και ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματιστής developer με την πρωτόγονη δική μας έννοια του ώρα, αυτό που σπουδάζαμε εμείς. Υπάρχει αυτό που λέμε, προσέξτε, code curator, επιμελητής κώδικα. Δηλαδή πάμε σε επόμενα.
0: Προσαρμοστικότητα λοιπόν στα νέα δεδομένα, δεξιότητες καινούργιες, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες που βοηθούν τους νέους να βρουν αξιοπρεπή εργασία ή να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Γιατί αυτό είναι το απότερο στο μυαλό τους. Τώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, για να μπορέσουν να βάλουν στη σειρά τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν. Που επιθυμούν να σπουδάσουν τώρα. Δεν ξέρω τελικά κάποιος εάν αυτό που θα σπουδάσει τώρα τελικά θα το κάνει. Μπορεί να του προκύψουν άλλα πράγματα, άλλες δεξιότητες στον δρόμο. Άλλοι τομείς που θα ήθελε να ασχοληθεί. Αλλά από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή και ας έχουμε αυτά που μας είπε ο Γιάννης ο Φαρσάρης υπόψη. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας ένα πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, για να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης. Εκεί στον αύριο χώρο του θα γίνει η εσπερίδα με τίτλο «Ό,τι απέμεινε, όψεις της κατοχικής βίας στην Ελλάδα και την Κρήτη». Και επειδή τον Αύγουστο ξέρουμε έχουμε την επέτειο, το 15 Αύγουστο, την επέτειο του ολοκαυτώματος στα Νόγια. Έχουμε το Σεπτέμβριο στη Βιάνο. Σε κάποια άλλη εποχή του χρόνου έχουμε την Κάντανο, την επέτειο του ολοκαυτώματος της Καντάνου. Έχει αφήσει βαθύ το αποτύπωμα η ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα. Χώρια βέβαια τις μάχες, τα γεγονότα, η μάχη της Κρήτης, η απαγωγή του Κράιπε. Όλα αυτά λοιπόν φαντάζομαι ότι θα θυχτούν απόψε σε αυτήν την εκδήλωση. Γι' αυτό ζήτησα από τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη να συνομιλήσουμε και να καλέσουμε κατά κάποιο τρόπο και τον κόσμο που ενδιαφέρεται και που μπορεί να πάει απόψε στη Νεάπολη να παρακολουθήσει αυτήν την εκδήλωση. Γιάννη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα Νίκο, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να μας πεις από πού οθήθηκε το όλο πράγμα από το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης για την ακρίβεια από την πολιτιστική και λαογραφική εταιρεία Απάνω Μεραμπέλου, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η διοργανώτρια αρχή και με άλλους φορείς συνδιοργάνωση.
1: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν, πώς έγινε αυτό, πώς εμπνεύστηκε αυτή η εκδήλωση.
1: Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης Βλασιθίου πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Καθώς η πολιτιστική και λαογραφική εταιρεία του Απάνω Μεραμπέλου, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, συμπληρώνει 10 χρόνια της δραστηριότητάς της αυτή την περίοδο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Κεντρική θέση μεταξύ των οποίων έχει και αυτή η εσπερίδα, αυτή η εκδήλωση που θα έτσι έχουμε την ευκαιρία να δούμε απόψε στο μουσείο, το οποίο έχει έναν ωραίο χώρο στο κέντρο της Νεάπολης, που για μένα είναι μια ιδιαίτερα όμορφη και
0: είναι όμορφη πολύ η Νεάπολη.
1: Στην Κρήτη.
0: Ειδικά, λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, Γιάννη, να πω ότι ειδικά η παλαιά πόλη της Νεάπολης είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κανείς αξίζει πολύ να περιηγηθεί εκεί στα σοκάκια της και στους δρόμους της. Θυμίζει πάρα πολύ μια εποχή Belle Époque, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Αλήθεια. Αλήθεια είναι, γιατί είναι μια πόλη η οποία, να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή όταν φτιάχτηκε προοριζόταν για πρωτεύουσα του νομού.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Και είναι συνδεδεμένη με την περίοδο ακριβώς από το πέρασμα από το 19ο στον 20ο αιώνα, με την Κρητική Πολιτεία, με μια νέα αρχή, μια νέα σελίδα της Κρήτης εκείνη την περίοδο, και γι' αυτό ακόμα βλέπει κανείς ότι, ας πούμε, είναι η έδρα των δικαστηρίων κλπ. Έχει διατηρήσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, προκρίθηκε και μια τέτοια συζήτηση. Γιατί τα ζητήματα βεβαίως της κατοχικής βίας είναι το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα έτσι έντονα και ζωηρά στην συζήτηση και μέσα στην ιστορική κοινότητα, αλλά και ιδίως με ένα πέρασμα προς την κοινωνία. Η δεκαετία του 40 συζητιέται πάρα πολύ πια. Την έχουμε αφήσει πίσω μας 80 χρόνια. Είναι ευκαιρία να την επισκεπτόμαστε εντός εισαγωγικών ξανά, με νέες έτσι ερευνητικές ματιές που η κοινότητα των ιστορικών προσφέρει. Μαθαίνουμε περισσότερα, μαθαίνουμε καλύτερα εκείνη την εποχή, την καταλαβαίνουμε καλύτερα, μια πάρα πολύ σκληρή βεβαίως εποχή, στην οποία η Κρήτη είχε ένα ιδιαίτερα έτσι σκοτεινό αποτύπωμα, να το πούμε αυτό. Η κατοχική βία εκδηλώθηκε και στην Κρήτη με έναν τρόπο αρκετά έτσι αδυσόπιτο, σκληρό σε διάφορες εκφάσεις, ανέφερες τα Νόγια, τη Βιάνο κλπ. Ναι. Μάλιστα, η μία από τις τέσσερις ομιλίες, εισηγήσεις που θα έχουμε απόψε θα είναι από τον Δημήτρη Παπαγιαννάκη, ο οποίος είναι και μέλος της πολιτιστικής εκεί λαογραφικής εταιρείας και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και θα μιλήσει ακριβώς για την βία και την καταστολή και, και τις καταστροφές και τις εκτελέσεις κλπ. Που εκδηλώθηκαν στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, της επαρχίας Βιάννου και Ιεράπετρας το 1943 και 1944. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να έχουμε και άλλους τρεις εξαιρετικούς ιστορικούς φίλους και εξαιρετικούς επιστήμονες. Τον Σάντο Δορδανά, αναπληρωτή καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έναν από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα πω εγώ, ειδικούς της κατοχικής περίοδου στην Ελλάδα, συγγραφέα εξαιρετικών πονημάτων, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή και όλα όσα έφεραν αυτά μαζί τους. Θα έχουμε μαζί μας τον Ιάσον Αχανδρινό, ο οποίος είναι ένας από τους ιστορικούς της νέας γενιάς και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα μας μιλήσει για την εχμαλωσία και την εξορία ουσιαστικά Ελλήνων στα στρατόπεδα εργασίας και συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ. Θα έχουμε τον Βαγγέλη Τζούκα, εδώ εξαιρετικό ιστορικό και κοινωνιολόγο και Ηρακλειώτη συν της άλλης, ο οποίος θα μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους συνδέθηκε η γερμανική δράση με τη δραστηριότητα της αντίστασης στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα ειδικότερα. Θα έχουμε συνολικά, θα λέγει κανείς, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ματιές διαφορετικές, οπτικές όψεις, όπως το λέγει ο τίτλος, όψεις της κατοχικής βίας,
0: ναι,
1: που θα μας βοηθήσουν, θα μας ανοίξουν τη ματιά μας ευρύτερα,
0: ναι,
1: την εποχή και στις συνθήκες αυτής της πολύ σκληρής περίοδου.
0: Και θα μας βάλουν ενδεχομένως να σκεφτούμε πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί ποτέ για αυτή την ιστορική περίοδο.
1: Αυτό είναι και η ουσία, έτσι. Αυτό είναι και η ουσία και το κέρδος τέτοιων εκδηλώσεων. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ, νομίζω, στη Νεάπολη Δασιδίου, και μπορούν και πολλοί φίλοι που ενδιαφέρονται και θέλουν από το Ηράκλειο να έρθουν, είναι πολύ κοντά.
0: Και
1: σαν βόλτα κανείς να το κάνει είναι πάρα πολύ
0: 20-25 λεπτά είναι από τον βόρειο δικό άξονα. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Νεάπολη.
1: Ναι, και εντάξει, βέβαια τώρα υπάρχουν και τα έργα εκεί του εργοτάξεων, αλλά ευτυχώς
0: ναι,
1: η Νεάπολη είναι αρκετά έτσι, στην αρχή του εργοταξίου και
0: ακριβώς
1: δεν θα ταλαιπωρηθούν όλοι. Άλλωστε το βράδυ γενικά πάβει και η δραστηριότητα του εργοταξίου και δεν υπάρχει τέτοια όχληση όπως υπάρχει τις πρωινές ώρες σε κάθε περίπτωση.
0: Γιάννη, ξέρω ότι έχεις μια υποχρέωση, την τελευταία ερώτηση θα σου κάνω. Είναι ερώτηση να απευθύνω ως ιστορικός που είσαι, εκτός από δημοσιογράφος. Για το θέμα αυτό, τι θα έλεγες εσύ, για το θέμα επί της ουσίας του θέματος, τι θα έλεγε τις όψεις κατοχικής βίας στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα, μια και βρισκόμαστε εδώ στην Κρήτη.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα πονάει εντός εισαγωγικών. Είναι ένα τραύμα το οποίο δεν έχει επουλωθεί πλήρως, διότι εξακολουθεί να επιβιώνει μια συλλογική μνήμη, μια εν πάση περιπτώσει σύνδεση, όχι πια σε προσωπικό επίπεδο, διότι οι άνθρωποι που έζησαν αυτά τα γεγονότα πια ακόμα και οι τελευταίοι εκλείπουν βιολογικά. Αλλά παρόλα αυτά η μνήμη αυτών των γεγονότων έχει παραμένει ζωντανή και χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διακριτικότητα στον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζουμε. Χρειάζεται να γίνουν αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά, τα δραματικά, να γίνουν μια γέφυρα κατανόησης του κακού, θα πω εγώ. Μια γέφυρα, αν θέλεις, αντίληψης του πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και ότι δεν πρέπει να ξαναστάσει σε τέτοια επίπεδα, και μια ευκαιρία να μάθουμε εμείς βεβαίως, αλλά να επικοινωνούνται αυτά, και συμβαίνει με διάφορους τρόπους, αλλά ίσως όχι στην έκταση που θα έπρεπε, να επικοινωνούνται και μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και να μαθαίνουν και οι θύτες, όχι μόνο τα θύματα, τι έγινε τότε, οι θύτες, προφανώς οι απόγονοι των θυτών, όχι ότι υπάρχει καμία ευθύνη προφανώς στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σήμερα για αυτά τα οποία έκαναν οι προγονείς τους, αλίμονο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη της αγριότητας στην οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, υπηρετώντας διάφορες έτσι ιδέες ή καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό του, και να αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει πολύ σκληρές και στιγμές, περιόδους και στιγμές, και πρέπει να επενδύουμε όσο γίνεται περισσότερο στο μέλλον, στη σύμπραξη, στη συνεργασία, στην κατανόηση, εν πάση περιπτώσει, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Πρέπει να τη συνδέουμε με αυτά τα γεγονότα. Πρέπει να συνδέουμε δηλαδή το σήμερα και το αύριο με το γεγονός ότι έχουμε επιβιώσει και έχουμε περάσει τέτοιου είδους, ως άνθρωποι ενώ ως λαοί, έχουμε περάσει τέτοιου είδους καταστάσεις, και ποτέ να μην βάζουμε στεγανά. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι περισσότερο, κάτι καινούριο, να βουτάμε πραγματικά, να κάνουμε μια βουτιά και να αδράχνουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Γιατί οτιδήποτε, ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε επιστημονικά, πολύ περισσότερο οι ομιλητές από μένα βεβαίως που θα ακούσουμε απόψε στην Νεάπολη, δεν πάβουμε ποτέ να μαθαίνουμε κάτι επιπλέον και να χτίζουμε την αντίληψή μας για τα γεγονότα εκείνα που μας έχουν σημαδέψει ούτως ή άλλως συλλογικά όλους.
0: Θα κάνω το εξής σχόλιο. Αυτή τη βουτιά που είπες τελευταία, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει γενικά να την κάνουμε στην ιστορία, όχι μόνο για την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Και προφανώς το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και τώρα είναι και καλοκαίρι, ξεκλέβουμε και καμιά ώρα παραπάνω. Είτε στην παραλία, είτε στο σπίτι, είτε στις διακοπές, οπότε ας ανοίξουμε και κανένα βιβλίο.
0: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για βιβλίο εξάλλου. Στη συνέχεια έχω τον πρόεδρο των βιβλιοπολών για την έκθεση που γίνεται τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Οπότε θα μιλήσουμε. Εξαιρετική γέφυρα κάναμε λοιπόν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ήταν ο συνάδελφος δημοσιογράφος και ιστορικός ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα συντονίσει την απόψινή αυτή εσπερίδα. Επαναλαμβάνω, η εσπερίδα με τίτλο «Ό,τι απέμεινε, όψεις της κατοχικής βίας στην Ελλάδα και την Κρήτη», στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης στις 8 η ώρα. Θα επαναλάβω τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που αποτελούν το πάνελ της εκδήλωσης. Ο κύριος Στράτος Δορδανάς, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός του Πανεπιστημίου του Ρέγγενσμπουργκ. Ο κύριος Βαγγέλης Τζούκας, κοινωνιολόγος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και ο Δημήτρης Παπαγιαννάκης, ιστορικός υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν περάσουμε στις διαφημίσεις αυτές που θα ακούσετε παρακάτω, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό πεδίο και να σας πω ότι στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη WinMasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
7: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα, από την αρχή της εκπομπής, ένα άρθρο το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο, πολύ εύστοχο, κέριο θα έλεγα, μιλάει για την τοξικότητα των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι στα ελληνικά. Είναι το άρθρο που έγραψε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μισιρλάκης στην εφημερίδα Πατρίς και έχει τίτλο «Social media, ελευθερία, τοξικότητα, όρια και ευθύνη». Εγώ θα το χαρακτήριζα πιο πολύ ένα δοκίμιο παρά άρθρο. Όμως κάλεσα τον ίδιο τον συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο το Μισιρλάκη, για να συζητήσουμε για αυτό το απολύτως επίκαιρο θέμα. Γιώργο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, δίνοντας μας μια ευκαιρία να συζητήσω με ένα θέμα που ανέπτυξα μέσω της εφημερίδας Πατρίδας. Πάντα φιλοξενεί, βέβαια, θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Όποτε τη στείλω κάποιο άρθρο, κάποιο κείμενο ή οτιδήποτε, πάντα πρόθυμα το δημοσιεύει, εδώ και χρόνια. Και ήθελα να πω ότι ναι, πραγματικά έμεινα σε αυτό το κομμάτι, διότι το τελευταίο διάστημα με τα social media ίσως έχει παραγίνει το κακό.
0: Έχει γίνει, παραγίνει όντως, πραγματικά.
1: Έχει
0: Γιώργο,
1: παραγίνει,
0: βέβαια.
1: Έχει παραγίνει.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να σου πω την αιτία.
0: Ναι, βεβαίως, να μας την πεις. Πού ξεκίνησε, θα σε ρωτούσα έτσι αλλιώς γι' αυτό. Πού ξεκίνησε για να γράψεις αυτό το πράγμα.
1: Η αιτία ήταν η αυξημένη τοξικότητα, η παραπληροφόρηση και η υποβάθμιση του δημόσιου διαλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Καθώς και να υπενθυμίσουμε, κάπως αν θες, εμείς οι πιο παλιοί δημοσιογράφοι, ότι η ελευθερία της εκφράσης προϋποθέτει και αυτήν. Κάτι το οποίο υπάρχει στους δημοσιογράφους των ενώσεων συντακτών, και είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης, ο ακροατής, ο τηλεθεατής, παρακολουθώντας μέσα της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό ήταν η αιτία, όπως λέω. Η αφορμή τώρα ήταν η έξαρση των επιθετικών και ατεκμηρίωτων σχολείων που συνόδευσαν πρόσφατες δημόσιες υποθέσεις, μπορώ να πω και όχι μόνο δημόσιες και προσωπικές, όχι προσωπικές δικές μου, για πρόσωπα συγκεκριμένα,
0: για πρόσωπα,
1: και κοινωνικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις στα social, οι οποίες ανέδειξαν με έναν έντονο τρόπο τα προβλήματα αυτά τα οποία κατά κάποιο τρόπο πραγματεύτηκαν μέσα σε αυτό το άρθρο. Ή το δοκίμιο, όπως το είπες εσύ, ανεβάζοντας τα level που λένε και αυτοί που παίζουν παιχνίδια.
0: Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ζωφερή, δυσάρεστη, δημιουργεί συναισθήματα και καμιά φορά και καταστάσεις δυσάρεστες. Σπηλώνονται υπολήψεις και όλα αυτά σε χάρη του γεγονότος ότι μπορείς στα social media να λες ό,τι θες χωρίς έλεγχο. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και
1: αυτό
0: χωρίς ακριβώς. Δεοντολογία, χωρίς κανένα κανόνα.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που λες. Διότι δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αν θες, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε και τουλάχιστον οι ίδιοι που γράφουμε μια αυτολογοκρισία. Με τη σωστή έννοια του όρου, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πριν το γράψεις, το αγαπημένο, συγγνώμη για τη φράση, έτσι, έλεγξε το και μετά πάντα το έντερ.
0: Ακριβώς.
1: Και σκέψου αυτό το οποίο γράφω και στο άρθρο, ότι αυτό το πράγμα θα το έλεγες στον Αγγελάκη, στο Μισελάκη, στο Παπαδάκη, στον οποιοδήποτε γνωστό σου, εάν τον είχες απέναντί σου. Όχι, δεν θα το έλεγες. Γιατί πολλές φορές κρύπτεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, έτσι, πίσω από μια οθόνη και όποιο πάρω χάρος.
0: Και οι χειρότεροι είναι αυτοί οι οποίοι κρύπτονται και πίσω από ψεύτικα προφίλ.
1: Βέβαια, εντάξει, και αυτή είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αισχρότητα, μεγάλη χειδαιότητα, έτσι.
1: Και ίσως αυτό θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να τεθεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες των social. Αλλά δηλαδή δεν ξέρω αν θα έπρεπε και να παρθούν και κάποια μέτρα από νομοθετικής πλευράς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να γράφεις ανεξέλεγκτα ό,τι σου κατέβει. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Και θα επαναλάβω, και πολλοί μπορεί να με πούν υπερβολικό, ότι δηλαδή εμείς που έχουμε ασχοληθεί και με τις εφημερίδες, έτσι, ξέρουμε ότι το να γράψεις κάτι είναι μια τεράστια ευθύνη. Mm-hmm.
0: Βέβαια, σαφώς. Μάλιστα, μ' αρέσει που αρχίζεις με μια αναδρομή, στο άρθρο σου αρχίζεις με μια αναδρομή στο παρελθόν για το πώς εκφραζόταν παλιά οι άνθρωποι στην αγορά, στο καφενείο. Χωρίς όμως να απευθύνονται στον άλλο με τέτοια χυδαιότητα και με τέτοια τοξικότητα.
1: Γιατί, να σου πω ένα πράγμα, η φυσική επαφή λειτουργούσε πολλές φορές ως όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πίσω από κάθε άποψη υπήρχε και η ευθύνη αυτή που την εκφράζει. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι πρώτα, όπως το λες, αυτό το οποίο αναφέρω, που είχαμε τις πλατείες, τα καφενεία, τις διάφορες αίθουσες των συλλόγων κλπ. Έτσι βρήκε ο δημόσιος διάλογος με τον τρόπο για να εκφραστεί. Οι εφημερίδες που έδωσαν χώρο στην ανάλυση, στην τεκμηριωμένη άποψη, αλλά και στον αντίλογο που αναφέρουμε και στο άρθρο. Το ραδιόφωνο που έφερε τη φωνή πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και όχι μόνο, διότι όταν ανοίγεις σε μια συζήτηση, δέχεσαι και τον αντίλογο. Αλλά όταν βγω εγώ για να πω, να μιλήσω και να αντικρούσω μια άποψη δικιά σου, θα πρέπει να έχω κάποια στοιχεία για να την αντικρούσω. Δεν μπορώ να πω στον αέρα ή να βάλω, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται από πλευράς τεχνικής αγίωσης φωγής ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Η τηλεόραση μετέφερε την εικόνα και την ενημέρωση στη συνέχεια σε κάθε σπίτι. Κάθε νέο μέσο άλλαζε τρόπο με τον οποίο η κοινωνία ενημερωνόταν, συζητούσε και διαμόρφωνε. Mm-hmm. Αλλά, πρόσεξε, σε αυτά όλα τα μέσα, παρά τις αδυναμίες και τις υπερβολές, υπήρχαν πάντα φίλτρα, υπήρχαν κανόνες, επαγγελματικές ευθύνες, βασικό αυτό το επαναλαμβάνω, και κυρίως μια απόσταση ανάμεσα στην προσωπική άποψη και στη δημόσια παρέμβαση. Έτσι, άλλο το τι πιστεύω εγώ και άλλο το τι... Το πώς κάνεις μια δημόσια παρέμβαση σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά χιλιάδες άτομα. Mm-hmm.
0: Σωστά. Δεν ξέρω, βλέπεις εσύ κάποια διέξοδο από αυτή την ιστορία, από αυτή την κατάσταση, Γιώργο? Τι θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου για να αμβληθεί τουλάχιστον το φαινόμενο?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ το μόνο το οποίο βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν είναι να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους που χρησιμοποιούν τα μέσα. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε πως είναι η πλειοψηφία, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έτσι, δηλαδή
0: σαφώς.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τον άλλον που θέλει να τα βρήσει, είτε η κυβέρνηση είναι αυτή, είτε η αντιπολίτευση,
0: είτε ένα
1: οτιδήποτε,
0: ή ένα πρόσωπο.
1: Ναι, να μου γράφει όπως το έφερα εντελώς χαρακτηριστικά, ναι. Η πόλη μας για παράδειγμα το Ηράκλειο, και να καταλήγει το αποδίδει με το Ι, με Ιώτα, το Πω με Ωμέγα, το Ηράκλειο με Ιώτα και ήταν όμικρον, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Κάπου πρέπει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει ένας φραγμός, και αν δεν είσαι σίγουρος πολύ περισσότερο θα μου πεις η ορθογραφία.

0: καλό για τον κύριο Χρυσοχοίδη και για το καλό που έχει κάνει εν πάση περιπτώσει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στην για την έμφυλη βία και όλα αυτά πρόσφατα, και δέχθηκε ο άνθρωπος μύδρους από παντού και εσχρά λόγια και δηλαδή είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που θυμάμαι. Δεν είναι το μοναδικό έτσι, αλλά επειδή είναι το πιο πρόσφατο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εκεί όμως θέλω να, με βάση αυτό που λες, πραγματικά αυτό ήταν, το θεωρώ και εγώ εντελώς απαράδεκτο, αλλά δεν, το 2002, αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι,
1: που εξαρθρώθηκε η 17 του Νοέμβρη,
0: ναι,
1: που ήταν πάλι ο Χρυσοχοίδης υπουργός, ναι, δημόσιας τάξης,
0: ναι,
1: την εποχή εκείνη,
0: ναι,
1: ναι, μεν δέχτηκε κάποια πειρά από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχαν τα
0: μύθια.
1: Δηλαδή, ξέρεις, σε θεσμικό επίπεδο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι να μην του πεις, να μην του κάνεις κριτική του δημοσίου προσώπου.
1: Όχι.
0: Είναι ο τρόπος που του κάνεις. Έτσι.
1: Σαφέστατα. Και μάλιστα να κάνεις και σκληρή κριτική.
0: Βεβαίως.
1: Και να έχεις και στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι δικαίως αυτά τα οποία λες είναι έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ Νίκο, θα σου πω και το εξής ακόμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η όλη αυτή τοξικότητα,
0: ναι,
1: αν θες, που υπάρχει στα μέσα κλπ. Σαν να μου φαίνεται ότι η Ευαγγελική Ρίση διηγίζεται τον κόσμο νοπά και δεν κάμιλο καταπίνεται,
0: ναι,
1: κατά Ματθαίον είναι αυτό,
0: ναι,
1: αποδίδει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στο σύγχρονο δημόσιο διάλογο στα σώσια. Εκφράζει την ανθρώπινη τάση να αποδίδομαι υπερβολική σημασία σε ασήμαντες λεπτομέρειες, ενώ ταυτόχρονα αδιαφορούμε για τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή βλέπω πολλές φορές δίνουμε μια αυτή σε ένα τυπογραφικό λάθος,
0: ναι,
1: σε ένα φραστικό λάθος. Έτσι και τον αναγκάγουμε. Τώρα αγάγουμε σαν,
0: ναι,
1: ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Αντί να εστιάζουμε στην ουσία, εγκλωβιζόμαστε στα εκουσιώδη, χάνοντας το πραγματικό μέτρο της ευθύνης και του δημόσιου λόγου.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα πω πάλι το εξής, ότι όλοι θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις και σεβαστές οι απόψεις του κάθενός, έτσι, αγίμονο, αυτό είναι και η δημοκρατία, αλλά προς Θεού, μη φτάνομαι από την άποψη τη διαφορετική, μη φτάνομαι στην υπερβολή και στη ιδεότητα. Αυτό είναι κάτι για μένα το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Και πιστεύω, και το πιστεύω και οι περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά και ο περισσότερος κόσμος.
0: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι η αυτοσυγκράτηση που είπες και κάποιοι κανόνες που πρέπει να μπουν από τα ίδια, από τις ίδιες τις πλατφόρμες, μπορούν να σώσουν,
1: ναι,
0: την κατάσταση. Γιατί αυτοί οι λίγοι είναι, ναι, μεν λίγοι όπως είπαμε, αλλά είναι τοξικοί, προκαλούν μεγάλο κακό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ψυχολογικό κακό, ηθικό κακό, νομικό, δηλαδή καμιά φορά φτάνουν και στα όρια του νόμου, ο οποίος νόμος δεν ξέρω εάν προστατεύει την προσβολή μέσα από τα social media. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει τέτοια, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Από εμάς πρέπει να ξεκινήσει η αυτοσυγκράτηση, όπως λες και εσύ. Να φιλτράρεις πρώτα αυτά που θες να γράψεις.
1: Πριν τα γράψεις. Δεν είναι... να τα γράψεις. Έτσι. Σαφέστατα. Αφού εκτιμάς ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κοινοποιήσεις, να μαθευτεί, να ή οτιδήποτε. Κάντε. Αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα αυτά τα μέσα. Έτσι. Αλλά πρόσεξε όμως. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι και οι λέξεις που γράφονται δεν χάνονται στο διαδίκτυο.
0: Ναι, σωστά. Δεν χάνονται.
1: Μένουν.
0: Και τα συγκεκριμένα γραπτά μένουν.
1: Και τα συγκεκριμένα γραπτά μένουν. Γιατί ξέρεις, παλιά λέγαμε τα script ομάδα μου και τα σχετικά που λέγαμε όταν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες αυτά πως εφημερίδες, περιοδικά, δεν ξέρω, ναι, τι μπορούσε να βρεις οτιδήποτε. Αλλά αυτό, τουλάχιστον και πριν την ψηφιακή εποχή, ήταν κάπως δύσκολο να μπορείς να αναζητήσεις ακριβώς αυτό που ήθελες. Αλλά τώρα με μια αναζήτηση, με τα συστήματα που υπάρχουν, μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι βλέπουμε αυτές τις λέξεις πολλές φορές να πληγώνουν, να στιγματίζουν

0: ανθρώπους, ενώ θα μπορούσαν να φωτίσουν, να ενώσουν και να κάνουν το δημόσιο το διάλογο πιο ανθρώπινο, πιο παραγωγικό, ένα διάλογο που πραγματικά να τον χαίρεσαι τη στιγμή που ανοίγεις ένα μέσο για να παρακολουθήσεις. Βέβαια μπορούμε να ξεχωρίσουμε, τους φίλους μας. Έτσι όταν λέω να ξεχωρίσουμε τους φίλους μας, αυτούς τους οποίους γνωρίζουμε και ξέρουμε, πού βαδίζουν, πού πατάνε, τι γράφουν ή οτιδήποτε. Αλλά είναι και πολλοί, γιατί δεν ξέρω και εσύ, πιθανόν και εγώ, όχι πιθανόν και σίγουρα και εγώ, και πάρα πολλοί και ακροατές σας και είπα, έχουμε και κάποιους φίλους τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτούς όταν καταλάβεις ότι είναι τρόλ ή είναι κάτι το διαφορετικό, δεν πρέπει και οι ίδιοι να τους απομονώνουμε.
1: Ακριβώς. Ναι, σωστά. Έχουμε αυτή την ευχέρεια μέσα από τα social media. Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Αυτή την ευχέρεια την έχουμε. Και εντάξει, καλά θα κάνουμε εφόσον είναι ενοχλητικοί, όσοι είναι ενοχλητικοί.
0: Όχι, κατάλαβες με την έννοια, με ποια έννοια το λέω. Το λέω ότι όταν καταλάβεις τον άλλον ότι ξέρεις είναι ενοχλητικός, δηλαδή σου ανεβάζω το αίμα στο κεφάλι,
1: ναι,
0: με αυτά τα οποία πιθανόν,
1: ναι,
0: να γράψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μπορείς κατά κάποιο τρόπο να τον αποκλείσεις ή να μην δώσεις, αν θες, την πραγματική την παραμικρή σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω αν είναι πρόσεξε στο τέλος, όπως κατέληγα με το αρθρίδιο αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το
1: διάβασα
0: όλο. Το ερώτημα δεν είναι αν τα social είναι καλά ή κακά.
1: Ναι.
0: Είναι εμείς σαν κοινωνία πώς μάθαμε να διαχειριζόμαστε αυτή τη δύναμη που βρέθηκε στα χέρια μας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια δύναμη.
1: Έτσι, ακριβώς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Χαίρομαι που μεταφέραμε το άρθρο σου και στον προφορικό λόγο και στον ραδιοφωνικό λόγο για να διαδοθεί. Μήπως κάποτε, επαναλαμβάνω, διορθωθεί η κατάσταση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και το εύχομαι και μάλιστα να είναι και ιδιαίτερα σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Μακάρι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα και καλή μέρα στους ακροατές σου. Καλή συνέχεια στην όμορφη μέρα σου.
1: Επίσης, Γιώργο, να είσαι καλά. Γεια. Ήταν ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Μισρλάκης. Και συζητήσαμε για το άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα Πατρίδα, χθες δημοσιεύθηκε, social media, ελευθερία, τοξικότητα, όρια και ευθύνη. Αυτό το θέμα συζητήσαμε. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος, το οποίο νομίζω είναι το βασικό, την αυτοσυγκράτηση. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο το να αυτοσυγκρατηθείς, όπως και πάρα πολύ δύσκολο να αυτοελέγχεσαι. Θυμήθηκα όταν είπε αυτή την λέξη ένα ρητό του Mark Twain, του Αμερικανού συγγραφέα, που είχε πει: εάν είσαι θυμωμένος με κάποιον, γράψε του ό,τι έχεις να του πεις σε ένα χαρτί και βάλ το στην τσέπη σου. Εάν μετά από 3 μέρες το βγάλεις, το διαβάζεις και αισθάνεσαι το ίδιο, στείλε τούτο. Εάν δεν αισθάνεσαι το ίδιο, σκίσε το και πέταξε το.

για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

Δεν αντέχουν τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις. Τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα. Χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Δύο ανήλικα που το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή του Μπεντεβή μεταφέρθηκαν χθες στο Παγνί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση και τους θανάτους στη Μαρφίν το 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια. Βγαίνει από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας η μητέρα σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της. Ένα 8χρονο παιδί παρασύρθηκε χθες με σωσίβιο στη θάλασσα. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στις Λίγρες Ρεθύμνου. Τη στήριξη από Δήμο και Περιφέρεια ζήτησαν χθες σε συνάντηση στη Λότζια οι κάτοικοι που αντιτίθενται σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζονται οι καθημερινές κινητοποιήσεις. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Στο Μουντιάλ, ο εφιάλτης για τη Γαλλία ή Ισπανία την απέκλεισε με 2-0 για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και πήγε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Τέστη σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976 534001 και 6984618175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να σας πούμε μία δυσάρεστη είδηση, ότι πέθανε η Μάρο Κοντού, η γνωστή, η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία πρόσφατα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχε. Είχε βγει όμως από το νοσοκομείο και τώρα σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Είναι πριν από 2 λεπτά βγήκε αυτή η είδηση. Στη συνέχεια της εκπομπής, εφόσον έχουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά και στη συνέχεια οι συνάδελφοι στη ροή του προγραμματός μας θα σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την απώλεια της Μάρος Κοντού, η οποία, εάν δεν κάνω λάθος, είχε συμπληρώσει τα 92 έτη. Εάν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα έχουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, δηλαδή στην έκθεση βιβλίου που πραγματοποιείται, είναι στο φόρτ της θα λέγαμε, στην πλατεία Ελευθερίας. Θα έλεγα ότι θα είναι πιο πολύ ένα φεστιβάλ βιβλίου, με τόσα βιβλία που εκτίθενται εκεί και όπου μπορούμε να πάμε με μεγαλύτερη έτσι άνεση για μια βόλτα στην πόλη μέσα και να περάσουμε και από την έκθεση, να αγοράσουμε ένα βιβλίο, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό που μας είπε και ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, συνομιλώντας για την εκδήλωση στη Νέα Πολύ νωρίτερα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο των βιβλιοπολών του Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γεωργαλή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς η πρώτη ερώτηση, πώς πάει η έκθεση? Ξεκίνησε στις 8 του μήνα, θα λήξει στις 24, πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ξεκίνησε καλά, τελικά έλειψε από τον Ηρακλειώτη και από το, ναι, από το Ηράκλειο.
0: Να πούμε ναι, ότι είναι επάνωδος, έτσι, είναι επάνωδος της έκθεσης.
1: Ναι, ναι, μετά από 2 χρόνια, γιατί ναι, η τελευταία έκθεση έγινε το 2023,
0: ναι,
1: τώρα μετά από 2 χρόνια... Ξανά η έκθεση βιβλίου στο Ηράκλειο.
0: Σωστά.
1: Για τεχνικούς λόγους βέβαια έλειψε, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να λέμε, ήταν τότε που...
0: Ήταν και τα έργα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι, ακριβώς,
0: ναι, έτσι.
1: Το καλό είναι ότι, όπως είπα, ξαναξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Είναι ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν 45 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως είναι από τους παλιότερους θεσμούς στην πόλη του Ηρακλείου, με τα καλοκαιρινά δρόμενα, θα έλεγα εγώ, είναι και η έκθεση βιβλίου. Ο Ηρακλείος έχει συνδυάξει το καλοκαίρι την έκθεση. Mm-hmm. Και στο ίδιο σημείο, στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχει ξεκινήσει καλά, με την έννοια ότι έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας είπα, έχει λείψει. Κοιτάξτε, το βιβλίο θα το βρούμε και στα βιβλιοπωλεία. Στην
0: ναι,
1: έκθεση βιβλίων τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Θα κατέβει ο κόσμος με άλλη διάθεση.
0: Ακριβώς.
1: Είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει. Δηλαδή είτε κατέβει για την έκθεση είτε δεν κατέβει για την έκθεση. Απλά τη βρίσκει στο δρόμο του που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσει.
0: Ναι.
1: Θα δει. Θα πιάσει το βιβλίο. Θα κάνει την βόλτα του σε όλα τα περίπτερα. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος μπορεί να κατέβει στην πλατεία, να επισκεφτεί την έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε βράδυ έχουμε κληρώσεις βιβλίων.
0: Mm-hmm.
1: Με κάθε αγορά, από όποιο περίπτερο και αν αγοράσει κάποιος οτιδήποτε, συμπληρώνει τα στοιχεία του με ένα τηλέφωνο, που στο τέλος κάθε ημέρας γίνονται κληρώσεις βιβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι αξίζει το κόπο κανένα να επισκεφτεί.
0: Βέβαια. Εγώ κύριε Γεωργαλή θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση για τα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου αλλά και για την πρόθεση της φιλαναγνωσίας γενικότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως σας είπα, ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν επισκέφτεται αυτά τα βιβλιοπωλεία, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα επισκεφτεί για το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Θα το επισκεφτεί πολλές φορές μόνο για το χαρτικό. Για παροχή υπηρεσιών, για οτιδήποτε άλλο, θα σταματήσει. Που σημαίνει τι? Ότι ενισχύεται η φιλαναγνωσία, γιατί ξέρετε, είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν βιβλία που ακόμα και αν θεωρεί κάποιος ότι δεν, ξέρεις, εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω ή δεν διαβάζω, όταν θα ξεφύγει και κάνει τη βόλτα του από τα περίπτερα, σίγουρα θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό βοηθάει πολύ στο να κάτσει κάποιος και να ασχοληθεί με το διάβασμα.
0: Ακριβώς.
1: Είτε ανεξαρτήτου ηλικίας βέβαια αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι την ηλικία. Όπως έχω πει όμως πολλές φορές, αυτό που υπερέχει είναι το παιδικό βιβλίο.
2: Το παιδικό βιβλίο, ναι, μου το έχετε πει πολλές φορές πράγματι αυτό.
1: Πολλές φορές το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μπράβο, δηλαδή αυτό είναι καλά νέα είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή αν το παιδί το μάθεις από μικρό να έχει καλή επαφή με το βιβλίο, αυτό θα το έχει σε, μεγάλη, σε ένα αρκετά ικανοποιητικό πιστεύω ποσοστό και μεγάλος, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί συνηθίζει κάποιος το διάβασμα.
2: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, το διάβασμα θέλει και μια τεχνική, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Τι εννοώ, ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν μάθει από μικρά να διαβάζουν και το θεωρούν σαν χαλαρωτικό ακόμα και σε περίοδο εξετάσεων. Δηλαδή πέρα από το πόρτο που έχουν ότι πρέπει να διαβάσω γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις, οτιδήποτε εξετάσεις είναι αυτές, είναι πολλά παιδιά που έχουν μάθει το διάβασμα και θα κάτσουν να χαλαρώσουν με ένα βιβλίο, να κάνουν ένα διάλειμμα, διαβάζοντας πάλι, αλλά με ένα βιβλίο που αυτά θα τα τραβήξουν, και αυτό είναι λογοτεχνικό, είτε είναι οτιδήποτε βιβλίο.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι το διάβασμα το μόνο σίγουρο είναι ότι σου φτιάχνει την ψυχολογία, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι αυτός που διαβάζει ιδιαίτερα παίρνει με άλλη διάθεση, πιο καλοκαιρινή διάθεση,
2: ναι, πιο καλοκαιρινή,
1: πιο χαλαρή διάθεση.
2: Ναι. Υποθέτω ότι και θα φεύγουν περισσότερο τα βιβλία τα λογοτεχνικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι, που ξεκάνουν
1: όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Όλων των ειδών τα βιβλία φεύγουν αυτήν την περίοδο, δηλαδή, τουλάχιστον γενικά στα καταστήματα, αλλά και περισσότερο τώρα στην έκθεση αυτό που βλέπουμε είναι όλων των ειδών. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, γιατί είναι κάποιοι που θα κάνοντας τη βόλτα τους στα περίπτερα, θα βρουν ενδιαφέροντα βιβλία που μπορεί και στα βιβλιοπολία μέσα να μην τύχει να το δουν.
2: Ναι.
1: Αν έρθουν στο ενός και έχουν το περιθώριο να δουν από 9 βιβλιοπολία.
2: Ναι.
1: Τις πόλεις που θα κάνει κάποιος τη βόλτα σε 9 βιβλιοπολία.
2: Σε 9 βιβλιοπολία, σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ σωστά. Να σας πω, πόσο έχει επηρεάσει το διαδίκτυο, τα social media, οι πλατφόρμες ψυχαγωγίας, τη σχέση του κόσμου με το βιβλίο. Σας λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Σίγουρα έχει επηρεάσει. Mm-hmm. Σε όλους τους χώρους έχει επηρεάσει και στο δικό μας βεβαίως.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κόσμος αν πάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να πάμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως.
1: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, περισσότερο, σαφώς δουλεύει το ηλεκτρονικό εμπόριο και έτσι δεν το συζητώ. Απλά υπάρχει όμως και μία, και κάποιοι άνθρωποι του βιβλίου που τους αρέσει το βιβλίο, οι οποίοι θέλουν να πάνε, να το ψάξουν, να το δουν.
2: Να έρθουν σε επαφή.
1: Να δουν αν τελικά αυτό που βλέπουν από μία περίληψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όταν μπορεί να μην αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουν.
2: Ναι.
1: Ενώ αν θα έρθουν σε ένα βιβλιοπωλείο, θα δουν, δηλαδή διαζώσεις, θα δουν κάτι διαφορετικό. Θα δουν το βιβλίο, θα το πιάσουν, θα το ανοίξουν. Θα δουν αν τελικά είναι αυτό που θέλουν και όχι μόνο η περίληψη.
2: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα καταστήματα έτσι κι αλλιώς,
2: ναι,
1: πλέον υπάρχει και χώρο στο να κάτσουν, να το δουν, να το ξεφυλίσουν.
2: Ακριβώς. Να έρθουν σε επαφή, που είναι εγωιτευτικό αυτό, έτσι. Είναι εγωιτευτικό.
1: Βέβαια.
2: Θέλω να ρωτήσω, το ηλεκτρονικό βιβλίο και τα audiobooks, που επίσης είναι ηλεκτρονική μορφή βιβλίου, αποτελούν ανταγωνισμό ή συμπληρώνουν το έντυπο βιβλίο? Ποια είναι τα ειδήσεις που φτάνουν από εκείνο το πεδίο σε εσάς?
1: Σαφέστατα υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά και τα e-books και τα audiobooks. Η διαφορά ποια είναι, ότι εδώ και πάλι θα πω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα τη μερίδα του λέοντος την έχει το έντυπο.
2: Το
1: να έρθει ο άλλος να το πιάσει, αυτό που είπαμε
2: προηγουμένως. Ισχύει το ίδιο.
1: Δεν ξέρω τώρα οι νέες γενιές αργότερα πως θα εξελίξουν, πάντως μέχρι τώρα. Ναι, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία είναι ένα καλή τεχνολογία σε πολλά πράγματα, αλλά είναι και κάποια που εντάξει, κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο καλή, όπως στο να ακούς το βιβλίο, έχει άλλη γοητεία το να το διαβάσεις από ό,τι
2: σίγουρα.
1: Να το...
2: Σίγουρα. Και νομίζω ότι διαβάζοντάς το, το αποτυπώνεις και καλύτερα. Άποψή μου είναι αυτή, βέβαια υπάρχουν διάφοροι τύποι, υπάρχουν οπτικοί τύποι, υπάρχουν ακουστικοί τύποι. Αλλά έτσι, σωστά, έχω σωστά αυτή την αίσθηση ότι το αποτυπώνεις καλύτερα εάν το διαβάζεις. Τώρα, μιλάμε και για το κόστος ζωής. Έχει επηρεάσει το κόστος ζωής στις αγορές των βιβλίων, κύριε Γεωργαλή?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει επηρεάσει. Και είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή, διαφορετικά με άλλη. Δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι πιο εύκολα θα αγοράσει κάποιος ένα βιβλίο από ότι το χειμώνα.
2: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι και το κόστος ζωής. Γιατί το χειμώνα, με τα σχολεία, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, ναι, που έχει τα παιδιά, θα πρέπει να πάνε σχολείο, να πάνε φροντιστήριο. Είναι διαφορετικό το κόστος ζωής. Σαφέστατα το έχει επηρεάσει και το δικό μας κομμάτι.
2: Ναι. Το κοσάρικο, ας πούμε, που θα ξοδέψει για ένα βιβλίο τώρα, θα το δώσει το χειμώνα για τα φροντιστήρια, ας πούμε, του παιδιού του. Έτσι.
1: Πολύ
2: ενώ
1: σωστά,
2: το εξοικονομεί τώρα το καλοκαίρι και λέει θα πάρω ένα βιβλίο, εάν το θέλει βέβαια.
1: Έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς.
2: Ναι.
1: Και το χειμώνα θα φύγουν τα βιβλία και το χειμώνα θα πουληθούν τα βιβλία, αλλά θεωρώ ότι είναι, το σκέφτεται λίγο διαφορετικά.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι η εποχή.
1: Πλέον αυτό που βιώνουμε, ίσως να θέλω να σας διέκοψα,
2: αυτό
1: που βιώνουμε με την οικονομική αυτή
2: δυσπραγία,
1: ακριβώς, βάζουμε προτεραιότητες. Οπότε,
2: ναι,
1: όπως αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικό.
2: Έτσι. Σήμερα να ρωτήσουμε τώρα και για το δικό σας επαγγελματικό πεδίο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα βιβλιοπωλεία, τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν βιβλιοπωλείες όπως ό,τι βιώνουμε στο εμπόριο, ό,τι βιώνει το εμπόριο. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως σας είπα πριν, το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσοι δεν έχουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι φορολογίες, δηλαδή όλα αυτά τα οικονομικά που ακούμε σε καθημερινή βάση, αυτά ισχύουν και για μας. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η ενιαία τιμή βιβλίου, γιατί το βιβλίο μπορεί να έχει χαμηλό ΦΠΑ, ανοίξει την κατηγορία του 6% ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, δεν το έχει προστατεύσει η πολιτεία. Πριν κάποια χρόνια θυμόμαστε όλοι ότι καταργήθηκε η ενιαία τιμή. Μετά επανήλθε υπό όρους. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το σέβονται το βιβλίο και εδώ προσπαθούν να το σεβαστούν, αλλά νομίζω ότι δεν τα έχουν καταφέρει.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργαλή, μια υποθετική ερώτηση. Πείτε ότι έρχεται εκεί ένας πολίτης ή μια κυρία, μια πολίτης του Ηρακλείου και σας λέει δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο. Πείτε μου από πού να ξεκινήσω, τι θα της λέγατε? Είναι υποθετική ερώτηση, λέω.
1: Εντάξει, εκεί πάντα ρωτάς το τι θα άρεσε, τα ενδιαφέροντα του καθενός, ώστε να τον κατευθύνεις στη σωστή, κατά τη γνώμη σου, σωστή επιλογή. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε σε πιο χαλαρά βιβλία.
2: Ναι.
1: Είτε γιατί κάποιος μπορεί να σου πει δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα αστυνομικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ή να σου πει μου αρέσουν πάρα πολύ τα... της ψυχολογίας στα βιβλία. Έτσι, οπότε εκεί θα τον κατευθύνουμε. Και υπάρχουν σε κάθε κατηγορία και τα πιο χαλαρά βιβλία που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να διαβάζει, ώστε, ξέρετε, γιατί αν θα πάρει ένα δύσκολο βιβλίο, εκεί κατά 90% θα το ξεφυλίσει και θα πει άστο εκεί. Κάποια στιγμή θα το διαβάσω, αν θα το διαβάσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τον βοηθήσουμε και καλό είναι να μας το λένε.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί 99% θα το κατευθύνουμε σωστά.
2: Σίγουρα. Με την εμπειρία που έχετε, σίγουρα μπορείτε να την κατευθύνετε σωστά. Κύριε Γεωργαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στην έκθεση. Να πούμε στον κόσμο να κατέβει στην Πλατεία Ελευθερίας. Αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Μας περιγράψετε εξάλλου και το κλίμα και την ατμόσφαιρα. Να είστε
1: εγώ
2: καλά.
1: Θα ήθελα μόνο,
2: ναι,
1: εγώ
2: βεβαίως,
1: μόνο
2: βεβαίως.
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς που μας βοήθησαν για την διεξαγωγή της έκθεσης, που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, το Κνητήριο Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα ήταν παράλληλο να μην το πω, δηλαδή θα ήταν. Πρέπει να το τονίσω.
2: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γεωργαλή. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.
1: Πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ηλίας Γεωργαλής, ο πρόεδρος των βιβλιοπωλών του Ηρακλείου, και μιλήσαμε βεβαίως για το βιβλίο με αφορμή την έκθεση βιβλίου που γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας, το βιβλίο που τόσο πολύ έχουμε εγκαταλείψει λόγω των οθονών. Πετάξτε πέρα τις οθόνες για λίγο. Διαβάστε μισή ώρα να διαβάζετε το βιβλίο την ημέρα, ακόμα και ένα τέταρτο.
0: αλλά να διαβάζετε συστηματικά κάθε μέρα από ένα τέταρτο, ωφελημένοι θα βγείτε. Ωφελημένοι θα βγούμε, να το πω, να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω αφήσει το διάβασμα του βιβλίου, γιατί είναι τέτοιες οι περιστάσεις οι επαγγελματικές που πάντα είμαστε κολλημένοι σε μια οθόνη, είτε του υπολογιστή είτε του smartphone. Να υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 24 του μήνα θα είναι η έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πολίτικα 89,8 εκπέμπει από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Γαλλίας θα έχουν λυπηθεί, γιατί ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ και η παρέα τους χθες έπεσαν σε λούκι. Το λούκι το ισπανικό. Δεν μπόρεσαν να σταυρώσουν παλιά, που λέει ο λόγος. Δεν μπόρεσαν να βρουν το ρυθμό τους και έτσι αποκλείστηκαν. Η Ισπανία είναι στον τελικό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι ο ένας αντίπαλος. Ο άλλος αντίπαλος θα προκύψει απόψε. Στον άλλο ημιτελικό του Μουντιάλ, μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Άλλος μεγάλος αγώνας. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Υόρκη.

Έφυγε λοιπόν η Μάρο Κοντού, ναι, ήταν 92 ετών, βλέπω εδώ νεότερο δημοσίευμα, πάει να συναντήσει τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Γιατί αναφέρομαι ειδικά στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, γιατί και αυτός βρίσκεται στους ουρανούς, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε, θα είχε γενέθλια δηλαδή, αν ήταν στη ζωή, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ξέρετε, ο μεγάλος αυτός τραγουδοποιός, ξεχωριστός τραγουδοποιός, χαρακτηριστικός, με τη δική του τεχνοτροπία, εμφανίστηκε σε αρχές δεκαετίας του 70 στο ελληνικό πεντάγραμμο και διέγραψε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι τον 21ο αιώνα. Στις 15 Ιουλίου του 1943 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017. Λοιπόν, να κλείσουμε με Λουκιανό Κυλαϊδόνη τη σημερινή μας εποχή, που σήμερα μιλήσαμε για βιβλίο, μιλήσαμε για τοξικότητα των social media με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μισερλάκη, μιλήσαμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται σήμερα για την κατοχή στην Κρήτη και στην Ελλάδα, στο Ιστορικό και Ελαιογραφικό Μουσείο της Νεάπολης. Αξίζει τον κόπο, εάν θέλετε να ταξιδέψετε λίγο παραπάνω μέχρι τη Νεάπολη, να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. Μιλήσαμε για αυτήν με τον συντονιστή, τον δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Θα παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, για μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ellos callan.
1: Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συμβούμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2000.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
5: Όλη μου η ζωή.
4: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
6: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα για όλους εσάς. Έτσι έχουμε όπως πάντα ειδήσεις, έχουμε νέα, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε σχόλια και τι δεν έχουμε. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ρολάρουμε την σημερινή μας εκπομπή. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, έτσι πάει το πρώτο μισό του Ιούλη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμηρία, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει τον Άγιο Βλαδίμηρο και τους μεγαλομάρτυρες Κύρικο και Ιουλίτη. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σριλάνκα που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας. Ο ΙΕ καλεί τα κράτη-μέλη να γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο την Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Οργανώσεις, κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και λοιποί δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά την απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποτίσει φόρο τιμή στα θύματα της κλιματικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, έχοντας καθιερώσει από το 2023 την ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων έχει ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εντοπίζονται στις αυξημένες πλημμύρες, στους καύσονες, στις δασικές πυρκαγιές, στην έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και στην εξάπλωση ασθενειών. Αυτά τα φαινόμενα συχνά αποκαλούνται κλιματική κρίση, ώστε να τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, αλλά και η διάβρωση των ακτών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, καταστρέφουν ολοένα και περισσότερο ζωές, οικονομίες και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η παγκόσμια κλιματική κρίση συμβάλλει σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας άμεσα και έμεσα. Συγκεκριμένα, οι ολοένα και πιο συχνοί και έντονοι καύσονες προκαλούν θανάτους από θερμοπληξία, αφυδάτωση και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως θύελλες, πλημμύρες, τυφώνες και δασικές πυρκαγιές εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα, προκαλώντας άμεσους θανάτους, τραυματισμούς και μακροχρόνιους εκτοπισμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους από αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευρύνει τη γεωγραφική εξάπλωση εντόμων φορέων ασθενειών, όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν απρόσβλητες. Οι ξηρασίες, οι μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες καταστρέφουν τις καλλιέργειες και περιορίζουν την πρόσβαση σε καθαρό νερό, οδηγώντας σε υποσιτισμό και υδατογενείς ασθένειες, κυρίως στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα τραύματα από φυσικές καταστροφές, εκτοπισμούς και οικονομική ανέχεια οδηγούν σε αύξηση περιστατικών κατάθλιψης, άγχους και αυτοκτονιών. Στις 13 Ιουλίου του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσαν επίσημα την ημέρα με κοινή διακήρυξη. Η 15η Ιουλίου επελέγει, επειδή την ημέρα αυτή, το 2021, η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η μάχη της Τζουμαγιάς, ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. 1974 και σαν σήμερα ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. 2006 και σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, νυν X. 2016 και σαν σήμερα στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στην Μαρμαρίδα όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Έλληνας τραγουδοποιός Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έφυγε από την ζωή το Φεβρουάριο του 2017. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός πασίγνωστος βεβαίως σχεδιαστής μόδας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Γενικά λέει έθριος θα είναι ο καιρός. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια θα έχουμε ανέμους στο Αιγαίο της τάξης των 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πυλάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερά και Βυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος ο καιρός, Δυτική, Βόρειο-Βυτική άνεμη 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα Βόρεια έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Εύβοια, τις Ποράδες και την Νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρι. Θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρι. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και έτσι υπέροχα, με αυτήν την μοναδική φωνή, θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολύ πολύ περισσότερα να πούμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πορτοκαλί συναγερμός και σήμερα στην Κρήτη, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε όλο το νησί. Η πυροσβεστική επισημαίνει να μην γίνεται χρήση φωτιά στην Ήπεθρο, καθώς και σπινθυροβόλων εργαλείων και συσκευών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός Μάρο Κοντού. Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση και τους θανάτους στη Μαρφίν το 2010 στην Αθήνα. Οι ίδιοι αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια. Βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας η μητέρα σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και αυτό εξετράπη της πορείας τους στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση. Ένα 8χρονο παιδί παρασύρθηκε χθες μεσοσύβιο στη θάλασσα. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στις Λίγρες Ρεθύμνου. Τη στήριξη από Δήμο και Περιφέρεια ζήτησαν χθες σε συνάντηση στη Λότζια οι κάτοικοι που αντιτίθενται σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζονται οι καθημερινές κινητοποιήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Μουντιάλ, η Ισπανία απέκλεισε με 2-0 τη Γαλλία για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και θα είναι η μία αντίπαλος στον τελικό την Κυριακή. Η άλλη αντίπαλος θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος καιρός με αέρα σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο πολιτικά.gr. Πάμε να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Πέθανε η Μάρο Κοντού, θλίψη για την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 χρόνια της. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Επίδομα παιδιού, αυξήσεις έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι. Τα νέα ποσά για κάθε οικογένεια. Μαρφίν, κλειδί οι μαρτυρίες που δείχνουν τους ίδιους δράστες. Τα ρυθμισμένα πρόσωπα και η εικόνα 360 μοιρών για τη φωνική επίθεση. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών. 21χρονος υποστηρίζει ότι τον έκλεψαν και το χτύπησαν. Ηράκλειο. 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών του, στο οποίο εξετράπη της πορείας του. Στεγαστικό. Οι 4 αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Πλήθος κόσμου για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνα στη Βόνη. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Το F-16 πήρε τον δρόμο της επιστροφής με πλοίο. Μπουκαδόρος εν πλώ και η παράδοσή του στις λιμενικές αρχές. Περνάμε τώρα πιο αναλυτικά, όπως είπα και λίγο πριν, σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε βεβαίως με την είδηση του φευγιού της Μάρος Κοντού. Όπως είπαμε, η Μάρο Κοντού δυστυχώς έφυγε από την ζωή στα 92 της, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και βεβαίως το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες της επιτυχίες. Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Αττικό νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί από ό,τι φαίνεται η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από την ζωή. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χόρν με το έργο ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ, ενώ το 1960 έκανε το ντεπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια», σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη. Η Μαριάνθη Μάρο Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστίδη Καρύδη Φούξ, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε την σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για την σχολή Χλάντεκτ στην Γερμανία. Επίσης αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου,
όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δήμητρη Χόρν, όπως είπαμε, με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Η τελευταία συνεργασία της Μάρος Κοντού με την Αφίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» το 1968, στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ασχολήθηκε όμως και με την πολιτική, υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών και δεν εξελέγει. Διετέλεσε ακόμα Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε και πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως το 2002 και 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ας είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα που θα την σκεπάσει, έτσι πολύ πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση για τον θάνατο της Μάρος Κοντού. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το πορτοκαλί λοιπόν βρίσκονται εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και περιοχές του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρό στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση, τροχοσκοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών, οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων για την ΑΠΕ Ηρακλείου στο δάσος Σίμης του Δήμου Βιάνου, στο δάσος Ρούβα Ζαρού του Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, στο δάσος Κουδουμά του Δήμου Γόρτινας, στο δάσος Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δάσος Φουρνή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο δάσος Γιούχτα επίσης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και στο δάσος Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τώρα, αυτό ήταν για την ΠΕ Ηρακλείου, για την ΠΕ Λασιθίου, στον Αζιλακόδασο, στο Αζιλακόδασος, στο δάσος Βαθύ, στο δάσος Θρυπτής, στο δάσος Καλού Χωριού, δάσος Ελάκανου, στο δάσος Κρούστα και στο φοινικό δάσος του Βάη. Στην ΑΠΕ Ρεθύμνου, στο φαράγγι των Μήλων, στο δάσος Κισού, στο δάσος Αγίου Ιωάννου, στο φαράγγι Μαργαριτών, στο φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, ενώ για την ΑΠΕ Χανίων, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Μπάλος Φαλάσαρνα, Κρυός Ελαφωνήσι, Σούγια Γυαλισκάρι, Σούγια Αγία Ρουμέλη, στο πάρκο Ανεμόμυλων Καθιανά, στο δάσος Άγιος Ματθαίος, στο δάσος Αγίου Ιωάννη και στο δάσος Κόρφου.

Αλλάζουμε θέμα, παρολίγο να τραγωδία θα είχαμε εχθές στο Ηράκλειο, καθώς αποφεύχθησαν τα χειρότερα όταν ανήλικος έπιασε το τιμόνι. Δύο λοιπόν 14χρονοι πήραν αυτοκίνητο των γονιών τους και ο ένας εκ των δύο δεν δίστασε να οδηγήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Το όχημα με τους ανήλικους εξετράπη της απορίας τους στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο 14χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Επεισόδιο με άγριο καυγά όμως μεταξύ αλλοδαπών εκτελήθηκε εχθές Τρίτη στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 29χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι δύο ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούνται ότι του έκλεψαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, αλλά και την άδεια παραμονής του.

Όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας στην Φερόνιμη Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνη, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, όπου αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και τον ασυντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επισκεπτών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της πανήγυρης, τα μέτρα ασφαλείας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την πυροπροστασία, την παροχή πρώτων βοηθειών, την ιατρική μέρημνα και τη συνολική εξυπηρέτηση των προσκυνητών, συζητήθηκαν διεξοδικά σε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο τον άρτιο συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στη διαμόρφωση και σήμανση των χώρων στάθμευσης, καθώς και στην εξασφάλιση ελεύθερων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που θα μεταβούν στη Μονή με τα ιδιωτικά τους οχήματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών, από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μινώα Παιδιάδας θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας την μετακίνηση των επισκεπτών προς και από το χώρο της Μονής. Παράλληλα, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου ενισχύει τα δρομολόγια του προς την Αβώνη, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό από τις 15 έως και τις 17 Ιουλίου. Για Τετάρτη 15 Ιουλίου και Πέμπτη 16 Ιουλίου, από το Ηράκλειο προς τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία στις 7.30, στη 1, στις 2.30, στις 4.30 το απόγευμα, στις 6, στις 7.30 και στις 9.30 το βράδυ. Και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο στις 7.15, στις 9.15, στις 4.15, στις 5.30 το απόγευμα, στις 7 και στις 10.30 το βράδυ. Ενώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής, από το Ηράκλειο για τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία από τις 7.30 το πρωί, τη 1 το μεσημέρι, 2.30 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα, και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο 7.15, 9.15 το πρωί, 11 και στις 4.15 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Δήμο Μινώα Παιδιάδας, καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βρίσκονται σε εφαρμογή ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των χιλιάδων προσκυνητών. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της ελληνικής αστυνομίας, των αρμόδιων αρχών και των εθελοντών, να χρησιμοποιούν τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης και να συμβάλλουν με τη συνεργασία τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού. Επίσης, απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους προσκυνητές που θα επιλέξουν να μεταβούν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και είναι σημαντικό να είναι ευδιάκριτοι όσοι κινούνται στους δρόμους από τους διερχόμενους οδηγούς. Για το λόγο αυτό συνιστάται να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, να έχουν μαζί τους φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ατυχημάτων. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρουσία πεζών κατά μήκος του οδικού δικτύου.

Βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. 2 εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Έτσι, παίρνει εξιτήριο λοιπόν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που έχει υποστεί εγκάβματα στο 19% του σώματός της και κυρίως σε χέρια και πόδια. Αναμένεται να εξέλθει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και δεν απαιτείται πλέον η παραμονή της στο νοσοκομείο, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακρά και απαιτητική. Η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σηματοδοτεί το τέλος της θεραπείας, καθώς η κυρία Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και να υποβάλλεται στις αναγκαίες ιατρικές πράξεις σε τακτική βάση. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στην οικία της. Έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία έχει αναλάβει την αφύλαξη του χώρου από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Μετά την επιστροφή της πολιτεύτριας, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, εχθές, το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Ο 29χρονος και 26χρονοι παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές και δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Μάλιστα, φέρονται να έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Την ίδια στάση τήρησαν 26χρονοι και 29χρονος νωρίτερα στους αστυνομικούς, καθώς δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο και αρνούνται να συνεργαστούν. Αμέσως μετά την κατάθεση του απολογητικού υπομνήματος των 2 συλληφθέντων, ανακρίτρια και εισαγγελέας τους έκριναν προφυλακιστέους. Σε ό,τι αφορά στον 24χρονο, μέσω των δικηγόρων του ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, σήμερα το πρωί, ενώπιον της ανακρίτριας. Υπενθυμίζεται ότι και οι 3 εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της έκρηξης του εμπρισμού, αλλά και της παράβωσης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω πως μέσω του politica.gr μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, να ακούτε Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
7: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
9: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
10: Άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Και να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε τώρα σε ειδησούλες έτσι λίγο πιο πρακτικές, λίγο πιο χρήσιμες να το πω. Η πρώτη έχει να κάνει με το επίδομα του παιδιού. Αυξήσεις λέει έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις οικογένειες. Θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται νέα ποσά. Αύξηση λοιπόν έως και 30% στο επίδομα παιδιού, στο Α21. Εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των νέων μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Και βεβαίως την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει σημαντική ενίσχυση των ποσών που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια ή οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Εφόσον προχωρήσει, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα δουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 21 έως και 84 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ενώ σε ετήσια βάση το όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.008 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά που λαμβάνουν σήμερα το πλήρες επίδομα. Η πρόταση περιλαμβάνεται στην μελέτη που εκπώνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις που αξιολογούνται στο πλαίσιο της νέας οικογενειακής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η αύξηση του επιδόματος είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τη στήριξη των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά όρια, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και οι ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έτσι, η συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα παιδιού θα αυξηθεί από περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται σήμερα σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος θα είναι ελαφρώς μικρότερο. Λόγος είναι ότι η αύξηση του επιδόματος επηρεάζει και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση του επιδόματος θα ανεβάσει το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ή ακόμη και να διακοπεί η συγκεκριμένη ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΑ εκτιμά ότι το καθαρό δημοσιονομικό κόστος θα είναι περίπου 5% χαμηλότερο από το αρχικό ακαθάριστο κόστος. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Η ανάλυση του ΟΣΑ δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από την αύξηση του επιδόματος θα είναι οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο εμφανίζουν την μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, περίπου 1,4%. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το εισόδημα μιας οικογένειας, τόσο μικρότερο γίνεται το όφελος από την αύξηση του επιδόματος. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΣΑ χαρακτηρίζει το μέτρο ως ιδιαίτερα στοχευμένο και έντονα αναδιανεμητικό, καθώς κατευθύνει τους περισσότερους πόρους προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του επιδόματος παιδιού μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό φτώχειας θα μειωθεί κατά περίπου 0,45 ποσοστιαίες μονάδες. Η παιδική φτώχεια θα περιοριστεί κατά περίπου 1,42 ποσοστιαίες μονάδες. Θα υπάρξει βελτίωση και στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας. Thank you.
Υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο. Η έκθεση εξετάζει και μια δεύτερη επιλογή που αφορά την αλλαγή της κλίμακας ισοδυναμίας, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Με την παρέμβαση αυτή θα αυξανόταν ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς περισσότερες οικογένειες θα εντάσσονταν στο σύστημα επιδότησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μια τέτοια λύση θα είχε πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος και θα περιόριζε την στόχευση της ενίσχυσης προς τις ευάλωτες οικογένειες. Για το λόγο αυτό, η αύξηση των ποσών του επιδόματος θεωρείται πιο αποτελεσματική τόσο από κοινωνική όσο και από δημοσιονομική άποψη. Εφόσον υιοθετηθεί το σενάριο αύξησης κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος θα διαμορφωθούν ενδεικτικά ως εξής: οικογένεια με ένα παιδί από 70 σε 91 ευρώ το μήνα, συν 21 ευρώ δηλαδή, συν 252 ευρώ το χρόνο. Οικογένεια με δύο παιδιά από 140 σε 182 ευρώ το μήνα, συν 42 ευρώ δηλαδή, συν 504 ευρώ ετησίως. Και σε οικογένεια με τρία παιδιά από 280 ευρώ σε 364 ευρώ το μήνα, συν δηλαδή 84 ευρώ ή 1.008 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχη αύξηση θα έχουν και οι οικογένειες που λαμβάνουν μειωμένο επίδομα λόγω υψηλότερου εισοδήματος. Για παράδειγμα, επίδομα 42 ευρώ θα αυξηθεί σε 54,60 ευρώ και επίδομα 28 ευρώ θα διαμορφωθεί σε 36,40 ευρώ το μήνα.

Και μιας που πιάσαμε τα επιδόματα, να πούμε δύο λόγια για το επίδομα Δίας, να δούμε πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, μιας που φέτος αλλάζουν κιόλας κάποια πράγματα. Το επίδομα Δίας αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε η σύμβασή τους είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές θεμελιώνεται από την έναρξη της απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τόσο τις αποδοχές της άδειας, όσο και το επίδομα αδείας, κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία πληρωμής για όλους τους εργαζομένους, όπως συμβαίνει με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, για παράδειγμα. Η ημερομηνία καταβολής συνδέεται με το πότε ξεκινά η άδεια κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Ο χρόνος χορήγησής της καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Το επίδομα αφορά εργαζομένους με ενεργή εργασιακή σχέση και δεν πρέπει να συγχέεται με το τακτικό επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές της ΔΥΠΑ. Η βασική τώρα αλλαγή για το 2026 προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνητών διαμορφώθηκε στα 41,9 ευρώ. Καθώς το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, η αύξηση λοιπόν του κατώτατου μισθού επηρεάζει αυτομάτως και το ποσό που καταβάλλεται στους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 920 ευρώ και έχει θεμελιώσει πλήρες δικαίωμα, το επίδομα αδείας ανέρχεται έως τα 460 ευρώ μεικτά, έναντι 440 ευρώ με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το στεγαστικό και να δούμε τις τέσσερις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Με τέσσερις λοιπόν νέες παρεμβάσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα μέρος του στεγαστικού προβλήματος, διευκολύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων, περιορίζοντας την αγραφειοκρατία και φέρνοντας περισσότερα σπίτια στην αγορά. Οι αλλαγές αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες, κληρονόμους και φορολογούμενους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες και σημαντικά εμπόδια. Το νέο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της συνολικής στεγαστικής πολιτικής.

της κυβέρνησης και έχουν ως βασικό στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Όπως τόνισε, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στον νόμο 52-93 του 2026 και αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς πολλά ακίνητα παραμένουν σήμερα παγωμένα είτε λόγω νομικών εκκρεμωτήτων είτε εξαιτίας φορολογικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Ποιες είναι όμως οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές? Πρώτον, τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο. Η πρώτη παρέμβαση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με διεκδικήσεις του δημοσίου σε περιπτώσεις παλαιών παραχωρητηρίων ή αμφισβητούμενων τίτλων ιδιοκτησίας. Με ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδόθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρείται να δοθεί οριστική λύση σε υποθέσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες και μπλοκάροντας μεταβιβάσεις. Δεύτερον, πληρωμή του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της πώλησης. Η δεύτερη αλλαγή λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί κληρονόμοι. Μέχρι σήμερα αρκετοί πολίτες δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο επειδή δεν διέθεταν τα χρήματα για να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς. Πλέον δίνεται η δυνατότητα ο φόρος να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου. Έτσι, οι κληρονόμοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν δικά τους κεφάλαια για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η ρύθμιση αναμένεται να ξεπλοκάρει χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν για χρόνια εκτός αγοράς. Τρίτον, νέα διαδικασία για την πώληση κατασχεμένων ακινήτων. Η τρίτη παρέμβαση αφορά τους οφειλέτες που διαθέτουν κατασχεμένα ακίνητα. Με απόφαση που αναμένεται να εκδώσει η ΑΔΕ, θα προβλέπεται ότι κατά την πώληση του ακινήτου, ποσοστό τουλάχιστον 25% της οφειλής θα αποδίδεται απευθείας στην εφορία από το συμβολιογράφο. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των ακινήτων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ίσπραξη μέρους των οφειλών προς το δημόσιο. Τέταρτον, οι συμβολογράφοι γίνονται one-stop-shop. Η τέταρτη αλλαγή θεωρείται από τις σημαντικότερες για όσους πραγματοποιούν αγοραπολισίες. Με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, οι συμβολογράφοι θα αναλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες με την ΑΔΕ και το κτηματολόγιο και θα συντάσσουν το συμβόλαιο χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την γραφειοκρατία και να επιταχύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο κύριος Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι τέσσερις παρεμβάσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί συνολικά 45 δράσεις που σχετίζονται με την στέγαση, ενώ το θέμα θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ατζέντα 2030 του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη τετραετία. Η βασική επιδίωξη είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να γίνουν πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις και να μειωθούν τα εμπόδια που κρατούν σήμερα χιλιάδες ακίνητα εκτός αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή αποκλιμάκωση του στεγαστικού προβλήματος.

0: Να πούμε όμως δύο λόγια για την Win Masters, γιατί είμαι σίγουρη πως σας ενδιαφέρει να τα ακούσετε. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο καλό είναι αυτό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει τα πράγματα, έτσι έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Οπότε σας το λέω και το εννοώ πως είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά μονάχα στην Win Masters. Και μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, στο VNY Concept Store μπορείτε να έχετε και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών τους και το όχημα εξετράπη χθες της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Πέθανε η Μάρο Κοντού, θλίψη για τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου. Νεκρή εντοπίστηκε τουρίστρια σε ξενοδοχείο στον Πλατανιά Χανίων. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας η μητέρα σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι οι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Μέχρι αύριο Πέμπτη θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Ναυάγιο στο Σαν Φρανσίσκο μετά από φωτιά σε σκάφος με νεκρό και αγνοούμενους. Στο Μουντιάλ εφιάλτης για τη Γαλλία η Ισπανία την απέκλεισε με 2-0 για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και πήγε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulia.gr. Ζέστη στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου και μελτέμια. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
6: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτρο σοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελή. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976 534001 και 6984618175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Στην παρέα μας έχει προστεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε, καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Επιστροφή στην παρέα μας.
0: Επιστροφή στην καθημερινότητα. Μιας που είχαμε και επιστροφές από άδειες. Οπότε λίγο έτσι θα
1: γι' αυτό
0: βρούμε τους ρυθμούς μας.
1: Δεν ήμασταν μαζί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Πάλι μαζί.
0: Μέχρι και την Παρασκευή, Νίκο, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει η δική μου άδεια.
1: Ωραία, καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Να σε καλά.
1: Ό,τι και να κάνεις.
0: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι.
1: Βέβαια, τον αδειό.
0: Μετά
1: θα έρθει η σειρά μου, την παραπάνω εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και πάει λέγοντας.
0: Δόξα τω Θεώ. Σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο για να ξεκουραστούμε, γιατί η ξεκούραση είναι απαραίτητη.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Χρειάζεται να
1: σου πω κάτι, αγάπη. Μία χρονιά δεν πήγα διακοπές και μου φάνηκε πολύ.
0: Βέβαια.
1: Μου φάνηκε το χειμώνα πάρα πολύ.
0: Δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Είναι ο χρόνος.
1: Και μου, μου φταίγανε τα πάντα που λέει ο λόγος. Και λέω, γιατί. Και
0: μετά ανακάλυψα
1: ότι δεν είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι.
0: Ναι, να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, να μπεις σε άλλο μουτ, σε άλλη διάθεση, να έχεις άλλες εικόνες.
1: Μα πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Έτσι είναι.
1: Πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Είναι
0: χρειάζεται.
1: Οργανική ανάγκη είναι.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαία η λέξη αναψυχή. Έχουμε ανάταση ψυχής δηλαδή. Και όχι μόνο. Γιατί εντάξει, το σώμα θα ξεκουραστεί κάποια στιγμή. Θα κοιμηθεί ένα 8ωρο, θα κοιμηθεί ένα 9ωρο, θα ξεκουραστεί το σώμα θα ξεκουραστεί. Το θέμα όμως είναι και η ψυχή και το μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τρεις καλεσμένους είχες σήμερα στην εκπομπή σου, Νίκο. Τον Ακύρο Μισιρλάκη, τον δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την τοξικότητα στα social media. Τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, τον ιστορικό και δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την εκδήλωση για την κατοχική βία στην Κρήτη και την Ελλάδα που πραγματοποιείται στην Νεάπολη. Είχες όμως και τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, τον πρόεδρο των βιβλιοπολών Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την έκθεση, η οποία τώρα που συζητάμε λαμβάνει χώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Εάν δεν έχεις αντίρρηση, αγάπη, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο,
0: βεβαίως,
1: επειδή μιλήσαμε για αναψυχή.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο είναι ένα μέσο αναψυχής.
0: Και είναι και νομίζω το must του καλοκαιριού. Έχω την αίσθηση ότι διαβάζουμε περισσότερο το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Έχουμε και πιο πολύ χρόνο.
1: Έδωσε εξηγήσεις γι' αυτό, μια και ξεκινάς από εκεί. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, αγάπη. Ο κύριος Γεωργαλής, πρώτον, αλλάζει η ατμόσφαιρα εντελώς, χαλαρώνει τα πράγματα στο σπίτι και μειώνεται και το κόστος. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Γεωργαλής, ότι ένα κοσάρικο το οποίο δίνει για να κάνει ιδιαίτερα, ας πούμε, το παιδί του ένας γονέας, τώρα δεν το δίνει το καλοκαίρι, εφόσον δεν κάνει
0: δραστηριότητες
1: ακριβώς. Και θα το δώσει να πάρει ένα βιβλίο για αυτόν, ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει για ένα θέμα που αγαπάει και μάλιστα θα το πάρει σε ένα περιβάλλον άνετο, διότι στην έκθεση που γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας, για να πούμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 24 του μήνα, οπότε οι Ηρακλειώτες έχουν όλη την ευχέρεια τη χρονική να την επισκεφθούν.
0: Έχουν ήδη στήσει τα κιόσκια τους εκεί. Ακριβώς.
1: Και εκεί είναι άνετη η ατμόσφαιρα, διότι εκεί είναι 9 βιβλιοπολία στη σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εσύ στο βιβλιοπωλείο. Ναι, ακριβώς. Το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, να διαλέξεις το βιβλίο σου και να το αγοράσεις. Είναι να πούμε ότι 2 χρόνια μετά επανήλθε η έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας, η έκθεση βιβλίου. Γιατί γινόταν τα έργα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως γνωρίζεις και εσύ και όλοι οι Ηρακλειώτες. Και τώρα που επανήλθε, μας σημείωσε ο κύριος Γεωργαλής, ο κύριος Ηλίας Γεωργαλής, που είναι ο πρόεδρος των βιβλιοπολών του Ηρακλείου. Επανήλθε με τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου και το σημείωσε αυτό. Και είναι εκεί για να δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
0: Υπάρχει προσέλευση από τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον. Τι σου είπε?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ποια είναι τα δείγματα τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες?
1: Οι πρώτες ημέρες πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα μας είπε ότι κινείται για... Αυτό βέβαια ισχύει. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, αν θυμάσαι, αγάπη. Ισχύει και για τα βιβλιοπολία γενικά. Περπατάει, να το πούμε έτσι, πολύ το παιδικό βιβλίο. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο παιδικό βιβλίο, έτσι και τώρα.
0: Ναι, τα παιδιά τώρα έχουν τελειώσει τα διαβάσματά τους, έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, οπότε εκείνα τουλάχιστον που έχουν μάθει να διαβάζουν, γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία παιδιών που διαβάζει πραγματικά βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
1: ακριβώς.
0: Και δεν περιμένει μονάχα το καλοκαίρι. Τώρα όμως λίγο παραπάνω νομίζω υπάρχει χρόνος, οπότε τα παιδιά που έχουν συνηθίσει στο να διαβάζουν το καλοκαίρι θα διαβάσουν περισσότερα βιβλία.
1: Νομίζω ότι ακριβώς και πρέπει οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά τους προς το βιβλίο. Είναι και μια απαλλαγή από τις οθόνες.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπάνε το βιβλίο, να το φέρουν σε επαφή μαζί τους. Θα πω και κάτι για μεγάλους. Ένα τέταρτο την ημέρα να διαβάζεις ένα βιβλίο, κάποτε θα το τελειώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, και θα σου δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι λαμβάνεις είτε από το τάμπλετ σου, είτε από το λάπτοπ σου ή από το smartphone.
0: Που συνήθως τι λαμβάνεις, αρνητικές ειδήσεις, αρνητική ενέργεια και τοξικότητα.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ενώ το βιβλίο θα σε ταξιδέψει σε άλλα μέρη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, σε άλλους τόπους.
1: Μα πραγματικά να ψυχεί.
0: Με πρωταγωνιστές.
1: Ακριβώς.
0: Που θα σε καθυλώσουν. Γιατί πόσες φορές δεν σου έχει τύχει να διαβάσεις βιβλίο σε μία ημέρα μέσα. Μένα μου έχει συμβεί.
1: Ναι,
0: το ξεκινώ το πρωί και το έχω τελειώσει το βράδυ.
1: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο, το έχω κάνει. Γιατί σε συναρπάζει. Αυτό που διαβάζεις σε συναρπάζει, σε καθυλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θες να τα αφήσεις. Δεν θες να χάσεις. Γι' αυτό λέγαμε ότι προηγουμένως ότι είναι και ένα μέσο αναψυχής πραγματικά το βιβλίο και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί παίρνεις γνώση, αλλάζεις τρόπο σκέψης. Βλέπεις κόσμους διαφορετικούς.
0: Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Να πούμε επίσης για το θέμα της φαντασίας, ότι επίσης η φαντασία τους
1: ακονίζει
0: λειτουργεί.
1: Τη φαντασία.
0: Ναι, ακονίζει το μυαλό τους, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Βοηθάει στα πάντα. Να θυμίσω βέβαια, Νίκο, ότι έχουμε και τη Βικελά βιβλιοθήκη. Έτσι,
1: ναι, βέβαια.
0: Στην οποία μπορούμε να εγγραφούμε, μπορούμε να γίνουμε μέλη και να δανειζόμαστε βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη περιουσία, έτσι, ή στο να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με βιβλία που τελικά σκονίζονται και κάποια στιγμή θα καταλήξουν και στο κάβο των απορριμμάτων, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Έχουμε
1: ακριβώς.
0: Δει κούτες με βιβλία σε κάδους. Οπότε μπορούμε να δανειστούμε και από τη Βικελέα.
1: Είναι...
0: Να το έχουν και αυτό κατά νου δηλαδή όσοι μας ακούν.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που είπε και ο κύριος Γεωργαλής, ότι να παίρνουμε, γιατί το ρώτησα εγώ, εάν έρθει κάποιος που σας είπε δεν έχω αγοράσει ποτέ βιβλίο, τι θα του λέγατε? Θα τον ρωτούσα τα ενδιαφέροντά του. Να πάρει κάτι που τον ενδιαφέρει, για να μην το πάρει ένα δύσκολο βιβλίο και το αφήσει όπως λες και εσύ
0: στη βιβλιοθήκη
1: και μετά να σκονίζεται. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, κάντε τη βόλτα σας από την Πλατεία Ελευθερίας, ρίξτε μια ματιά εκεί στα βιβλία και επιλέξτε αυτό που θα σας κάνει το κλικ, αυτό που θα σας τραβήξει την προσοχή. Να μιλήσουμε τώρα για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στην Νεάπολη.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είναι ιστορικού χαρακτήρα εκδήλωση, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μίλησα με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα συντονίσει αυτή την εκδήλωση. Να πούμε ότι μετέχουν σε αυτή επιστήμονες διαπρεπείς στην επιστήμη της ιστορίας και μιλάμε για της κατοχής στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει, όπως επισήμανε και ο Γιάννης Χαραλαμπίδης μιλώντας μαζί το πρωί, έχει αφήσει βαθιά σημάδια η κατοχή στην Κρήτη και σημάδια και στη μνήμη των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, διότι έχουν γίνει ολοκαυτώματα στο νησί μας, όπως γνωρίζεις, στα Ανόγια, στην Κάντανο,
0: βέβαια,
1: στη Βιάνο. Για να θυμηθώ τα πιο 38, ας πούμε, τα μεγαλύτερη ιστορικής, αν θέλεις, σημασίας. Και άλλα γεγονότα, βέβαια, η μάχη της Κρήτης, η απαγωγή του Κράιπε, πολλά γεγονότα έχουν γίνει, έχουν ζήσει ιστορίες οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης και που αξίζει, πιστεύω, στην εκδήλωση αυτή, που γίνεται στις 8 η ώρα το βράδυ στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, είναι στο κέντρο της Νεάπολης.
0: Σήμερα,
1: 8 η ώρα, ναι. Όσοι λοιπόν, εγώ προτείνω σε όσους, επειδή και το πάνελ είναι πολύ καλό και ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης, ιστορικός είναι εξάλλου, έχει σπουδάσει την ιστορία, πέρα από δημοσιογράφος δηλαδή, έχει σπουδάσει την ιστορία. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά τα ιστορικά θέματα. Να αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα γίνει σε ένα ωραίο περιβάλλον, στον κήπο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, σε μια πόλη που είναι επίσης όμορφη.
0: Ωραία, γιατί, η Νεάπολη. Ναι, εκεί γιατί, τα μέρη της μαμάς μου.
1: Κοντά. Η μαμά σου είναι καταγωγή από την Νεάπολη.
0: Δοριές λέγεται το χωριό, είναι λίγο πιο πάνω από την Νεάπολη.
1: Ωραία. Η Νεάπολη, να πούμε.
0: Μεραμπέλο.
1: Ναι, Μεραμπέλο. Είναι ο πολιτιστικό. Σύλλογος Άνω Μεραμπέλου.
0: Ναι.
1: Απάνω Μεραμπέλου.
0: Ωραίοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε και την ομορφιά της Νεάπολης, διότι δεν ξέρουν πολύ την παλιά πόλη της Νεάπολης. Η οποία, όπως συμφωνήσαμε και με τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, έχει αποπνέει μια εποχή Belle Époque. Αυτή η γειτονιά, να το πούμε έτσι, η παλιά πόλη της Νεάπολης. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό. Και αυτό που σημείωσε ο Γιάννης είναι ότι από αυτή τη συζήτηση θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης, δηλαδή θα μας μπουν στο μυαλό σκέψεις οι οποίες δεν περνούσαν από το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα τα ιστορικά. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι και η πρωτοτυπία αυτής της εκδήλωσης. Επαναλαμβάνω, από ανθρώπους που έχουν μελετήσει βαθιά την ιστορία και ιδιαίτερα την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Γιώργο Μιζερλάκη, τον δημοσιογράφο, σε σχέση με την τοξικότητα των social media. Νομίζω ότι βιώνουμε σε καθημερινή βάση, ναι, όσοι διαθέτουμε social, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο εχθές στην Πατρίδα, στην τοπική εφημερίδα Πατρίς. Αφορμή λοιπόν στάθηκε αυτό το άρθρο να συνομιλήσουμε σήμερα, διότι επισημαίνει με κέριο τρόπο πράγματα τα οποία και εμείς τα λέμε και τα συζητάμε, αλλά ποτέ δεν τα είδαμε διατυπωμένα, μαζεμένα κάπου, και εκεί διατυπώνονται μαζεμένα mm-hmm. και συγκροτημένα με ένα πολύ ωραίο γραπτό λόγο που διαθέτει ο Γιώργος ο Μιστερλάκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος ο Μιστερλάκης είναι ο αρχισυντάκτης της ιστορικής εφημερίδας του Ηρακλείου Μεσόγειος, και εκεί λοιπόν, βλέποντας αυτό που έχει γίνει στα social media με τα trolls, με να ξεσπάνε συναισθήματα τοξικά εναντίον ανθρώπων, εναντίον πολιτικών ομάδων.
0: Καθένας πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ναι, ανώνυμα μπορεί να γράφει και ακριβώς ό,τι θέλει, Νίκο.
1: Αυτό ακριβώς λέει και ο Γιώργος ο Μισελάκης στο άρθρο του, ό,τι θέλει. Ναι, ό,τι ενώ, θέλει. Ενώ τα συγκρίνει με τη δικιά μας, ας πούμε, εποχή, αν θέλεις με τις παλαιότερες εποχές, όπου έβγαινες στο καφενείο, έβγαινες στην αγορά, έβγαινες στην παρέα, δεν έλεγες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είπε ο Γιώργος ο Μισελάκης, να σκεφτούν, λέει, αυτοί που τα γράφουν, εάν το πρόσωπο το είχαν μπροστά τους,
0: απέναντί τους,
1: ναι, θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα.
0: Θα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι. Και μάλιστα ορισμένοι λειτουργούν και πίσω από ψεύτικα προφίλ, αυτά τα λεγόμενα trolls, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ψεύτικα προφίλ, και βρίζουν και απευθύνουν τοξικό λόγο. Κάτι το οποίο θα έλεγα βλάπτει ηθικά και ψυχικά τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν σε μια υποτιθέμενη δημοκρατία που είσαι ελεύθερο το λόγο, αλλά όχι ασίδωτο.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι, όπως το λες. Νομίζω πως κάθε αγανάκτησή μας πια την εκφράζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο. Κάθε ακριβώς δυσαρέσκειά μας, βγάζουμε μιζέρια, βγάζουμε άσχημο συνέστημα προς τον συνάνθρωπο. Η αλήθεια να λέγεται. Και αυτό πραγματικά σε καθημερινή βάση μπορεί κανείς να το εντοπίσει πάρα πολύ εύκολα αν περιηγηθεί στα social.
1: Αυτό που συμφωνήσαμε με το Γιώργο, που μας το επισήμ, δηλαδή ο Γιώργος, και συμφώνησα και εγώ, είναι ότι η μόνη λύση είναι η αυτοσυγκράτηση αυτού που γράφει και ο περιορισμός από τις ίδιες τις πλατφόρμες,
0: ναι,
1: των social
0: και
1: media.
0: Και επίσης και η εκπαίδευση στα νεότερα παιδιά στο πώς ακριβώς να χρησιμοποιούν τα social.
1: Σωστά.
0: Γιατί μπήκαμε στα βαθιά, Νίκο, χωρίς να ξέρουμε να κολυμπήσουμε. Και όλο αυτό βεβαίως έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένες συνέπειες. Και θα κλείσω κιόλας στη συνέχεια την εκπομπή μου μιλώντας για το ευρωπαϊκό φρένο για την πρόσβαση των παιδιών στα social, μιας που η Κομισιόν εξετάζει ηλικιακούς περιορισμούς, βάζει πιο αυστηρούς όρους σε μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά κάτω των 13. Και από ό,τι φαίνεται θα παρουσιάσει και συγκεκριμένη πρόταση μετά το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό νομίζω ότι βγάζει μια σχετική αισιοδοξία, να το πω.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι τα πράγματα να διαφοροποιηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Εξάλλου χθες το βγήκε και επισήμωση η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε mm-hmm. αυτό που λες τώρα mm-hmm. Αγάπη. Και πιστεύω επιτέλους να μπει πράγματι ένας φραγμός, έτσι, γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Πραγματικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητοί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν σιγά σιγά αυτό το θεματάκι που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των μικρών παιδιών στα social media σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως σημειώνει το Reuters. Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε έκθεση δύο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εισηγούνται ένα κλιμακωτό σύστημα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με την πρότασή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, φροντιστών ή εκπαιδευτικών. Οι περιορισμοί θα χαλαρώνουν σταδιακά όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και εισέρχονται στην εφηβεία. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς στις πλατφόρμες, προσαρμοσμένους στην ηλικία των χρηστών, δήλωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν τα παιδιά αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τους προσφέρουμε ένα ασφαλέστερο ξεκίνημα στον ψηφιακό κόσμο, πρόσθεσε. Και βεβαίως άφησε να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην υιοθέτηση των προτάσεων των εμπειρογνωμόνων και ότι θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετά το καλοκαίρι. Η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να ανακοινωθεί κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί ή εξετάζονται στην Αυστραλία, τη Βρετανία, την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιορισμοί αναμένεται να αφορούν κυρίως πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube, το Instagram αλλά και το Facebook. Από την πλευρά τους, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα προστασίας για τους νεότερους χρήστες, ενώ πολλές έχουν θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
12: Delt 107,7.
13: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, επιστρέψαμε σήμερα μετά από δύο μέρες απουσίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και θα είμαστε μαζί και σήμερα 15 του μήνα και αύριο 16 του μήνα και 17 του μήνα, γιατί μετά θα φύγουμε στην πρώτη φάση της καλοκαιρινής μας άδειας για 5 μέρες δηλαδή εκτός απρόπτου. Είναι μια μέρα με πολλά γεγονότα, είναι μια μέρα που έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη θέση της ειδησιογραφίας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, ήρθε μόλις στην συχνότητα η Πηξίδα και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά politika.gr.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσάρης, η Μαρία Μαυρομάτη τελεί ενάδεια, ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι απέναντί μου και η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Επιτρέψτε μου να αποχαιρετήσω, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, την Μάρο Κοντού, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε στα 92 της χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα και αφήνει πίσω της πραγματικά μια μεγάλη παρακαταθήκη και στο επίπεδο το επαγγελματικό, δηλαδή ως ηθοποιός που υπηρέτησε και το θέατρο και τον κινηματογράφο και ως άνθρωπος όμως. Νομίζω αυτοί που την γνώρισαν έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα για τη Μάρο Κοντού.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εάν θέλετε καταρχήν περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μυκονοτήνο, Σύρο και Πειραιά, μιας και από εκεί είναι όλα δίπλα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θέλω να πω ότι μια ακόμα απώλεια φιγουράρει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι ο γνωστός ηρακλειώτης φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης. Ένα εξαιρετικό μέλος της τοπικής κοινωνίας, ένας άνθρωπος που και ως φαρμακοποιός υπηρέτησε ουσιαστικά τον τόπο και τον συνάνθρωπο, αλλά και ως αυτοδιοικητικός. Να θυμίσω ότι ασχολήθηκε με το Δήμο Ηρακλείου, είχε θέσει και υποψηφιότητα ως δήμαρχος, δεν τα είχε καταφέρει να εκλεγεί, υπηρέτησε όμως τη Λότζια από την θέση που τον έταξε το εκλογικό σώμα και βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας ήταν ένα δραστήριο στέλεχος. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγειλωθεί, ωστόσο υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να πούμε σήμερα, μιας και Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και ο δικός μας ο Χάρης ο Μαμουλάκης είναι οι σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίζω ότι θα κάνουν το ίδιο εντός ημέρας και ο κύριος Μπάρκας, αλλά και η κυρία Βέτα. Νωρίτερα παραιτήθηκε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι επιτρέψτε μου να σας πω, τι πολιτική ηθική. Παίρνεις μία έδρα από ένα κόμμα στο οποίο έχεις φύγει και ανεξαρτητοποίησε. Με τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται στους 17. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, είναι ολοφάνερο ότι κάθε φορά που μιλάμε για αριστερούς θυμόμαστε την Μαλβίνα Κάραλη, που έλεγε ξεκάθαρα τι είναι αυτό το κόμμα. Είναι 10 ποπί, να μην το πω αλλιώς, που ψάχνουν καρέκλα. Και οι άνθρωποι αυτοί μας το αποδεικνύουν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, κάποιοι συνεχίζουν να μας ζαλίζουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με την εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι δεν διαθέτουμε ούτε κοντή μνήμη, ούτε επιλεκτική μνήμη. Ένας πολιτικός ο οποίος έχει υποσχεθεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και δεν το υλοποιεί. Ένας πολιτικός ο οποίος τάζει σκίσιμο μνημονίων και χρεώνει τη χώρα με ένα τρίτο δυσβάστακτο, προσέξτε, όχι απλά ένα τρίτο δυσβάστακτο μνημόνιο 100 δισεκατομμυρίων και 99 χρόνια υποθήκη της χώρας. Ένας πολιτικός που έλεγε ότι είχε plan B και φάνηκε ότι ακόμα και σε αυτό έλεγε ψέματα, δηλαδή να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, έχουμε plan B, αλλά τελικά plan B δεν υπήρχε, διότι αποδείχθηκε, όπως μας είπαν στο χιλιοστό όλοι οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο, ότι το plan B το ετοίμασαν με τον κωδικό Αλβανία οι ίδιοι οι ξένοι ηγέτες και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και βεβαίως ένας πολιτικός του οποίου οι ίδιοι του υπουργοί του έλεγαν, όπως παραδέχονται σήμερα, ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά που λες από τον μπαλκόνι ή από του βήματος της Βουλής, και εκείνος έλεγε δεν πειράζει αρκεί που αρέσει σε αυτούς που τα ακούν. Στα κουτορνήθια δηλαδή, γιατί έτσι σας βλέπει ο κύριος Τσίπρας όλους εσάς που συντάσσεστε μαζί του. Ένας πολιτικός ο οποίος έδινε θαλασσοδάνεια από την Τράπεζα Αττικής. Ένας πολιτικός που άλλαξε τον ποινικό κώδικα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019. Ένας πολιτικός που δημιούργησε τη σκευωρία Νοβάρτης, που ήταν υπεύθυνος για πλήθος σκανδάλων. Πετσίτης, Αρτεμίου, τα αυλήματα στη Σαουδική Αραβία, την επιχείρηση ξεπουλήματος του Ελευθέριος Βενιζέλη,

0: χωρίς τον Υπουργό Οικονομικών Τσακαλώτο, σε ένα ταξίδι γεμάτο σκιές και αναπάντητα ερωτήματα. Και ένας πολιτικός που βγαίνει, ένας πολιτικός του αντίπαλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και του λέει όσα του λέει, ότι είναι ανέντιμος δηλαδή, και αντί να του τραβήξει μια μήνυση όσοι η απόσταση Σούνιο, από εκεί που μένει δηλαδή με 500 ευρώ ενίκιο, σχολή Χιλ, εμένα πάντως ο γιος μου να σας πω, επειδή το κοροϊδηλίκι έχει και ένα όριο, μένει σε ένα στούντιο μικρό ως φοιτητής και πληρώνω 550 ευρώ, έτσι, και όχι σε έπαυλη πάνω στη θάλασσα. Αντί λοιπόν να βγει να μας τραβήξει μια μήνυση, τόσοι όσοι από το Σούνιο και τη βίλα που μένει ως τη σχολή Χιλ, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Σχολή Χιλ, θυμίζω, τα παιδιά σχολή Χιλ, όχι δημόσιο σχολείο. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε και αυτό.
1: Στο ποιημένη του Τσίπρα, από πού την έχουμε, μας λέει για τη σχέση με τη δικαιοσύνη. Ποιος έχει καταδικαστεί, δεν είναι τώρα θεωρία, δεν είναι σκέψη, δεν είναι ισχυρισμός, δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι ποινική καταδίκη. Ποιος έχει καταδικαστεί γιατί αποπειράθηκε να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης. Ποιος έχει καταδικαστεί, ο Νίκος ο Παπάς δεν έχει παράβαση καθήκοντος γι' αυτό, 13-0, υπουργός του δεν ήτανε. Ποιος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση Νοβάρτης, ποιος έχει καταδικαστεί. Ο Βαγγελόπουλος δεν έχει καταδικαστεί. Υπουργός Δικαιοσύνης του Τσίπρα δεν ήτανε. Αυτός δεν ήταν που είπε ότι βρήκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης στην Νοβάρτη. Πήγε στη... Ακούστε. Πήγε στη Λέσβο ο Αθεόφωβος. Εκεί δεν ήτανε. Στη Λέσβο. Ακούστε. Πήγε ο Αθεόφωβος στη Λέσβο. Και είπε πόσο βάρος έχει υποστεί το νησί. Και το οποίο δεν το έχουμε μεταχειριστεί καλά εμείς. Ο άνθρωπος αυτός που στα χέρια του έγινε η Μόρια, στα χέρια του εκείνες τον καιρό είχε 24.000 μετανάστες η Λέσβος, και που σήμερα πόσους έχει, 240. Προσέξτε τι λέει. Έχουμε γυρίσει good old, ακούστε,
2: ακρίβεια, θεσμή, διαφθορά.
1: Good old Τσίπρας. Ξεκινήσαμε πάλι τα παπατζηλίκια. Ξεκινήσαμε πάλι το ό,τι να είναι. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, ο λαός μας έχει πείρα και έχει εξοικειωθεί και τα ξέρει όλα αυτά.
0: Νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Είναι εύκολη η δουλειά εμάς των δημοσιογράφων για να πούμε για την εντυμότητα του Τσίπρα, η οποία φαίνεται από μόνη της, και βεβαίως την πολιτική του συνέπεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και οι οποίοι τον ακολουθούν. Και είναι το 17% της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο είναι. Αυτό που μου αρέσει βέβαια όταν κουβεντιάζω μαζί τους, γιατί κουβεντιάζω μαζί τους όπως κουβεντιάζω με όλους, είναι ότι υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Τσίπρας, εντάξει, δεν ετοιμάζεται για τώρα, κατεβαίνει τώρα για να ετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική μάχη που θα είναι το 2030, ας πούμε, το 2031. Τότε θα είναι, λέει, έτοιμος να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Είναι και νέος. Οπότε αποδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι θα πάμε ακόμα σε μια θητεία Νέας Δημοκρατίας με κάτι άλλο ενδεχομένως. Μαθαίνω ότι έχουν γίνει παρασκηνιακά και είναι λογικό συζητήσεις με διάφορα κόμματα από το Μαξίμου για να ντυλάρουν την επόμενη μέρα εύκολα μετά τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης βέβαια από την Εύβοια είπε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε μια άλλη Ελλάδα και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις πάνω σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δηλαδή έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό και θα συνεχίσουμε να το λέμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Να λέμε δηλαδή ότι οι εκλογές, οι εθνικές κάλπες θα στηθούν πολύ πιθανόν μέσα στον Οκτώβριο ή κάπου εκεί γύρω, να το πω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Τον περιμένουμε λοιπόν τον Τσίπρα να οριμάσει πολιτικά από το έδρανο της αντιπολίτευσης, το οποίο όμως βρέθηκε, θέλω να θυμίσω, και απέτυχε. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 2019, να σας θυμίσω, ως πρωθυπουργός απέτυχε, δίνοντας μια μεγάλη νίκη τότε στο αντίπαλο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Μετά, το 2019 στο 2023, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου δεν τον ακούσαμε, και πήγε ξανά στην κάλπη όπου απέτυχε ακόμα περισσότερο, δηλαδή κρίθηκε και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μετά εξαφανίστηκε, ήπια τα μήλη το νερό, έκανε γαργάρες, δεν ξέρω τι έκανε, πάντως δεν μιλούσε και επανεμφανίζεται τώρα να μας βάλει την υποψηφιότητά του κατά νου για το 2030-31. Θα πω εγώ μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εύχομαι ο άνθρωπος να ζει, βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανθρώπινα το λέω αυτό, και εύχομαι να είμαι κι εγώ εδώ και να συζητήσουμε το 2030-31 τι θα κομίσει ο κύριος Τσίπρας τότε για την Πρωθυπουργία. Θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι τότε απέναντί του. Σίγουρα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, αυτό είναι δεδομένο, ακόμα κι αν είναι Πρωθυπουργός και αυτή την τετραετία. Έχει πει ότι τρίτη τετραετία και τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μετά. Το έχει αποσαφωνήσει αυτό ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός. Τώρα, επιστρέφω στο θέμα των αποχωρήσεων. Θέλω να πω ότι αυτό που θα μείνει έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία στον χάρτη, τον κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, και έχει ενδιαφέρον για να το ξέρετε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο, θεωρώντας ότι είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Η μάχη λοιπόν δεν είναι μόνο για τα μάτια του Αλέξη, είναι και για την σφραγίδα του κόμματος. Κάτω από αυτήν, να θυμίσω ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά αφηγήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά την περιουσία του κόμματος. Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συζήτηση που είχε εδώ στον Πολίτικα 89 και 8 με τον Χρήστον Κόνστα, ζητά την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές και τη συστράτευση με την παράταξη που δημιουργεί τώρα ο Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στη μειοψηφία όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική. Αυτό, είπε, είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως αυτά τα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Η συνολική οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό, περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Κάποιοι κάνουν μια πιο συντηρητική εκτίμηση, Δημήτρη μου, μιας και κουνάς το κεφάλι, και λένε ότι δεν είναι 1,7, είναι 1,5 εκατομμύριο, 1,5, δηλαδή 200.000 λιγότερα. Αλλά όπως και να το κάνεις, κυμαίνεται, για να πάρουμε και τη μία και την άλλη περίπτωση και το ένα και το άλλο σενάριο και να το βάλουμε στη σειρά, από 1,5 ως 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε πάγια. Αλλά και η έντονη πίεση λόγω των λειτουργικών εξόδων των κομματικών μέσων ενημέρωσης. Η ανάλυση των επιμέρους οικονομικών στοιχείων με βάση τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται ως εξής. Υπάρχει ακίνητη περιουσία που είναι το κτίριο στην Κουμουνδούρου. Αυτό το πολυόρφο κτίριο που το βάφουνε κόκκινο, ροζ, του αλλάζουν τις τέντες, τα μπαλκόνια κλπ. Το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει λογιστική αξία στον ισολογισμό. Τα πάγια στα οποία συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο διόκτο κτίριο της Κουμουνδούρου, διότι οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι να είναι στο Νίκη, είναι νοικοκύριδες. Το ξέρουμε από τον Παπαδημούλη, το Σπιτούλι. Αποτιμώνται σταθερά γύρω στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μια εμπορική αξία. Η πραγματική αγοραία αξία του εξαόροφου κτιρίου θεωρείται πολύ πάνω από το 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι η κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος. Ενδεικτικά, πρέπει να πούμε ότι για το έτος 2023, κυρίες και κύριοι, η συνολική κρατική χρηματοδότηση ανήλθε στα 11,56 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και τη μείωση των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για τα έτη 2024, 2025 και το τρέχον έτος έχει υποστεί σημαντική μείωση, γεγονός που προκαλεί ένα θέμα ρευστότητας. Ξαναλέμε ότι μιλάμε για μια χρηματοδότηση που ξεπερνάει τα 11,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή είναι ακόμα που μετέχει, είναι μια εταιρεία holding, όπως λέμε όσοι ασχολούμαστε με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το χρηματιστήριο.
Μια εταιρεία λοιπόν holding που μετέχει στις εταιρείες των media, των κομματικών media. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό ότι έχει κομματικά media. Αν έρχεται η συμμετοχή στα media περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα κορόιδα, είναι αριστεροί. Έχουμε την απομείωση και τα χρέη. Το ποσό αυτό εμφανίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου απομειωμένο, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το Ταμείο του Κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα χρέη σε προμηθευτές και δεδουλευμένα εργαζομένων. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετέχει στα δικά του κομματικά μίντια, τα οποία ήταν ζημιογόνα γιατί προφανώς δεν τα άκουγε κανείς, δεν τα διάβαζε κανείς πέραν των κομματικών στελεχών και των αναγνωστών, που πολλοί αμφιβάλλω αν και αυτοί τα άκουγαν, δεν είχαν εμπορική αξία. Μπαίνανε μέσα λοιπόν, όταν ένα μέσο έχει έξοδα 1000 ευρώ και έσοδα 100, μπαίνει μέσα 900 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάτι τέτοιο συνέβαινε λοιπόν αποδεδειγμένα για πάρα πολλά χρόνια με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως αυτές τις τρύπες ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση σε προμηθευτές αλλά και στα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Θα θυμίσω, το θυμόμαστε όλοι οι συνάδελφοι, πόσες κινητοποιήσεις είχαν γίνει για να πάρουν οι συνάδελφοι, οι κομματικοί συνάδελφοι, γιατί αυτοί που δουλεύουν στα κομματικά όργανα είναι κομματικοί δημοσιογράφοι. Έτσι, εμάς λένε που δουλεύουμε, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο, ότι μπορεί να φοράμε κίτρινα, πράσινα, μπλε, γαλάζια, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί, γυαλιά. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, που μας λέτε και μας βάζετε ταμπέλες, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο. Άλλοι δουλεύουν σε κομματικά μέσα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο Κόκκινο, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην Αυγή και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση στους προμηθευτές. Ποιοι είναι οι προμηθευτές ενός μέσου? Μπορεί να είναι αυτός που του αγόρασε ή του πούλησε το πρόγραμμα από το οποίο παίζουν οι διαφημίσεις, που του πούλησε την κονσόλα, που του πούλησε τα ακουστικά που φοράει ο παραγωγός, που του πούλησε το χαρτί που γράφουν οι δημοσιογράφοι, τους υπολογιστές που δουλεύουν στο λογιστήριο και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί δεν είναι προμηθευτές? Είναι προμηθευτές. Και στους εργαζόμενους επίσης, που συνεχώς πηγαίναν σε απεργιακές κινητοποίησεις, διεκδικόνταν τα δεδουλευμένα τους. Με αυτά τα δεδομένα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια, όπως έχει ομολογουμένως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, μια ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του, αν το εξετάσουμε αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για νέο ή ακόμα και υφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγορές αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δημοσιοποιημένες. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του κτηρίου στην Κουμουνδούρου κυμαίνεται από 3,5 έως 4,5 εκατομμύρια και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, που περιλαμβάνουν περιφερειακά γραφεία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οχήματα και βεβαίως τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα. Επίσης, έχουμε μια κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία. Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και της μείωσης της χρηματοδότησης, κοντά στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως πλέον, όπως είπαμε, 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, το ξαναλέω, αποτελεί ένα εγγυημένο θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει την βασική λειτουργικότητα. Μηδενική εμπορική αξία λοιπόν μέσων ενημέρωσης, αλλά με μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποίησης περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωθεί γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Όχι άσχημα τελικά, για κομματική συρμαγιά. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις ανεξαρτητοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους τον πρόεδρο της Βουλής, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Πορτοκαλί συναγερμός και σήμερα στην Κρήτη, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε όλο το νησί. Η πυροσβεστική επισημαίνει να μην γίνεται χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο, καθώς και σπινθυροβόλων εργαλείων και συσκευών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε από τη Βόρεια Εύβοια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας η μητέρα σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της. Τη στήριξη από Δήμο και Περιφέρεια ζήτησαν χθες σε συνάντηση στη Λότζια οι κάτοικοι που αντιτίθενται σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζονται οι καθημερινές κινητοποιήσεις. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και αυτό εξετράπει τις πορείες τους στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση. Κατέληξε ξαφνικά μια 52χρονη τουρίστρια από τη Δανία στο ξενοδοχείο που διέμενα στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης λίγο πριν τα μεγάλα χωράφια στα Χανιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 19χρονος. Στη διεθνή επικαιρότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν ενώ ενίσχυσαν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη με νέο πακέτο κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα. Το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό της Ιρανικής στρατιωτικής βάσης στον Μπαμπούρ, ανεβάζοντας συνολικά 30 τους νεκρούς στον απολογισμό των 4 πρόσφατων επιθέσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Ισπανία απέκλεισε με 2-0 τη Γαλλία για τρίτο σερί ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και θα είναι η μη αντίπαλος στον τελικό την Κυριακή. Η άλλη αντίπαλος θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος καιρός με αέρα σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: VNY. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Κυρίες και κύριοι, σας δώσω μια πληροφορία. Το είχαμε γράψει και πριν από λίγες ημέρες στον Πολιτικάντη. Επιβεβαιώνεται η εξέλιξη που θα ακούσετε τώρα από την Πηξίδα είναι ότι ο Σωκράτης Βαρδάκης στην αποχώρηση Χάρη Μαμουλάκη λέει όχι στην έδρα του. Δεν θα πάρει την έδρα. Ακολουθεί ο κύριος Ιγουμενίδης. Δεν ξέρω τι θα πράξει ο κύριος Ιγουμενίδης. Εκτιμώ ότι θα την πάρει την έδρα, κύριος Ιγουμενίδης, για το υπόλοιπο. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θα σας θυμίσω ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άντε και οικονομικά, στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί όλα είναι εύκολα, δίπλα, γρήγορα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών στον κόσμο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε από την καυτή επικαιρότητα, θα ανοίξουμε μια παρένθεση, θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Δημήτρη Μπατάκη. Καλησπέρα σας κύριε Μπατάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αν μας ακούτε στην επανάληψη το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή της 16ης εβδόμου. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Πηξίδα ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στις 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Είστε τον τελευταίο καιρό μέσα σε μια δύσκολη αποστολή ο επικεφαλής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, μια θέση που νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχετε πάει εξαιρετικά καλά. Και γι' αυτό το λόγο είπα σήμερα να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά έχει αξία να το αναδείξουμε το θέμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα στην Πηξίδα.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Φιλιγάδο, ευχαριστώ Θεμά για την σημερινή σας πρόσκληση, για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι σήμερα η αποστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και ποιες κοινωνικές ανάγκες καλείται να καλύψει, θα ήθελα να μας πείτε.
1: Ξέρετε, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλού επίπεδου ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, να προστατεύουμε και υποστηρίζουμε παιδιά και τον ευάλωτο πληθυσμό, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια στα δικαιώματά τους. Ενώ παράλληλα προωθούμε μια σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική φροντίδα με έμφαση κυρίως στην αποδηρηματοποίηση. Και έχει σημασία να σας πω ότι και οι κοινωνικές πολιτικές στην Ελλάδα, οι σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές είναι εστιασμένες στο να υπάρξει η ενίσχυση της αποδηρηματοποίησης. Να σας πω ένα στατιστικό στοιχείο ότι μέχρι το 2019 τα παιδιά που διαβιούσαν σε ιδρύματα ήταν περίπου 2.000. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κατέβει στο 50%, είναι στα 1.000 παιδιά. Και έχουμε και μεγάλη βαρύτητα στην ρήξη, στο κομμάτι λίγο της, του θεσμού της αναδοχής.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι και κάτι που ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Τώρα ακριβώς θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές δομές που λειτουργούν υπό την επεκτεία του κέντρου και ποιες κατηγορίες ωφελούμενων εξυπηρετούν οι δομές αυτές.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω για την ιστορία ότι υπάρχουν 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας ανά την επικράτεια. Ένα εκ των 12 εδράζεται στην Κρήτη και περιέχει μέσα, αποτελείται πιο συγκεκριμένα από 8 δομές. Οι τρεις δομές αφορούν την παιδική προστασία και τα άλλα 5 παραρτήματα έχουν να κάνουν με υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία είτε σε ηλικιωμένους ή ακόμα και παιδικό πληθυσμό που χρειάζεται προστασία. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια σταδιακή μετάβαση μοντέλα φροντίδας που ενισχύουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ωφελούμενων. Γιατί σας ξαναείπα, πλέον τα σύγχρονα μοντέλα φροντίδας επιτάσσουν να υπάρχει μια μετάβαση επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία και στην αποδηρηματοποίηση.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πήρατε την θέση αυτή, να ρωτήσω ποια ήταν η κατάσταση που κληθήκατε να διαχειριστείτε, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση σε αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, να είμαι τώρα ειλικρινής και δίκαιος. Παρέλαβα την Προεδρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας σε ένα πραγματικά κυκαιώνα καταστάσεων και εξελίξεων. Υπήρχαν έτσι σοβαρά ζητήματα λειτουργίας, όμως με προσπάθεια και αγώνα καταφέραμε λίγο και σιγά σιγά έχουμε μεταστρέψει το κλίμα. Υπήρχε αδυναμία έβρεση προσωπικού, αλλά εισάγαμε σύγχρονα μοντέλα προσλήψεων όπως το στήτρος κτήσης. Καταφέραμε λίγο και προσωπικό το οποίο δεν ήταν ξεκάθαρο πώς βρίσκεται στις θέσεις εργασίας του. Καταφέραμε το αποσαφηνίσαμε και το συγκεντρώσαμε εκεί που έπρεπε να είναι. Και παράλληλα όμως σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και δίνουμε μεγάλη έμφαση λίγο στον θεσμό της αποδηρηματοποίησης και δημιουργούμε τις μονάδες με αυτόνομες διαβίωσης που δεν είχαν καταφέρει να λειτουργήσουν και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πόμπιας στο Ηράκλειο, στη περιοχή της Μεσαράς, θα λειτουργήσουμε την πρώτη μονάδα με αυτόνομες διαβίωσης που θα είναι για άτομα τα οποία προτού εγκαταλείψουν τη δομή θα μπορούν και επιστρέψουν στην κοινωνία, θα έχουν ένα μεταβατικό στάδιο να προσαρμοστούν στις καθημερινές λειτουργίες μετά το ίδρυμα. Οπότε, ξέρετε, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και τα δρομολογούμε τα πράγματα σε μια πιο έτσι, καλύτερη κατάσταση.
0: Το κέντρο συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθελοντικούς φορείς για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας.
1: Σε αυτό πρέπει να τονίσω ότι ξέρετε, η κοινωνική πρόνοια δεν είναι υπόθεση ενός φορέα, είναι υπόθεση πολλών υπηρεσιών και υπάρχει διαλειτουργικότητα γιατί πρέπει να συνεργαζόμαστε για την κοινωνία και από την κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να τονίσω την υπογραμμή ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης που είναι αρρωγή δίπλα μας και πραγματικά έχουμε πολυεπίπεδες συνεργασίες και όλοι μαζί μπορούμε και έχουμε καλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνική πρόνοια στην Κρήτη.
0: Τώρα το δικό σας το όραμα ποιο είναι κύριε Μπατάκη ως πρόεδρος?
1: Το όραμα το δικό μου να παρέχουμε τώρα αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές, να έχουμε μια ανθρωποκεντρική και οικογενειακεντρική προσέγγιση, με προτεραιότητες σε ρεές μας να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, η ενίσχυση του προσωπικού, ο ψηφιακός και ο λειτουργικός εξυγχρονισμός των δομών και πάντα να προωθήσουμε την αποδερματοποίηση και να αναπτύξουμε νέα μοντέλα φροντίδας υποστήριξης που θα ενισχύουν την αυτονομία των ωφελούμενων και την κοινωνική τους επανένταξη.
0: Μάλιστα. Είναι εύκολο αυτό, θα είναι εύκολο αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή και κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο γίνεται. Ήδη από το δικό μας μετερίζει, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαι πρόεδρος, περίπου ένα διάστημα 4 μηνών, έχουμε καταφέρει και έχουμε επιτύχει αρκετές αλλαγές και βλέπω ότι το αγκαλιάζουν και οι εργαζόμενοι και πρέπει εδώ πέρα να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας που κάτω από αρκετά έτσι δύσκολες συνθήκες με αυταπάρνηση και αυτοθεσία καταφέρουν και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία και στην κρητική κοινωνία γενικότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πολύ. Θα χαρούμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε να συνδράμουμε το έργο σας.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Τέτοια ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, διάλεξα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με την υπόθεση της Μαρφίν και των ανθρώπων που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου να εξιχνιαστεί τόσα χρόνια μετά η δολοφονία των τεσσάρων ψυχών. Εγώ λέω τέσσερις ψυχές, γιατί ήταν τρεις άνθρωποι εργαζόμενοι και η ψυχή που έφερε στα σπλάχνα της η μία από τις γυναίκες που κάηκε ζωντανή από το χέρι των τρομοκρατών που πυρπόλησαν την τράπεζα. 204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε τη Μαρφίν. Τόσα είναι αυτά που αποθανάτησε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας δημοσιογράφος, ο οποίος στη στιγμή της φωνικής εμπειριστικής επίθεσης βρισκόταν στη Σταδίου και ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου για να μην εισπνεύσει τα χημικά από τα επεισόδια. Σε 6 από αυτές τις εικόνες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν ρυθμίσει τα μέλη της ομάδας των 12. Οι 5 αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν την επίθεση, αφήνοντας πίσω τους 3 νεκρούς εργαζόμενους και τη μια ψυχή στα σπλάχνα της γυναίκας. Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη Μαρφίν, Ηλίας Προβόπουλος, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις αρχές 3 φορές. Μέχρι πρόσφατα, οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών, γιατί δεν ήταν καθαρές. Μετά το ανώνυμο email που εστάλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατονόμαζε τους 5 δράστες του εμπρισμού, αλλά και την έρευνα που ακολούθησε, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας ανέλησαν ξανά και ξανά το συγκεκριμένο υλικό. Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των 3 συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο λάπτοπ, στην αποθήκη στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους. Ο συνάδελφος Προβόπουλος περιγράφει όσα θυμάται από το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου. Η κατάστασή του αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κομβική, στο να προσδιοριστεί ο ρόλος καθενός από την ομάδα των 5 που έκαψαν τις 4 ψυχές στη Μαρφίν. Οι δολοφόνοι, τρομοκράτες. 12:58, σαν αυτή τη στιγμή δηλαδή που είναι 12:58, αρχίζουν επεισόδια μπροστά στον Ιαννό με μπαχαλάκιδες. Περνούν τα ματ. Καθαρίζει και φεύγουμε από το δρόμο όπως ήμασταν με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προφυλαχθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άτομα που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκι η χακή, η μισή, με τζόκι η μαύρο η άλλη και μαντήλα. Και μια γυναίκα στο μεταξύ, και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή από την τσάντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που λέμε. Λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι οι 12 κουκουλοφόροι έδρασαν συγκροτημένα και οργανωμένα ώστε να πλησιάσουν και να πυρπολήσουν το υποκατάστημα και τους συνανθρώπους μας. Η ομάδα, η μισή από την οδό Εδουάρδου Λό και η άλλη μισή από την Χρήστου Λαδά, συναντώνται, συνεννοούνται και φεύγουν 3 προς τη Μαρφίν. Ένας πάει μπροστά, ένας σπάει τη βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότοφ, και ξαφνικά, παφ, ο τρίπος πετάει κάτι αναμένο μέσα και γεμίζει καπνούς και φλόγες η τράπεζα. Συνεχίζει ο αυτόπτης μάρτυρας, συνάδελφος Προβόπουλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα και είναι 3. Ο ένας που είχε το υλικό σε ένα σακίδιο, ο άλλος που είχε κάτι μπροστά του που με αυτό έσπασε, την τζαμαρία. Είχαν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια στολή, επαναλαμβάνει στις πορείες, ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιολισθητικά, φόρμα και κασκέτα και μαντήλια. Ο Προβόπουλος πρόλαβε να διακρίνει και τα σωματικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των 12 στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς. Δήλωσε με βεβαιότητα πως οι 7, 8, 9, 11 και 12 είναι εκείνοι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το κατάστημα. Ήταν ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα ξανθή, φαίνονταν πίσω από το μαντήλι της άλλωστε, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος, αυτός στο σακίδιό του, και ένας με κόκκινο μαντήλι. Αυτόν τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν έγινε η επίθεση στο κτίριο της περιφέρειας στη Συγκρού, τονίζει χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια και θα το δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα αφήσαμε πίσω τη μνήμη για Αξαρλιάν και Μακάριο στην Κύπρο. Θα τα πούμε όμως αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Μιας και τούτη την ώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Sea Jets, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε ένα από τα πλοία της Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση μάλιστα 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μπορείτε να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί πολύ απλά Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, που συντελούμε αυτή την ραδιοφωνική επικοινωνία, την οποία στηρίζεται επιλέγοντας την επικοινωνία σας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με τον γνωστό τρόπο, στη θηρίδα κατά κύριο λόγο υποδοχής στο Messenger. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα που φιλορροεί. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Συνέντευξη του Κώστα Γιαννουλάκη από τη Νέα Δημοκρατία και του γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στον Πολίτικα. Ο Δίνη για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη στο Ηράκλειο για το θάνατο του Μανώλη Παπαχατζάκη. Βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε η μητέρα της, στη φυλακή δύο άτομα. Τροχαίο στο Ηράκλειο με δύο 14χρονους που πήραν το αυτοκίνητο των γονιών. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Αναλυτικά ειδήσεις. Αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης μαζί με άλλα στελέχη όπως ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Μαρίνα Κοντοτόλη με το κόμμα να φιλορροεί και τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας να ανέρχεται πλέον σε 17. Ο κ. Μαμουλάκης δήλωσε πως κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας. Την ώρα που όλο και περισσότεροι περνούν την πόρτα εξόδου από το κόμμα, η διαδικασία για την εκλογή νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει ουσιαστικά σήμερα στην αίθουσα 223 της Βουλής με την ανάδειξη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Περισσότερα για τις εξελίξεις θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Είναι το χρονικό, νομίζω, ενός ακόμα κύματος αποχωρήσεων. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν. Και βέβαια δεν θα φύγουν για να πάνε σπίτια τους, θα φύγουν για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω βέβαια ποιους θα πάρει στο τέλος ο Τσίπρας από όλους αυτούς και ποιους θα αφήσει ή πώς θα τους πάρει. Διότι όλοι συζητάμε ότι θα πάνε στον Τσίπρα, θεωρώντας ότι θα πάνε για λίστες σε περιοχές, σε εκλογικές περιφέρειες. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, σήμερα θα πάνε στον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα τους πάρει με τον όρο, αν θέλεις έλα στο κόμμα να βοηθήσεις, έλα ως απλός εθελοντής στρατιώτης και όχι ως βουλευτής. Δεν ξέρω πόσο θα αρέσει αυτό σε κάποιους. Βέβαια θα μου πεις την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι στην επόμενη Βουλή. Τα δημοσκοπικά του ευρήματα, χωρίς να έχουν φύγει όλοι, είναι κάτω από το 1%. Άρα έτσι κι αλλιώς η μάχη για αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα στην πηξίδα, καθαρά οικονομική, διαχειριστική για την περιουσία ενός κόμματος που είναι μερικά εκατομμύρια. Υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία του κόμματος, υπάρχουν μετρητά και υπάρχει και μια κομματική κρατική επιδότηση που πρέπει να δοθεί στο κόμμα. Άρα καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο τούτη την ώρα κάποιοι επιλέγουν να μείνουν για να διαχειριστούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη σφραγίδα και το μετρητό, το πολύ μετρητό. Η είδηση που θα δώσουμε σήμερα, φεύγοντας από την σχολιογραφικού τύπου αναφορά μου, είναι η πληροφορία που κατάφερα να αντλήσω πριν από λίγο, μιλώντας με τον Σοκράτη Βαρδάκη, τον πρώην πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον άνθρωπο ο οποίος εξελέγει, έχοντας φύγει από το ΠΑΣΟΚ και πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, την κρίσιμη περίοδο ως βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος σήμερα, να θυμίσουμε, ότι είναι ο πρώτος επιλαχών, μιας και ο Χάρης ο Μαμουλάκης αποχωρεί, παρετείται δηλαδή από την έδρα, όπως αναμενόταν και όπως έχουμε σχολιάσει και όπως έχουμε ξαναπεί, η έδρα πάει στον πρώτο επιλαχόντα. Πρώτος επιλαχών είναι ο Σοκράτης Βαρδάκης. Αυτό που μας είπε πριν από λίγο που μιλήσαμε μαζί του, και μάλιστα είναι πολύ πιθανόν αύριο να τον έχουμε και σε μια εφόλης της ύλης πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, είναι ότι δεν θα πάρει την έδρα του Χάρη του Μαμουλάκη, άρα ο κλήρος πάει τώρα στον τρίτο κατά κύριο λόγο, που είναι ο Νίκος Ιγουμενίδης. Ήταν ο τρίτος στις τελευταίες εκλογές. Έχει υπάρξει βουλευτής ο Νίκος Ιγουμενίδης, να το θυμίσουμε αυτό, και ο οποίος θα δούμε αν θα πει το εντυμότατο όχι του Βαρδάκη ή θα δελεαστεί για να θυμηθεί τα παλιά και να γυρίσει στα βουλευτικά προνόμια που του δίνει η θέση, έστω για λίγους μήνες. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, πριν από λίγο είπε ξανά για εκλογές την Άνοιξη. Δεν τους λες και λίγους εάν η Άνοιξη για το Μητσοτάκη είναι ο Μάρτιος. Δεν τους λες όμως και λίγους ακόμα και αν είναι το φθινόπωρο, δηλαδή τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, ενδεχομένως η κάλπη. Αν γίνουν δηλαδή λίγο πιο κοντά στην ημερομηνία την οποία βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό που θέλω να στυλιτεύσω κλείνοντας είναι ότι έχουν πάρει κι άλλοι έδρες ως επιλαχόντες και αυτό που εγώ θεωρώ πολιτικά ανέντιμο και ανήθικο είναι ότι παίρνουν την έδρα και ανεξαρτητοποιούνται αμέσως. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, δεν θέλω να κουράσω με ονόματα, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και στις ειδήσεις που τα παίζουν. Κρίνω όμως αυτή την επιλογή ως ανέντιμη, δηλαδή έχεις κατέβει με ένα κόμμα, αυτό το κόμμα διαλύεται, σου έρχεται από τον ουρανό η έδρα γιατί ο συνάδελφος υποψήφιος παρετήθηκε, εσύ παίρνεις μια έδρα που ανήκει σε ένα κόμμα, αλλά ανεξαρτητοποιείς από το κόμμα, δείχνει το πολιτικό ποιόν και το πολιτικό ήθος, θα έλεγα πάνω σε αυτό. Τώρα, αν θέλεις να μιλήσουμε γενικότερα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και να πούμε δύο κουβέντες, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πυκνώνουν παρά τα λεγόμενα του Μητσοτάκη οι κινητοποιήσεις, οι προεκλογικές, ακόμα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και επειδή βρέθηκα και δύο μέρες στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις, να σου πω ότι η φημολογία για εκλογές τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ έντονα, συνεχίζει να υπάρχει και επιβεβαιώνεται και μάλιστα έχω αναλύσει γιατί ο Μητσοτάκης θα πάει τον Οκτώβρη ή εν πάση περιπτώσει το φθινόπωρο σε εκλογές και παρά τα αντιθέτως λεγόμενα τα δικά του σήμερα από την Εύβοια τον Μάρτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Σε μία από τις πλέον αποκαλυπτικές παρεμβάσεις για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Υπερασπίστηκε την πρόταση της Νεολαίας για προσφυγή στη βάση του κόμματος μέσω δημοψηφίσματος, προκειμένου τα ίδια τα μέλη να αποφασίσουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμπορευτεί συντεταγμένα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στις τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις και μίλησε για αντικαταστατικές διαδικασίες, ενώ προειδοποίησε για μαζικές αποχωρήσεις εάν δεν ακουστεί η βάση.
2: Κόμμα και κάθε κόμμα, κάθε συλλογική προσπάθεια δεν ανήκει σε κανέναν Λαμπρινίδη, σε κανέναν Κόνστα, σε κανένα Φάμελο, σε κανένα Πολάκη, να είμαστε, ανήκει στα μέλη του. Όταν λοιπόν το 90% των μελών της βάσης θέλει να στηρίξει μια συγκεκριμένη προοπτική και στρατηγική επιλογή με ψηφοδέλτιο, ενωτικό, με επικεφαλή.
3: Μα δεν το εμποδίζει, αυτό σας λέω, δεν το εμποδίζει κανείς να το κάνει αυτό. Φεύγει, πάει ο καθένας δηλαδή, με την ψήφο του ή με την πολιτική του συμμετοχή και στηρίζει ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ας αφήσουν τη Λεζάντα, θα το πω με εμπορικούς όρους, τη Μαρκίζα, ας την αφήσουν στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά, στην κυρία Δούρου. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Αυτό είναι ο καταλαβικό. Αυτό θα γίνει. Απλά η αποσυσπήρωση είναι το πρόβλημα. Ότι θα φτιαχτεί άλλο.
3: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Λαμπρινίδη. Αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Ήδη δεν κατάλαβα. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Τι πάει να πει αποσυσπήρωση?
2: Μα δηλαδή θα επιβάλλει μειοψηφία στην πλειοψηφία την άποψή της για να κρατήσει το κόμμα σφραγίδα, όπως είπατε, ή οτιδήποτε. Για να
3: άρα η πλειοψηφία. Άρα, γι' αυτό το κάνω αυτή τη συζήτηση. Άρα η πλειοψηφία. Θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Επειδή είστε μέλος της πλειοψηφίας, όπως εμείς τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, η πλειοψηφία θέλει να πάρει και τα κλειδιά του κόμματος.
2: Όχι.
3: Αλλά
2: η πλειοψηφία θέλει να μην πάει χαμένη στην πανστρατιά, χαμένο οποιοδήποτε εργαλείο, αν θέλετε, στην πανστρατιά και στο μεγάλο στόχο που είναι να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο νύχης στις επόμενες εκλογές.
3: Στα εργαλεία αυτά βάζετε τα μέσα ενημέρωση που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κτηριακό συγκρότημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ιδιόκτητο, αυτό εννοείται εργαλεία?
2: Πολλά, ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει
3: αυτό,
2: να
3: δέχομαι.
2: Μιλάω, ξέρετε.
3: Προσέξτε, αυτό θα μισό λεπτά. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός, κύριε Λαμπρινίδη, επειδή είστε και νέος σε ηλικία, μιλάτε με πολύ ειλικρινιά και πρέπει αυτό να το αποδεχτώ και να το παραδεχτώ. Είναι άλλο αυτό, και εγώ το δέχομαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που περιγράφετε, και είναι άλλο από το να λέμε, γιατί να μείνει σε αυτού κτλ. Να πούμε, ναι, ότι η πλειοψηφία που ελέγχει το κόμμα θεωρεί ότι συντεταγμένα πρέπει το κόμμα να πάει να συνενωθεί, εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μεταφέρει και οτιδήποτε ως πολιτικό εργαλείο, παύλα περιουσιακό στοιχείο, στο νέο πολιτικό φορέα. Αυτό το δέχομαι ως μια συζήτηση. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά το δέχομαι ως μια συζήτηση. Αυτό που δεν δέχομαι, τροποντινά, είναι ότι να παίζουμε με τις λέξεις. Και εσείς δεν παίζετε, και οφείλω να σας το πιστώ σε αυτό.
0: Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Κέντρο Υγείας στην Εύβοια, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με την συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης στο νησί. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιήθηκε επισήμως χθες με τη σύσκεψη όλων των τομέων εργασίας του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη με ορίζοντα τη ΔΕΘ. Στόχος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είναι η προετοιμασία να ξεκινήσει από τώρα ώστε η παρουσία του στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο να είναι πιο δυναμική από την περσινή. Να ετοιμαστούν οι άξονες της ομιλίας του με προτεραιότητα να αποφασιστεί και το κεντρικό σύνθημα. Στην πορεία της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, στο μεταφορικό ισοδύναμο, στη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και στην αναθεώρηση του Συντάγματος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γιαννουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε με ευθύ λόγο ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκτίμησε πως ο Αντώνης Σαμαράς είναι πιθανό να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.
4: Την αναθεώρηση του Συντάγματος που τώρα συζητείται στη Βουλή.
5: Την αναθεώρηση του Συντάγματος το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι είναι επιτέλους η ευκαιρία να συζητηθεί από όλα τα κόμματα επί της ουσίας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που λέμε διάφορα. Και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους. Από τη μια αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του και το γεγονός ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να ακούμε και Αγγελάκη το κόσμο. Γιατί φαντάζομαι όπως και εσείς στις μεταξύ μας συζητήσεις, πολλοί κόσμος λέει άσκηση της μονιμότητας, όχι απαραίτητα εκκλητικά, με αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια λέξη που δυστυχώς πολύ οι παλαιότεροι, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα δεν τη δέχονται αυτή τη λέξη, δεν τη θέλουν καθόλου. Καλώς ή κακώς, έτσι που έχει γίνει η κοινωνία, έτσι που έχουν αλλάξει τα πάντα πλέον, πρέπει και να συμβαδίζουμε και εμείς με το μέλλον και να βλέπουμε πώς πάνε και η αγορά και τα νοσοκομεία και η παιδεία και η άμυνα σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να

0: Όταν καλά, δεν λέμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν δουλεύουν ή δεν υφίστανται δυσκολίες στην εργασία τους, έτσι, προς Θεού. Αλλά θεωρώντας γενικά το θέμα, έτσι. Τα παράπονα είναι περισσότερα. Αυτό θέλω να πω.
1: Τα παράπονα είναι περισσότερα και πολλές φορές και από συνήθεια μας το λέμε, βέβαια, για να μην αδικούμε.
0: Και ξεχνάμε, βέβαια, και ξεχνάμε ότι βέβαια το δημόσιο τομέα εμείς το συγκροτούμε, έτσι. Αλλά η κουβέντα είναι μεγάλη.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά εργαλεία που βοηθούν και τον κόσμο, τον απλό, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και φυσικά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο ζύγι.
0: Ναι, υπάρχουν
1: άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν. Μέσα από μεγάλες δυσκολίες που φταίει πολλές φορές το σύστημα, δηλαδή για παράδειγμα, τώρα εντελώς τυχαία το λέω, μην το προσωποποιήσω,
0: ναι.
1: Ακούγαμε χρόνια για την πολεοδομία, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν ας πούμε είναι ένα ή δύο άτομα για ολόκληρο το νομό, τι να πρωτοκάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καμιά φορά υπάρχουν καθυστερήσεις ή τα ακούνε οι άνθρωποι χωρίς να φταίνουν. Παρόλο τα τελευταία χρόνια σε πολλές υπηρεσίες έχουν βελτιώσει νομίζω και τον τρόπο λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση.
0: Ακριβώς.
2: Παρολίγο τραγωδία χθες στο Ηράκλειο, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όταν ανήλικος έπιασε το τιμόνι. Δύο 14χρονοι πήραν αυτοκίνητο των γονιών τους και ένας εκ των δύο δεν δίστασε να οδηγήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο 14χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο τροχαίο. Δύο ανήλικα, που το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο, στην περιοχή του Μπεντεβί, μεταφέρθηκαν στο Παγνί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Επεισόδιο με άγριο καυγά μεταξύ αλλοδαπών χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι δύο ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούνται ότι του έκλεψαν 200 ευρώ, δύο κινητά, αλλά και την άδεια παραμονής του. Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν, παίρνει πλέον εξιτήριο. Η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, που έχει υποστεί εγκάβματα στο 19% του σώματός της και κυρίως σε χέρια και πόδια, αναμένεται να εξέλθει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της. Στο μεταξύ, το δρόμο για την φυλακή πήραν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δήλωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη για τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών που έγραψαν συνθήματα όπως «Θάνατος» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», στο κτίριο που φιλοξενεί το σπίτι και το γραφείο της στην Κρήτη. Όπως είπε στην ΕΡΤ, ήταν η τέταρτη φορά που συνέβη κάτι ανάλογο.
3: Συνεχίζεται η έρευνα, έχει η αστυνομία όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
4: Ναι. Έχετε μια τέτοια πληροφόρηση.
3: Ναι.
5: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, χωρίς τώρα να θέλω να μπαίνω σε θέματα που είναι πιο ευαίσθητα οικογενειακά. Πώς εξηγήσατε ότι έχετε τρία παιδιά. Είναι πιο σε ηλικίες που λογικό είναι πιο ευαίσθητα να τρομοκρατούνται πιο εύκολα, να φοβούνται πιο πολύ. Πώς μπορείς να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό που έγινε, γιατί ποιοι είναι αυτοί που έκαναν αυτό στο σπίτι τους.
3: Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία να τους το εξηγήσω. Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά, έτσι κι αλλιώς. Ήταν η τέταρτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Οπότε τα παιδιά το έχουν ξαναδεί αυτό να γίνεται. Απλώς αυτή η φορά ήταν η χειρότερη, θα πω εγώ. Δηλαδή έφτασαν μέχρι το κουδούνι της πόρτας και ήταν και πολύ έντονο. Έγραψαν σε όλα τα σκαλιά «Θάνατος» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» κτλ. Εντάξει, εξήγησα στα παιδιά ότι αυτό είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν σε σκιές να τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους, να τρομοκρατήσουν τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν πρέπει να μην περάσει. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Να πούμε ότι δεν φοβόμαστε και όντως δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν ούτε να μας σταματήσουν να είμαστε αυτό που είμαστε και να κάνουμε αυτό που, που κάνουμε μέχρι σήμερα. Οπότε αυτό ήταν και ένα μήνυμα στα παιδιά. Ο μεγάλος φέτος έδωσε και πανελλήνιες και θα μπει στο πανεπιστήμιο.
5: Μπράβο.
3: Οπότε καλό είναι όλο αυτό. Ξέρετε το ότι δεν υπάρχει με την κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει καμία ενεργής κατάληψη πια στο Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που έχουμε κατακτήσει.
1: Είδατε τις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ σε εμάς ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, για την δική σας περίπτωση. Ναι. Μίλησε πολύ έντονα και πολύ θερμά για εσάς.
0: Ναι, ναι.
2: Να δούμε και τον κύριο.
0: Έχουμε ο κύριος Πλεύρης έχει σταθεί στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή, όπως νομίζω ότι όλα τα κόμματα καταδίκασαν. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ θετικό, ότι δείχνουμε ότι σε όλο αυτό ομονοούμε. Δηλαδή υπάρχει μια συναντήληψη ότι είμαστε απέναντι σε όλο αυτό. Και ξέρετε, το τραγικό είναι ότι, όπως έγινε και στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι αυτοί νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει, παίρνουν όλα τα ρίσκα, δεν τους ενδιαφέρει τι θα συμβεί. Αν αυτό θα οδηγήσει σε μια απλή ζημιά ή σε δολοφονία, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι...
3: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της και το κοινό που τη λάτρεψε από τις μεγάλες επιτυχίες της. Μετά το εξτήριο που έλαβε από το Αττικό νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. Η αγαπημένη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες επιτυχίες στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Υπήρξε βουλευτής στην Α Περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηρακλειώτης φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης. Ο Μανώλης Παπαχατζάκης ήταν δραστήριος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είχε θέση και υποψηφιότητα ως δήμαρχος Ηρακλείου. Η απώλειά του έγινε γνωστή από τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη με αποχαιρετιστήριο μήνυμα, στο οποίο αναφέρει πως η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Χάσαμε έναν άνθρωπο με ανεκτήμητη αξία που άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην κοινωνία του Ηρακλείου και στις ζωές όλων όσοι το γνώρισαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η κατοχική βία στην Κρήτη, ο τρόπος με τον οποίο η ιστορική έρευνα φωτίζει σήμερα τα γεγονότα της δεκαετίας του 40, αλλά και η σημασία της συλλογικής μνήμης, βρίσκονται στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώνεται απόψε στις 8 το βράδυ στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο στην Άπολη Λασιθίου. Ο ιστορικός και δημοσιογράφος Γιάννης Χαραλαμπίδης μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη για τη σημασία της πρωτοβουλίας, αλλά και το γιατί η γνώση της ιστορίας αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι τραγωδίες του παρελθόντος να μην επαναληφθούν.
4: Κοίταξε να δεις, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα πονάει εντός εισαγωγικών. Είναι ένα τραύμα το οποίο δεν έχει επουλωθεί πλήρως, διότι εξακολουθεί να επιβιώνει μια συλλογική μνήμη, μια... εν πάση περιπτώσει σύνδεση, όχι πια σε προσωπικό επίπεδο, διότι οι άνθρωποι που έζησαν αυτά τα γεγονότα πια, ακόμα και οι τελευταίοι εκλείπουν βιολογικά, αλλά παρόλα αυτά η μνήμη αυτών των γεγονότων έχει παραμένει ζωντανή και χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διακριτικότητα στον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζουμε, χρειάζεται να γίνουν αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά, τα δραματικά, να γίνουν μία γέφυρα κατανόησης του κακού, θα πω εγώ. Μία γέφυρα, αν θέλεις, αντίληψης του πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και ότι δεν πρέπει να ξαναστάσει σε τέτοια επίπεδα. Και μία ευκαιρία να μάθουμε εμείς βεβαίως, αλλά να επικοινωνούνται αυτά, και συμβαίνει με διάφορους τρόπους, αλλά ίσως όχι στην έκταση που θα έπρεπε, να επικοινωνούνται και μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και να μαθαίνουν και οι θύτες, όχι μόνο τα θύματα, τι έγινε τότε, οι θύτες, προφανώς οι απόγονοι των θυτών, όχι ότι υπάρχει καμία ευθύνη προφανώς στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σήμερα για αυτά τα οποία έκαναν οι προγονείς τους, αλίμονο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη της αγριότητας στην οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, υπηρετώντας διάφορες έτσι ιδέες ή καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό του, και να αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει πολύ σκληρές και στιγμές, περιόδους και στιγμές, και πρέπει να επενδύουμε όσο γίνεται περισσότερο στο μέλλον, στη σύμπραξη, στη συνεργασία, στην κατανόηση, εν πάση περιπτώσει, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, πρέπει να τη συνδέουμε με αυτά τα γεγονότα, πρέπει να συνδέουμε δηλαδή το σήμερα και το αύριο με το γεγονός ότι έχουμε επιβιώσει και έχουμε περάσει τέτοιου είδους, ως άνθρωποι εννοώ, ως λαοί, έχουμε περάσει τέτοιου είδους καταστάσεις, και ποτέ να μην βάζουμε στεγανά. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι περισσότερο, κάτι καινούριο, να βουτάμε πραγματικά, να κάνουμε μια βουτιά και να αβράχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Γιατί οτιδήποτε, ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε επιστημονικά, πολύ περισσότερο οι ομιλητές από μένα βεβαίως, που θα ακούσουμε απόψε στην Νεάπολη, δεν πάβουμε ποτέ να μαθαίνουμε κάτι επιπλέον και να χτίζουμε την αντίληψή μας για τα γεγονότα εκείνα που μας έχουν σημαδεύσει ούτως ή άλλως συλλογικά όλους.
2: Θα κάνω το εξής σχόλιο. Αυτή τη βουτιά που είπες τελευταία, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει γενικά να την κάνουμε στην ιστορία, όχι μόνο για την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι βεβαίως. Δεν το συζητάμε και προφανώς το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και τώρα είναι και καλοκαίρι, ξεκλέβουμε και κάποια ώρα παραπάνω. Είτε στην παραλία, είτε στο σπίτι, είτε στις διακοπές, οπότε ας ανοίξουμε βιβλίο.
2: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για βιβλίο εξάλλου. Στη συνέχεια έχω τον πρόεδρο των βιβλιοπολών για την έκθεση που γίνεται τώρα στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Οπότε θα μιλήσουμε. Εξαιρετική γέφυρα κάναμε λοιπόν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.

0: Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 38,3% στις διεθνείς αφίξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επίδοση που αποτελεί μία από τις υψηλότερες μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ETC. Η ίδια έκθεση, αξιοποιώντας στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καταγράφει αύξηση 27% στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. Και κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ τους ακροατές.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, αυτό το οποίο μόλις προαναφέραμε σε σχέση τουλάχιστον με τα στοιχεία που καταγράφονται στις διεθνείς αφίξεις και τη χώρα μας, σημαίνει ότι βγαίνει αλόβητη η χώρα μας και αλόβητη η Κρήτη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, ή είναι νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο, διότι αυτό που βλέπουμε στα αεροδρόμια δυστυχώς δεν το βλέπουμε στα ξενοδοχεία. Δηλαδή στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία μείωση, η οποία μάλιστα είναι και μπορεί να φτάσει σε διψήφιο νούμερο σε κρατήσεις. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή, ενώ είχαμε πληρότητες γύρω στο 92% αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάνε το 80% οι πληρότητες των ξενοδοχείων. Οπότε βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη και θα δούμε και μια μείωση στα έσοδα σίγουρα ένα μήνα. Οπότε είναι όντως ένα ανησυχητικό θέμα, το οποίο βέβαια λίγο ότι ήταν αναμενόμενο και λόγω του, από τη μια του πολέμου και λόγω των αυξήσεων ότι θα έχουμε, αλλά έχουμε μεγάλη διασπορά από τα Airbnb.
0: Είπατε, κύριε Χαλκιαδάκη, ότι εκτός απρόοπτου θα πάμε και σε μείωση έως και διψήφια σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, σε διψήφια νούμερα. Πόσο εκτιμάτε ότι είναι αυτή η μείωση, γιατί εδώ μιλάμε για ανησυχητικά πρώτα δεδομένα?
1: Σίγουρα είναι ανησυχητικά, διότι όταν βλέπουμε τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο τέτοια νούμερα, σίγουρα είναι ανησυχητικά και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα, διότι μπορεί ένα 10% κάτω να μην επηρεάσει πολύ κάποια επιχείρηση, αλλά σίγουρα την επηρεάζει και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί και πώς δεν θα έχουμε η κάθε επιχείρηση αυτό το θέμα πάνω.
0: Άρα πού το οριοθετείτε εσείς, περίπου στο 10-15% τη μείωση μέχρι στιγμής, για να καταλάβουμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι έχουμε μία μείωση περίπου των κρατήσεων γύρω στο 10-12%. Δηλαδή τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε γύρω στο 95, φέτος έχουμε γύρω στο 81-82. Το οποίο έχω μιλήσει με αρκετές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Σε όλες παρατηρείται ένα ανάλογο θέμα.
0: Και αυτό συναντάται σε όλες τις περιοχές της Κρήτης? Είναι περισσότερο στην Ανατολική, στη Δυτική Κρήτη?
1: Το βλέπουμε σε όλη την Κρήτη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά δωμάτια. Δηλαδή, στην μία ψάξετε τα ξενοδοχεία, όλα τα ξενοδοχεία θα υπάρχουν δωμάτια να μείνουν. Άλλες εποχές, άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δωμάτια στην Κρήτη.
0: Βέβαια, βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, όπου συνήθως και συναντάμε υψηλές τιμές και υψηλές πληρότητες, αλλά λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την αντίθετη εικόνα. Μέχρι στιγμής, πολλοί έλεγαν ότι πέρα από τον αστάθμητο παράγοντα, που είναι οι ανατιμήσεις λόγω του πολέμου, σε αυτούς τους παράγοντες ανήκουν και οι προθέσεις του Τραμπ. Ανάλογα δηλαδή για το αν πηγαίναμε σε συμφωνία, κινούνταν και οι τιμές, κινείται έτσι και η διάθεση των επισκεπτών. Ισχύει αυτό? Συμφωνείτε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνούμε σε πολλά θέματα από αυτά. Τώρα δεν πιστεύω ότι κάθε ένας που θέλει να πάει να κλείσει κοιτάζει τι θα κάνει ο Τραμπ. Εγώ πιστεύω ότι κοιτάζει περίπου το πορτοφόλι, που να σας πω την αλήθεια.
0: Αυτό ακριβώς, όχι τι θα πράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά έχει επέλθει μια συμφωνία, αν είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αν βλέπει αποκλιμάκωση των τιμών, με αυτή την έννοια.
1: Ναι. σίγουρα όλοι το κοιτάζουμε αυτό και σίγουρα θέλουμε να υπάρξει συμφωνία και να τελειώσει πια αυτός ο πόλεμος, διότι το μόνο πράγμα που κάνει είναι να ανεβάζει τα κόστη, διότι λόγω ανατιμήσεων του πετρελαίου όλα τα πράγματα ανεβαίνουν. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην αγορά και σε όλα, και στα ταξίδια που σίγουρα μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό.
0: Mm-hmm. Τώρα το γεγονός ότι είχαμε από την αρχή, έτσι, από ό,τι μας ανέφεραν τουλάχιστον τουριστικοί παράγοντες, last minute κρατήσεις, μπορεί...
1: Έχουμε αρκετές last minute κρατήσεις, μάλιστα και τώρα, ας είναι καλά το last minute, αλλιώς οι πληρώσεις μενόταν κάτω του 82-83%.
0: Μπορεί όμως αυτό να σώσει την παρτίδα, όπως λέμε, να σώσει λίγο την κατάσταση, να δώσει ανάσα εν μέσω καλοκαιριού, όπου φαντάζομαι ότι είναι πιεσμένα και τα πράγματα, για να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να κινηθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της.
1: Σίγουρα το last minute βοηθάει πάρα πολύ, διότι γεμίζουν οι τρύπες, γεμίζουν τα... έρχεται η πληρότητα σε ικανοποιητικό βαθμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια πληρότητα της τάξης άνω του 80% είναι πολύ ικανοποιητική και σίγουρα αφήνει και το ανάλογο κέρδος. Αλλά δεν είναι αρκετή, γιατί το κάτι παραπάνω είναι αυτό που πληρώνει τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις που έχουν οι ξενοδοχείες και τα ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm. Αυτή τώρα τη βουτιά στις κρατήσεις που μας περιγράφετε, στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού, την έχετε συζητήσει και με ξένους συναδέλφους σας, παρατηρείτε και σε κάποιες άλλες χώρες ενδεχομένως της Μεσογείου, έτσι ώστε να μιλήσουμε για ένα γενικότερο φαινόμενο, ή δεν έχετε προλάβει να το συζητήσετε?
1: Δεν έχω προλάβει να το συζητήσω με άλλες χώρες. Πάντως μιλάμε και με άλλες περιοχές της χώρας. Παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή μιλάμε και με το Δεκάνη, σε Ρόδο ας πούμε, μιλάμε και με Κέρκυρα, Χαλκιδική, ΙΚΟ, στις περιοχές οι οποίες είναι ανταγωνίσιμες στον ελληνικό τουρισμό πάνω, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις όταν έχουμε αυτή τη μεγάλη βουτιά, αυτή την ανησυχία, το πάγωμα ενδεχομένως των κρατήσεων, για να δούμε τι θα συμβεί για το υπόλοιπο μισό του καλοκαιριού.
1: Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να περάσει, να περάσουν αυτοί οι δύο μήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι οποίοι στην ουσία είναι το main course των εισπράξεών μας, γιατί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παίρνουν και τα περισσότερα κέρδη και τις περισσότερες πράξεις στα ξενοδοχεία. Οπότε πρέπει να τελειώσουν αυτοί οι δύο μήνες, να δούμε πώς θα τα ανταπεξέλθουμε και από εκεί πέρα μιλάμε για το τέλος μετά.
0: Mm-hmm. Τι σας μεταφέρουν τώρα οι ξενοδόχοι, οι συναδελφοί σας? Βρίσκονται έτσι σε πολύ μεγάλη αγωνία, το συζητούν αυτό το θέμα μαζί σας, ζητούν ενδεχομένως και μια παρέμβαση γενικότερα, ή να απευθύνεται έκκληση στην κυβέρνηση να βοηθήσει με κάποιο τρόπο?
1: Δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να ζητάμε βοήθεια, στη στιγμή που η πληρότητα μας είναι ικανοποιητική. Σας είπα ότι αν του 80% σίγουρα η πληρότητα είναι πολύ ικανοποιητική και βγάζει τα έξοδα της κάθε επιχείρηση. Από εκεί πέρα το θέμα είναι...
0: να μην συνεχιστεί αυτό.
1: Να μην συνεχιστεί και το Sony να ξέρει το all inclusive τότε. Όχι το all inclusive. Οι κρατήσεις last minute που είναι αρκετές την τελευταία στιγμή. Οπότε εκεί σώνεται λίγο η παρτίδα.
0: Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με τον εγχώριο τουρισμό, με τον οποίο δεν ξέρω αν ασχολείστε εσείς, σίγουρα όμως εισπράτετε και εσείς μηνύματα ότι γίνεται μια προσπάθεια και μέσω προγραμμάτων της κυβέρνησης, όπως το τουρισμός για όλους, όπως ο κοινωνικός τουρισμός, να κινηθούν λίγο οι επισκέπτες, να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα μας, να στηρίξουν και τοπικά επιχειρήσεις και ξενοδοχεία και καταλήματα. Βλέπετε εσείς μια τέτοια προσπάθεια να έχει ευοδοθεί?
1: Κοιτάξτε, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι λίγες περιοχές που έχουν ωφέλη από τον ελληνικό τουρισμό και τον τόπιο τουρισμό. Η Κρήτη δεν έχουμε πολλά ωφέλη και το ξέρετε, ο τόπιος τουρισμός είναι κάτω του 30%. Οπότε Εντάξει, μέχρι να περιμένουμε αρκετά, μέχρι να δούμε πού θα πάνε οι ξένοι και πόσο πολύ θα τραβήξει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, οι κρατήσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν του Ιουλίου-Αυγούστου. Οπότε, κοιτάμε πώς θα καλύψουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, σε σχέση με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ξένοι επισκέπτες, έχουν αλλάξει κάποιες παραδόσεις, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί γνωρίζουμε ότι συνήθως ψηφίζουν Κρήτη Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι. Δεν ξέρω, άλλαξε αυτό, διαφοροποιήθηκε?
1: Όχι, έχουν πάλι στην πρώτη γραμμή έχουμε τους Γερμανούς, μετά ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία, είναι η Γαλλία στην τρίτη θέση, ακολουθεί η Ολλανδία και μετά έχει μπει στην πετάδα τώρα και η Πολωνία.
0: Mm-hmm. Και σε σχέση, για να κλείσουμε και με αυτό και να ολοκληρώσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, σε σχέση με αυτά τα ανησυχητικά μηνύματα που μας παρουσιάσατε, θυμίζουμε για όσους δεν μας ακούγανε νωρίτερα ότι βλέπετε έτσι μία μείωση των κρατήσεων κοντά στο 10 με 12% τουλάχιστον για το μέσο του καλοκαιριού. Τι θα μεταφέρατε εσείς όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, έτσι ώστε να ακουστεί μια πιο ψύχρεμη φωνή? Γιατί τίποτα, φαντάζομαι, δεν έχει ακόμα χαθεί. Είπατε, είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά, αρκεί να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά, δεν πρέπει να κατεβάζουν πάρα πολύ τις θέσεις μας, γιατί τις έχουν φέρει σε ένα καλό σημείο. Από εκεί πέρα δεν είναι ψυχραιμία το όλο θέμα, μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος-Αύγουστος, για να δούμε, γιατί εκεί θα φανεί τι χάσαμε στο τέλος. Mm-hmm. Γιατί να ξέρετε ότι εκεί είναι τα περισσότερα μας χέρια, από εκεί πέρα εκεί συναγωνιζόμαστε.
0: Mm-hmm. Να ευχηθούμε να είναι καλύτερο το υπόλοιπο του καλοκαιριού, κύριε Χαλκιαδάκη. Το έχουμε δει πολλές φορές εξάλλου.
1: Να δούμε να μπαίνουν κρατήσεις και να έρθει ο κόσμος, να σταματήσει και ο πόλεμος.
0: Ναι, αυτό θα δημιουργούσε πολύ μεγάλη ανακούφιση και τουλάχιστον μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τόση αβεβαιότητα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή
1: σίγουρα.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Τώρα πλήθος κόσμου για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, όπου αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Από σήμερα Τετάρτη έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από τον Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επισκεπτών προς και από το χώρο της Μονής. Νέα παράταση στην ισχύ των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου δόθηκε με υπουργική απόφαση. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η αυξανόμενη τοξικότητα, η παραπληροφόρηση και η απουσία κανόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με αφορμή σχετικό άρθρο του γνωστού Ηρακλειώτη δημοσιογράφου Γιώργου Μισυρλάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης προϋποθέτει ευθύνη, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στο δημόσιο διάλογο. Ο Γιώργος Μισυρλάκης μίλησε σήμερα για το θέμα στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη.
2: Γιατί να σου πω, Νίκο, ένα πράγμα. Η φυσική επαφή λειτουργούσε πολλές φορές ως όριο.
3: Βέβαια.
2: Γιατί πίσω από κάθε άποψη υπήρχε και η ευθύνη αυτή που εκφράζει. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι πρώτα, όπως το λες, αυτό το οποίο αναφέρω, που είχαμε τις πλατείες, τα καφενεία, τις διάφορες έδωσες των συλλόγων κλπ. Έτσι βρήκε ο δημόσιος διάλογος ένας δρόμος,
3: mm-hmm.
2: Για να εκφραστεί. Οι εφημερίδες που έδωσαν χώρο στην ανάλυση, στην τεκμηριωμένη άποψη, αλλά και στον αντίλογο που αναφέρουμε και στο άρθρο. Το ραδιόφωνο που έφερε τη φωνή πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων και όχι μόνο. Διότι όταν ανοίγεις σε μια συζήτηση, δέχεσαι και τον αντίλογο. Αλλά όταν σου πω εγώ για να πω, να μιλήσω και να αντικρούσω μια άποψη δικιά σου, θα πρέπει να έχω κάποια στοιχεία για να την αντικρούσω. Δεν μπορώ να πω στον αέρα ή να βάλω, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται από πλευράς τεχνικής αγίωσης φωγής ή οτιδήποτε.
3: Mm-hmm.
2: Η τηλεόραση μετέφερε την εικόνα και την ενημέρωση στη συνέχεια σε κάθε σπίτι. κάθε νέο μέσο άλλαζε τρόπο με τον οποίο η κοινωνία ενημερωνόταν, συζητούσε και διαμόρφωνε. Mm-hmm. Αλλά πρόσεξε, σε αυτά όλα τα μέσα, παρά τις αδυναμίες και τις υπερβολές, υπήρχαν πάντα φίλτρα, υπήρχαν κανόνες, επαγγελματικές ευθύνες, βασικό αυτό το επαναλαμβάνω.
3: Ναι.
2: Και κυρίως μια απόσταση ανάμεσα στην προσωπική άποψη και στη δημόσια παρέμβαση. Έτσι, άλλο το τι πιστεύω εγώ και άλλο το, τι, το πώς κάνεις μια δημόσια παρέμβαση σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά χιλιάδες άτομα.
3: Σωστά. Δεν ξέρω, βλέπεις εσύ κάποια διέξοδο από αυτή την ιστορία, από αυτή την κατάσταση, Γιώργο? Τι θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου για να αμβληθεί τουλάχιστον το φαινόμενο?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ το μόνο το οποίο βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν είναι να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους που χρησιμοποιούν τα μέσα. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε πως είναι η πλειοψηφία, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Ναι, σαφώς.
2: Έτσι, δηλαδή
3: σαφώς.
2: Είναι... αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τον άλλον που θέλει να βρήσει, είτε η κυβέρνηση είναι αυτή, είτε η αντιπολίτευση,
3: είτε ένα
2: οτιδήποτε.
3: Ή ένα πρόσωπο.
2: Ναι, να μου γράφει όπως το έφερε εντελώς χαρακτηριστικά,
3: ναι.
2: Υπόγευμα για παράδειγμα το Ηράκλειο και να καταλήγει το αποδίδει με το Ι, με Ιώτα, το Πω με Ωμέγα, το Ηράκλειο με Ιώτα και Ήτα Ωμικρόν, κατάλαβες.
3: Ναι,
2: δηλαδή
3: ναι, ναι.
2: Κάπου πρέπει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει ένας φραγμός. Και αν δεν είσαι σίγουρος πολύ περισσότερο, θα μου πεις η ορθογραφία, σε μάρανε. Όχι, δεν με μάρανε η ορθογραφία. Αλλά και αυτό παίζει ρόλο.
3: Παίζει ρόλο. Δείχνει το επίπεδο. Δείχνει το επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου που γράφει.
2: Ναι, ναι.
3: Βέβαια.
2: Έτσι. Και μέσα σε αυτά έχουμε και τα γνωστά τρόλ, έτσι. Ειδικά τα πολιτικά στρατευμένα.
3: Ναι, δηλαδή
2: το τσίχ, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμέσως να μπορεί να αναπαραχθεί. Να γίνει, να πάει τοξικότητα.
3: Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε αυτό που λες, Γιώργο, είναι ο ηθοποιός ο Αθερίδης, ηθοποιός και συνοθέτης, ο οποίος τόλμησε να πει κάτι καλό για τον κύριο Χρυσοχοίδη και για το καλό που έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στην για την έμφυλη βία και όλα αυτά πρόσφατα. Και δέχθηκε ο άνθρωπος μύδρους από παντού και εσχρά λόγια και. Δηλαδή είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που θυμάμαι. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι, αλλά επειδή είναι το πιο πρόσφατο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, εκεί όμως θέλω να, με βάση αυτό που λες, πραγματικά αυτό ήταν, το θεωρώ και εγώ εντελώς απαράδεκτο, αλλά δεν το 2002, αν θυμάμαι σωστά,
3: ναι,
2: που εξαρθρώθηκε η 17 του Νοέμβρη,
3: ναι,
2: που ήταν πάλι ο Χρυσοχοίδης υπουργός, ναι, δημόσιας τάξης,
3: ναι,
2: την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
2: Ναι, μεν δέχτηκε κάποια πειρά από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά μέχρι εκεί.
3: Ακριβώς.
2: Δεν υπήρχαν τα μύθια.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, ξέρεις, σε θεσμικό επίπεδο.
3: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι να μην του πεις, να μην του κάνεις κριτική του δημοσίου προσώπου.
2: Όχι.
3: Είναι ο τρόπος που του κάνεις. Έτσι.
2: Σαφέστατα. Και να...
0: Να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Συναγερμός πριν από λίγο στο Μελιδοχώρι για φωτιά που ξέσπασε, ενώ ήχησε και το 112. Να θυμίσουμε ότι πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το Πορτοκαλί βρίσκονται εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η Υπουργός Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις τρεις αλλαγές που έχουν γίνει για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, εξηγώντας ότι η πρώτη φορά την αύξηση στις μεγαβατόρες κατανάλωσης ρεύματος θα γίνει, καθώς κάποιο σπίτι δεν θα πρέπει να είναι κλειστό. Απάντησε και στο θέμα ότι μένουν εκτός προγράμματος αρκετά σπίτια.
4: Η πρώτη, η οποία αφορά σε αυτό ακριβώς που αναφέρετε, είναι η αύξηση των μεγαβατορών κατανάλωσης που που παίρνει το κράτος για να θεωρήσει ότι ένα σπίτι είναι κλειστό. Μέχρι χθες λοιπόν λέγαμε ότι για να θεωρήσουμε ότι ένα σπίτι είναι κλειστό χρειάζεται ετήσια κατανάλωση 50 μεγαβατοωρών έτσι ώστε να θεωρήσουμε ότι δεν το χρησιμοποιείς αυτό το σπίτι. Ακούσαμε και συζητήσαμε με διαφόρους και πολίτες ότι ξέρετε τι, εγώ μπορεί να πηγαίνω στο σπίτι μου να το καθαρίζω μια φορά το χρόνο ή μια φορά το τετράμινο για να είμαι σίγουρος ότι θα μπορώ μετά να το νοικιάσω και δεν είναι σε άθλια κατάσταση. Και αυτό εν τέλει μπορεί να με φέρει σε μεγαλύτερη κατανάλωση και να με πετάξει έξω το πρόγραμμα.
3: Ναι.
4: Οπότε κάναμε τρία πράγματα. Το ένα, αυξήσαμε την κατανάλωση, τη διπλασιάσαμε από τις 50 στις 100 μεγαβατόρες, έτσι ώστε και με 100 μεγαβατόρες να θεωρείται το σπίτι σου κλειστό και να μπορείς να μπαίνεις μέσα στο πρόγραμμα και να παίρνεις την έγκριση. Δύο, για τα κλειστά σπίτια πήγαμε τις αιτήσεις από 31 Ιουλίου στις 31 Αυγούστου. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, πήγαμε το ποσοστό της συνιδιοκτησίας που χρειαζόταν, ναι, από το 50 στο 20. Γιατί τι καταλαβαίνουμε και πάλι μετά από συζήτηση, ότι πολλά από τα σπίτια είναι κλειστά επειδή δεν ανήκουν σε έναν. Ανήκουν σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερα ξαδέλφια τα οποία τα κληρονόμησαν από έναν παππού. Άρα το κάθε ξαδέρφι μπορεί να έχει 25% αν είναι τέσσερα τα ξαδέρφια. Και με το 50% της ιδιοκτησίας που είχαμε ως προαπαιτούμενο δεν μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα. Το κατεβάσαμε στο 20, mm, έτσι ώστε αν δεν μπορείς και είστε πολλοί.
5: Για να μπορέσουν να μπουν.
4: Για να μπορέσουν να μπουν. Σήμερα έχουμε 64.000, αν δεν κάνω λάθος, εγκρίσεις για το πρόγραμμα.
5: Εγκρίσεις.
4: Ναι, 64.000. Βεβαιώσεις, για να το πω με το σωστό όρο.
5: Ναι.
4: 64.000 βεβαιώσεις. Και από τις 64.000 βεβαιώσεις, οι 4.500 είναι για κλειστά. Γι' αυτό, ναι, και ευχαριστώ και για το βήμα που μου δίνετε, να μιλήσω και να πω σε όλους τους ανθρώπους, κάνουμε συνεχώς αλλαγές, δίνουμε παράταση μόνο για τα κλειστά. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη η επιδότηση που δίνει το κράτος. Δίνει 300 ευρώ το τετραγωνικό. Ναι. Μέχρι 36.000 ευρώ που προσαυξάνονται και ένα παιδί. Με ελαστικά εισοδηματικά κριτήρια, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι,
5: μπορείτε
4: συν 5 ένα παιδί.
5: Πλατφόρμα, είναι πολλά τα θέματα.
4: Είναι πολλά. Σας λέω, κάθε φορά κάτι ακούμε και με το που το ακούμε, το τεστάρουμε και το αλλάζουμε για να επωφεληθεί περισσότερος κόσμος.
5: Τώρα πρέπει να λέει, ας πούμε, η Μάρο εδώ, να απευθύνεται, ναι, σε εσάς, ναι, και λέει πώς γίνεται να περνάμε στο τρίτο ανακαινίζω χωρίς να έχουν πληρωθεί τα προηγούμενα δύο. Έχουμε πάρει μόνο προκαταβολή. Τα εξοικονομώ που μας λέτε κάποιοι εδώ. Είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
4: Να πω όμως και κάτι και για το ανακαινίζω. Τα, ναι, προηγούμενα ανακαινίζω, το προηγούμενο μάλλον ανακαινίζω, νοικιάζω, συνεχίζει και λειτουργεί. Βέβαια, κάποιος θα θέλει να μπει στο καινούριο ανακαινίζω, καθότι δίνει πολύ περισσότερα χρήματα. Υπενθυμίζω, το προηγούμενο έδινε μέχρι 8.100 ευρώ, αυτό πηγαίνει στις 36.000 ευρώ και με υψηλότερο ποσοστό.
5: Δεν έχουν κάποια προτεραιότητα,
4: έτσι,
5: όσοι, ας πούμε, υπάρχουν εδώ φίλοι μας που λένε ότι έχουν απενταχθεί από τα προγράμματα τα προηγούμενα. Δεν υπάρχει κάποια προτεραιότητα για κάποιον.
4: Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό για όλους. Δηλαδή
5: για
4: δεν είναι ότι μπαίνεις και μοριοδοτήσαι και τα παίρνεις σχέση με το πότε έκανες αίτηση. Ναι. Είναι ανοιχτό για όλους και θέλουμε ακόμα πιο πολλούς ανθρώπους με κλειστά διαμερίσματα.
5: Δίνουμε κλειστά, αλλά μπορούμε και κανονικά και ανοιχτά σπίτια.
4: Ακριβώς.
0: Και σε αυτό το σημείο συνδεόμαστε με τη γύρω πανχρηματιστηριακή στην Αντρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για να μας ενημερώσει για το χρηματιστήριο ο κύριος Κρυθινάκης. Καλησπέρα, σας ακούμε.
6: Καλησπέρα σας. Συγκρατημένη υποχώρηση έχουμε σήμερα με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός δείχτης βρίσκεται στις 2.490 μονάδες, στο μείον 0,71%, με 122 εκατομμύρια τζίρο, ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε το γερμανικό δείχτη στο μείον 0,80% και τον γαλλικό δείχτη στο μείον 0,18%. Η Αμερική δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στο σύν 0,13%, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 85 δολάρια το βαρέλι, στο σύν 0,93%.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα σήμερα στις 10 το βράδυ, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Λιονέλ Μέση αντιμετωπίζουν την ομάδα του Χάρι Κέιν και του Τζουτ Μπέλιγχαμ με στόχο ένα εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, καθώς η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, συνεχίζοντας για τέταρτη διαδοχική νύχτα τις επιχειρήσεις κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δεκάδες στόχους σε στρατηγικά σημεία της περιοχής. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια καταδίωξης της υπηρεσίας μετανάστευσης, γνωστής και ως ICE, τον ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό χτύπησε και παρέσυρε έναν 28χρονο μετανάστη που προσπαθούσε να ξεφύγει από τις αστυνομικές δυνάμεις. Έναντι του αστρονομικού ποσού των 50 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε σε δημοπρασία ο σκελετός ενός τυρανόσαυρου, Rex, γνωστού και ως Gus. Ο σκελετός που ανακαλύφθηκε το 2021 στη Νότια Ντακότα αποτελείται από 183 οστά και θεωρείται από τους πληρέστερους παγκοσμίως. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
9: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Χάσαμε την Ελενίτσα μας σήμερα. Και μαζί της πολλές αναμνήσεις, παιδικές αλλά και πιο πρόσφατες. Μιας και ο καλός ελληνικός κινηματογράφος συνεχίζει πάρα πολλά χρόνια να μας συνοδεύει.

Σκασμός Αντωνάκη. Δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε. Παρότι η τελευταία μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου μας αποχαιρέτησε, η Μάρο Κοντού. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με αυτή την είδηση, γιατί είναι, παιδί μου, κάποιες έτσι φιγούρες που στιγματίζουν και την παιδική σου ηλικία, όταν, ξέρω εγώ, δεν είσαι οποιαδήποτε άλλη επαφή με τις οθόνες πέρα από την τηλεόραση, και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, τουλάχιστον δεκαετία του 80, είχαμε μόνο την κρατική τηλεόραση, και μέσα από αυτήν ήρθαμε πιο κοντά στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Απόδειξη της αξίας αυτών των αριστουργημάτων για την εποχή τους είναι το γεγονός ότι 50, 60, 70 χρόνια μετά εξακολουθούν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εξακολουθούν και προβάλλονται. Για να προβάλλονται, άρα να έχουν διαφημιστικό αντικείμενο, επομένως έσοδα για τα τηλεοπτικά δίκτυα που αγοράζουν τα δικαιώματα προβολής, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι οι θεατές, οι τηλεθεατές, δεν είναι μόνο ηλικίας 60-70 ετών που έζησαν μέσα από αυτές τις γενιές καλλιτεχνών, έχουν δημιουργηθεί και νεότερες γενιές. Έχουν καλλιεργηθεί και νεότερες γενιές με τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Και σε αυτό συνετέλεσαν πρωταγωνιστές, θεατράνθρωποι και κινηματοάνθρωποι όπως η Μάρο Κοντού. Ας, ρε παιδί μου, πέρα από την επιβλητική της παρουσία, όμορφη γυναίκα, ακόμη και στα βαθιά γεράματά της ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία, έχει και αυτό, ρε παιδί μου, είχε και αυτό το εκλεπτισμένο που θες δε θες το παρατηρείς, θες δε θες εστιάζεις. Ό,τι λείπει, ρε παιδί μου, από την αισθητική της σημερινής εποχής.

Άνθρωποι που και στο θέατρο μεγαλούργησαν σε πολλούς θειάσους και έγραψαν ιστορία. Πάμε στον πολιτικό θείασο. Μετά το φευγιό της Μάρος Κοντού. Πάμε στον πολιτικό θείασο του ΣΥΡΙΖΑ και το φευγιό των βουλευτών. Σας είχαμε προειδεάσει ήδη από χθες ότι επίκυνται τα θέμα ορών, λέγαμε χθες, τέτοια ώρα, και επιβεβαιώθηκε και το απόγευμα χθες και σήμερα το πρωί, θέμα ορών να έχουμε μπαράζ αποχωρήσεων, όπερ και γένετο. Σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει για μια συνάντηση βουλευτών τη Δευτέρα, αρκετών βουλευτών, πάνω από 10, οι οποίοι συζητούσαν τον τρόπο που θα εξέλθουν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τελευταίο 24ωρο, από χθες λέει το μεσημέρι, έχει αρχίσει όλο αυτό να ξεδιπλώνεται και θα κορυφωθεί, κατήστε το αυτό, την Παρασκευή.

Από πού να ξεκινήσουμε, τώρα γιατί καταλαβαίνετε, ο Θίασος έχει πολλά πολλά κομμάτια. Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Έχουμε την αποχώρηση του κύριου Μαμουλάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωσή του σήμερα, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαμουλάκης επικαλέστηκε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της κεντροαριστεράς, τα όσα συμβαίνουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να συνυπάρχει, και έτσι αποφασίζει και ανακοινώνει και προς τον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση. Λίγο πριν, λίγο μετά, διάστημα από λίγων λεπτών διαφορά άντε ώρας, είχαμε τις ανεξαρτητοποίησεις του κυρίου Μεϊκόπουλου και της κυρίας Κοντοτόλη. Έτσι λοιπόν σήμερα, ώρα 2 και 4, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει είναι 17. Λέμε 2 και 4 γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θα είναι 17, θα είναι 16, θα είναι 15, μέχρι το τέλος της ημέρας πιθανολογούμε βασίμως ότι δεν θα είναι 17, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, της Παρασκευής δηλαδή, σίγουρα θα είναι κάτω από 15. Σας το προσυπογράφουμε. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά πέφτει πλέον στην τέταρτη θέση μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έπεται συνέχεια.

Προχθές φιλοξενούσαμε σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που καλούσε τα στελέχη, τους βουλευτές τέλος πάντων που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν ή δεν βλέπουν ή καλοβλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να αποχωρήσουν και να αφήσουν πλέον όσους θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα, να συνεχίσουν την πολιτική τους διαδρομή και πορεία. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Μοίρας, ερμήνευε την απόφαση του κυρίου Φάμελου να παραιτηθεί 2 ημέρες πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ως μια προσπάθεια μεθόδευσης προκειμένου να ακυρωθεί η Κεντρική Επιτροπή, αυτή που έλαβε τις αποφάσεις για αυτόνομη πορεία, για επιστροφή του Παύλου Πολάκη κτλ. Σήμερα έρχεται ο κύριος Φάμελος να καταγγείλει τον κύριο Πολάκη, τέλος πάντων και το περιβάλλον του, για μεθόδευση στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συνεδρίαση εξεκινήσει πριν από λίγο, παρόντες από τους 17 που έχουν απομείνει, προσέξτε, είναι μόνο 7 παρόντες βουλευτές. Μόνο 7 πήγαν στην συνεδρίαση. Άρα δυνητικά 10 ακόμη βουλευτές είναι με το ένα πόδι στην έξοδο, να μην πω και με τα 2, αν όχι και οι 10, 7-8 είναι με κεφάλι, πόδια, χέρια στην έξοδο, ναι. Και είναι θέμα ωρών, άντε 24 ώρων, να κάνουν το επόμενο βήμα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Φάμελος δικαιολόγησε για ποιο λόγο, που παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτησή του από την Προεδρία, δικαιολόγησε για ποιο λόγο δεν παρίσταται στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ως απερχόμενος πλέον πρόεδρος, στην λογική ο επικεφαλής, προσωρινά επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Ξανθόπουλος, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει και την πρωτοβουλία της πρόσκλησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου του εξέφρασε, λένε πληροφορίες, την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας εκλογής προέδρου της ομάδας, που αποτελεί, τιμίζω, ένα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Και αυτό γιατί το λέει ο κύριος Φάμελος, διότι ο ίδιος υποστηρίζει πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχευση να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής, και αναφερόνται φυσικά στον κύριο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης είναι ακόμη ανεξάρτητος βουλευτής. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με απόφαση του κυρίου Φάμελου είχε διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, τυπικά ο κύριος Πολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι μεθοδεύεται η εκλογή γραμματέα, ώστε στη συνέχεια να αποφασιστεί η επαναφορά του κυρίου Πολάκη εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο στη συνέχεια

Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατάρρευση με όρους χρηματιστηρίου. Όλοι ξεφορτώνονται κακήν κακό στις μετοχές τους για να προλάβουν να τοποθετήσουν το υστέρημά τους στο Τσίπρα, όπου αναμένουν υψηλότερες αποδόσεις. Το είπαμε απλά, λαϊκά, κατανοητά, με εμπορικούς όρους. Εν προκειμένου, χρηματιστηριακούς όρους. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που φαίνεται ότι βρίσκονται σε κάποια συνεννόηση με τον Τσίπρα και οι οποίοι λένε: Οκ, ευχαριστώ στους πολίτες μου, εμπιστεύτηκαν κτλ. Σταματάω κάθε πολιτική μου δραστηριότητα την οποία μου ανέθεσαν να τους εκπροσωπήσω, διότι τώρα μου είναι σημαντικότερο να γίνω αρεστός στον Τσίπρα. Και θα τους καλέσω ξανά. Σκαλέσω, ναι. Να με ξαναεμπιστευτείτε, όσο νούπορ, παιδί μου, αλλά μέσα από τις γραμμές πλέον του νέου κόμματος. Α, και γι' αυτό το λόγο επιστρέφω και την έδρα του κόμματος, ενός κόμματος που έχει διαλυθεί και είναι εντελώς άχρηστο για τις επιδιώξεις μου, για να δείτε τι έντιμος, πόσο έντιμος είμαι και πόσο ανεδιοτελής. Αυτή είναι μια κατηγορία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι που μάλλον δεν έχουν προσυνεννοηθεί με τον Τσίπρα και παρετούνται πιστεύοντας ότι αυτό θα τους εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση όταν η Ελλάς θα προσλαμβάνει πολιτικό προσωπικό. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Τωτό που σκότωσε τους γονείς του για να πάει εκδρομή με το ορφανοτροφείο. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία, είναι αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά μπροστά στην αβεβαιότητα προτιμούν να κρατήσουν την έδρα, να εκπροσωπήσουν τους πολίτες όπως οι πολίτες επέλεξαν να εκπροσωπηθούν, γιατί ποιος ζει αύριο, ποιος πεθαίνει. Έχουμε και μπόνους δύο ακόμη κατηγορίες. Είναι αυτοί που ο Τσίπρας δεν θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς, και αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν ζωγραφιστό τον Τσίπρα. Καλός ή κακός λοιπόν, και η μεν και η δε, αυτών των δύο τελευταίων μπόνους κατηγοριών, έχουν επιλέξει να δώσουν την πολιτική τους μάχη βασισμένη στις δικές τους δυνάμεις, και αυτό οφείλουμε να το αποδεχτούμε και να το σεβαστούμε. Τι μπορεί να έχει πάει, ρε παιδί μου, λάθος και έτσι καταστρέφεται μαζικά η αξιοπρέπεια του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου? Κατά την ταπεινή μας άποψη, δύο γεγονότα έχουν συντελέσει προς αυτή την κατένθεση. Πρώτον, η ίδια η δήλωση του Άλεξη Τσίπρα ότι όποιος θέλει να προσχωρήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα του. Αυτό είναι ηθικολογία, δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι: επιλέγω ποιους θα πάρω μαζί μου, τους υποχρεώ να παραιτηθούν και να επιστρέψουν στην έδρα τους και τους αξιοποιώ. Το να παραιτούνται και να μένουν ξεκρέμαστοι, γιατί θέλω να υπηρετήσω εγώ το δικό μου αφήγημα που έκτισα πριν από μερικούς μήνες, που σας είπα ότι παρετούμε και βγαίνω την πολιτική, αλλά θα επιστρέψω αμόλυντος, μπαίνοντας στην κολυβίδα του Σιλουάμ ενός βιβλίου που λέγεται Ιθάκη και με ξέπλυνε εμένα, με ξεμαγάρισε από όλους εσάς τέλος πάντων και επιστρέφω αμόλυντος. Με συγχωρείτε, αλλά είναι για παραμύθια μόνο. Το να παρετούνται λοιπόν οι βουλευτές και να μένουν ξεκρέμαστοι επειδή το θέλει ο ηγέτης δεν περιέχει κανένα πολιτικό συμβολισμό. Πέραν ίσως του να δίνουν στον κόσμο να καταλαβαίνει ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να περισσώσουν την πολιτική τους σταδιοδρομία. Δηλαδή, αυτός που παραδίδει την έδρα, του λένε όλοι: «Α, πουλή, ξεπουλήθηκες» και τα λοιπά, και πας για να πας στον Τσίπρα, ξέρω. Αυτός που δεν παραδίδει την έδρα, κρατάς την έδρα και δεν την παραδίδεις. Ό,τι και να κάνεις, είναι κακός καμωμένο, δεν υπάρχει σωσμός, στο λέμε εμείς. Ό,τι και να κάνεις σε συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως τα έχουν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την

τον. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα τα ακούσουνε. Παραδίδεις την έδρα, κακώς την παραδίδεις. Δεν την παραδίδεις, κακώς δεν την παραδίδεις. Το δεύτερο γεγονός που θεωρούμε ότι έχει συμβάλει στο να πάνε όλα λάθος και να καταστραφεί η αξιοπρέπεια του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου είναι ότι το κενό που άφησε ο Τσίπρας η αριστερά σε διάφορες εκδοχές δεν κατάφερε να το καλύψει. Διότι τα στελέχη της είναι εκπαιδευμένα να αντρούν πολιτικό κεφάλαιο από τον Τσίπρα και δεν είναι σε θέση για κάτι περισσότερο. Και δεν το λέμε εμείς. Το απέδειξαν τα γεγονότα. Το υποστηρίζουμε εμείς έτσι. Όλα και αβάσιμα. Το απέδειξαν τα γεγονότα από το 23 και μετά. Δεν είχαν κανένα πλάνο πέρα του να περιμένουν να επιστρέψει ο Τσίπρας στο προσκήνιο και να ελπίζουν ότι θα τους περιμαζέψει κιόλας. Ας πρόσεχαν λοιπόν. Πώς έφτασαν τώρα σε αυτή την κατάπια? Παλιά, ξέρετε, επί συνασπισμού, ο παραγωγισμός εκφραζόταν μέσα από τάσεις με σκληρές ιδεολογικές αναφορές, συγκεντρωτική διάρθρωση και έναν σκληρό αλλά δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Αντικειμενικό σκοπός κάθε τάσης τότε στο συνασπισμό ήταν να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες τους 5, 7, 10 στελέχη που αποτέλεσαν τη φυσική ηγεσία του κόμματος. Αλλά όλο αυτό ήταν τουλάχιστον επενδυμένο με μια πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση. Ύστερα δεν ήταν οι μέλισσες, ύστερα ήρθε η εκτείναξη και η δημοσκοπική και η κοινοβουλευτική του 2012 και πολύ περισσότερο του 2015. Η υποχώρηση του Ιουλίου του 2015 και η δεύτερη διακυβέρνηση. Αυτή η δεύτερη διακυβέρνηση, και μιλάμε για τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, την ώρα που μέλη και οπαδοί του κόμματος βυθίζοντας τον προβληματισμό, την απογοήτευση και την παρέτηση εξαιτίας της κολοτούμπας του δημοψηφίσματος, διαμόρφωσε το πεδίο για ικανοποίηση φιλοδοξιών που διευρύνθηκε αυτό το πεδίο γεωμετρικά. Και κάπου εκεί, χειμώνα του 2015, άνοιξη του 2016, πολιτική και ιδεολογία τελειώσανε. Και όπως ξέρουμε από τα χρυσορυχεία, κυρίως όταν είναι καινούργια, όταν ανακαλύπτουν κοιτάσματα χρυσού, κάθε πεδίο προς εκμετάλλευση, όσο ευρύ και αν είναι, προσελκύει πολλαπλάσιους επενδυτές, οι περισσότεροι από τους οποίους αποβλέπουν σε άμεσες επενδύσεις, αποδόσεις με συγχωρείτε, και αυτό τους κάνει να υιοθετούν κακές πρακτικές στην εξόρυξη του χρυσού, επιβάρηση του περιβάλλοντος και πάει λέγοντας. Και όπως το υποτιμημένο νόμισμα σε σχέση με το ισχυρό, οι κακές πρακτικές έχουν την τάση να εκτοπίζουν τις καλές και να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ειδικά αν γίνονται ανεκτές και κάνουμε ή κάνουν ότι δεν τις βλέπουν. Και κάπως έτσι, μετά την ήττα του 2019, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος, ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Θα συνεχίσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μείνει στο σημείο της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση το 2019. Τότε λοιπόν, το 2019, αντί να γίνει ένας τίμιος απολογισμός και μια επανεκκίνηση, η βάση αντικαταστάθηκε με μια καινούρια που αποθέωνε τον αρχηγό και έβριζε όλους τους υπόλοιπους πατόκορφα, και στην ηγεσία η περίφημη κίνηση μελών, ενεργώντας στο όνομα του Προέδρου, ανέλαβε να εκτοπίσει όλους τους άλλους και να γίνει το κόμμα στο σύνολό του. Από γραμματεία τοπικής οργάνωσης μέχρι πολιτικό γραφείο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός υπερφιλόδοξων κλακαδόρων, για να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, έμαθε ότι το σημαντικότερο που έχει να κάνει είναι να βρίσκεται πέριξ του Τσίπρα, στο οπτικό του πεδίο, ρε παιδί μου. Και της ομάδας, αν όχι του ίδιου του Τσίπρα, της ομάδας που μιλούσε εξ ονόματός του. Ανταυτού, το λέει για το άλλο αφεντικό, αυτό το αφεντικό, ναι, παίξαμε τα αφεντικά εδώ. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν είχε πολιτική σημασία. Οι συμπεριφορές ήταν εκεί απλά για να καθορίσουν τα ίδια τα πολιτικά στελέχη. Και προφανώς το σχέδιο αυτό πέτυχε απόλυτα. Διότι στο συνέδριο του 2022 οι προεδρικοί επικράτησαν συντριπτικά και επέβαλαν πλήρως τις θέσεις τους. Έλαμε όμως που όσο το σχέδιο πετύχαινε, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, έχανε έδαφος. Με αποτέλεσμα τη συντριβή του το 2023. Το ίδιο σχέδιο, με προφανώς διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς το βασικό πρόσωπο για το οποίο εκπονήθηκε, πέτυχε για δεύτερη φορά. Πώς? Με την πανηγυρική εκλογή Κασελάκη. Με τα διεύρα της λύσας και της οργής, όπως έμειναν στην ιστορία. Τα βαρύδια επιτέλους πήραν δρόμο, τίποτα αριστερό δεν είχε επιζήσει και ένας νέος πολιτικός αστέρας βρισκόταν στην ηγεσία ως μπροστινός, όπως λεγόταν τότε, της κίνησης μελών. Ο ίδιος σήμερα το διαψεύδει. Της κίνησης μελών υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αυτό όμως πήγε καλά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να τον αφαιρέσουν χωρίς αναισθησία. Στο γνωστό μπουζουξίδικο. Ενώ και τα βαρύδια με ισχυρότατη κοινοβουλευτική ομάδα, σχεδόν το σύνολο των δημοφιλέστερων κυβερνητικών στελεχών, πέρασαν εντυπωσιακά κάτω από τον πύχη. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα σήμερα, ότι μέσα σε αυτή την εκφυλιστική πέρα για πέρα διαδικασία, οι σχέσεις του κόμματος με την κοινωνία έχουν πάψει να υφίστανται. Σημασία έχει να βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Μόνο που στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα έχει μαζευτεί ήδη πολλοί κόσμος. Έχει θολώσει πολλές φιγούρες και δεν ξέρω τι θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος.

Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία. Η μάχη δεν είναι μόνο για τα μάτια του Τσίπρα. Είναι και για τη σφραγίδα του κόμματος. Και ξέρετε, κάτω από τη σφραγίδα, το ντουκ, ξέρω εγώ που ακούγεται τη σφραγίδα, υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά φιλναφήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά και στην περιουσία του κόμματος. Να, για παράδειγμα εδώ, χθες, σε αυτήν τη ραδιοφωνική ζώνη, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συζήτηση που είχαμε εδώ στον Πολίτικα, ζήτησε την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές, του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ, από τις εκλογές, και τη συστράτευση του κόμματός του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στα χέρια της μειοψηφίας όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική, και ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως τα πολιτικά αυτά εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να στο απαντήσουμε, να στο κάνουμε τα λιράκια, καταλάβετε ποια είναι αυτά τα εργαλεία που δίνεται η μάχη, και προς τιμήν του γραμματέα της νεολαίας το παραδέχθηκε δημοσίως. Δύσκολα το παραδέχονται. Πρέπει να τους πιέσει εκεί, τους το βγάλεις με ευτικής μεθόδου κτλ. Και αν τα καταφέρεις, εμείς χθες κάτι πετύχαμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Προς τιμή του λοιπόν ο κύριος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να παραδοθούν έτσι αμαχητή στα χέρια της μειοψηφίας, από την πλειοψηφία που σε λίγο θα είναι μειοψηφία. Ο κύριος Λαμπρινίδης, κόλλησε και το μυαλό μου, ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα περιβόητα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας. Η συνολική λοιπόν οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό περίπου 1,5 με 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Προφανώς, μαζί με αυτό υπάρχει έντονη πίεση λόγω των λειτουργικών εξόδων των κομματικών μέσων ενημέρωσης, Αυγή και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Η ανάλυση όμως των επιμέρους οικονομικών στοιχείων με βάση τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες ανατρέξαμε, διαμορφώνεται ως εξής. Η ακίνητη περιουσία του κόμματος, που δεν είναι άλλο από το κτίριο της Κουμουνδούρου, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αποτιμάται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ η λογιστική αξία του ακινήτου. Η εμπορική όμως αξία του ακινήτου είναι υπερπολαπλάσια του εξαόροφου ακινήτου. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο δεύτερο κρατούμενο. Κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα, που αποτελούν και τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος, για το 2023 ήταν 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και της μείωσης των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για το 2024, το 2025 και το 2026 έχει υποστεί μια σημαντική ομολογουμένως μείωση. Προφανώς και αυτό έχει περιοριστεί ρευστότητα στο κόμμα. Αλλά δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ακόμη μια ισχυρή οικονομική ένεση στο κόμμα δια της κρατικής χρηματοδοτήσεως. Δεύτερο κρατούμενο. Πάμε στο τρίτο. Τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Αυγή και στο Κόκκινο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες των media, ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει καμία αυταπάτη να υποστηρίξει ότι υφίσταται ως αξία, ως εμπορική αξία, αυτή η συμμετοχή των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό ουσιαστικά απομειώνεται κοντά στο μηδέν, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το Ταμείο του Κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα και χρέη σε προμηθευτές και δεν δουλευμένα εργαζομένων. Με αυτά τα δεδομένα όμως, και κυρίως
με παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια όπως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που χρωστούν 1,2 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ και όπως μας είχε πει πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ. Μία ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν το εξετάζαμε ρε παιδί μου αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό ποσό για νέο ή ακόμη και υφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγοραίες αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2025. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του εξαόρφου κτηρίου της Κουμουνδούρου, της έδρας του κόμματος, δεν είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου 3,5 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα δε λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται από γραφεία, εξοπλισμούς, μηχανήματα, οχήματα και τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα, διαμορφώνονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Προσθέστε τώρα την κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία, παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και τα λοιπά και τιμής χρηματοδότησης, που από τα 11,5 εκατομμύρια διαμορφώνεται περίπου στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, αποτελούν ένα, σε κάθε περίπτωση ένα εγγυημένο, θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει βασική λειτουργικότητα. Να προσθέσουμε και τη μηδενική εμπορική αξία των μέσων ενημέρωσης, αλλά που έχουν μαζί τους και φέρουν μια μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Όσο και αν έχουν απαξιωθεί εμπορικά, δεν πάβει να είναι στημένα, έτοιμα, δύο σοβαρά επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποιήσιμης, το είπα, περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, αποφάσισε αύριο το πρωί, το λέμε με εμπορικούς όρους, να κλείσει το μαγάζι και να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, ό,τι χρωστάει σε προμηθευτές κτλ. Το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωνόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το λες και άσχημα για κομματική σερμαγιά.

Όλα αυτά τα είπαμε γιατί παντού θα ακούσετε για τη μάχη των απόψεων, των πολιτικών θέσεων, τι υπηρετεί ο Τσίπρας, τι υπηρετεί ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς και πάει λέγοντας ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι αυτό, ποιοι... καλά δεν έχετε κανείς, τέλος πάντων, ποιοι μπαίνουν κτλ. Δεν θα ακούσετε από κανέναν όμως για το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι το μόνο. Προφανώς υπάρχει το πολιτικό ζήτημα. Αλλά δεν είναι και μικρό. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου μικρό. Θα έλεγα ότι για ένα νέο κόμμα ή για ένα κόμμα που βρίσκεται υπό επανεκκίνηση είναι αρκετά μεγάλο. Εξαιρετικά μεγάλο. Ζωτικής σημασίας. Αλλά για ευνόητους λόγους ντρέπονται να το πουν δημόσια.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Βόρεια Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης. Σας στέλνω, λέει, έτοιμους, σας στέλνω τιμοπόλεμους στις επάλξεις. Γιατί? Γιατί εκλογές έρχονται. Αλλά δεν έρχονται όσο θέλουν οι άλλοι να έρθουν. Έρχονται όσο θέλω εγώ. Σας έχω πει, άνοιξη του 27, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεν πείθει πλέον κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πείσει τον πρόεδρο της Βουλής, δεν έχει πείσει τον ίδιο τον γραμματέα του κόμματός του, τον κ. Κυριανάκη, τον οποίο τον ακούσαμε να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Δεν έχει πείσει πολλούς βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι στο περιστήλιο της Βουλής δηλώνουν με τον ένα τον άλλο τρόπο ότι ετοιμάζονται κτλ. Κτλ. Η σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη μαθαίνουμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αγωνίας που καταγράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα κατά της προεκλογίας, ότι τραβούν χειρόφρενο, επειδή μπαίνει το καλοκαίρι, ενώ μπαίνουν σε μια θερμή ραστόνη πολιτικά τα πράγματα, θα τραβήξουν εντελώς χειρόφρενο και δεν θα λειτουργεί τίποτα. Και αυτό θα δημιουργήσει σωρία προβλημάτων στο σχεδιασμό που έχει γίνει εν ώψη της ΔΕΘ και κυρίως μετά τη ΔΕΘ εν ώψη των εκλογών, όπως έχει σχεδιαστεί από το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη, όπως μας λέει ότι έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Γι' αυτό υποστηρίζουν ότι οι εκλογές είναι ακόμη μακριά, ώστε να ενεργοποιήσουν υπουργούς και σε δεύτερο επίπεδο και τους βουλευτές να μην τραβήξουν χειρόφρενο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Σήμερα έρθει και ο κύριος Πέτσας να μας πει γιατί είναι λάθος οι εκλογές στο φθινόπωρο. Και μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός έδωσε και δύο ημερομηνίες ως πιθανότερες κατά την άποψή του, στις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Θεωρεί ότι τα πιο πιθανά σενάρια διεξαγωγής των εκλογών είναι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Και αυτό γιατί, όπως εκτίμησε, μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα, όπως λέει ο κύριος Πέτσας, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ως γνωστόν οι εκλογές σε αυτή τη χώρα γίνονται για τα συμφέροντα του κόμματος που προκηρύσσει τις εκλογές. Μάλιστα ο κύριος Πέτσας έδωσε και ημερομηνίες, δηλαδή το έχει ψάξει ο άνθρωπος, δεν είπε απλά Μάρτιο-Απρίλιο. 14 Μαρτίου λέει ή 25 Απριλίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανήκει πλέον στην ιστορία. Όμως το διπλωματικό της παρασκήνιο συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον αλλά και αρκετές συζητήσεις. Μια σύνοδος που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σόου του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να μοιράζει υποσχέσεις για άρση των κυρώσεων και επιστροφή της Τουρκίας στα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Και το μεγάλο ερώτημα που καίει την Αθήνα είναι αν η Ελλάδα τελικά κέρδισε ή έχασε μέσα από αυτές τις συζητήσεις και τις εξελίξεις που είχαμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αν βρεθήκαμε δηλαδή σε ρόλο απλού παρατηρητή, αν ανατρέπονται ισορροπίες ισχύω στο Αιγαίο, την ώρα που η χώρα μας παραμένει ο πιο συνεπής και πρωταθλητής στις αμυντικές δαπάνες σύμμαχος της Δύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, να αναλύσουμε την επόμενη μέρα και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να δούμε πίσω από τις κουρτίνες της Άγκυρας. Έχουμε σήμερα μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι την γεωπολιτική σκακέρα, τον διδάκτορ καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μελετόπουλο, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά έχουμε κάζους μπέλη, δεν κατάλαβα εγώ. Ή δεν έχουμε. Υφίσταται το κάζους μπέλη ή δεν υφίσταται. Γιατί λίγο μπερδεύτηκα και με αυτά που απάντησε ο κύριος Ερντογάν, αλλά και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε και η ελληνική πλευρά, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλη φυσικά υπάρχει. Mm-hmm. Εγώ ανέτρεξα πάλι στις πηγές και είδα, διάβασα ακριβώς το κείμενο, την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.
0: Το 1995 λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Η οποία γράφει ότι σαφώς αναφέρει ότι εξουσιοδοτούμε την τουρκική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων για να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει την επέκταση των χωρικών εισβολών στα 12 μίλια. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Ο Ερντογάν απλά προσπάθησε να την υποβαθμίσει διότι βρισκόταν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ παρόντου του Αμερικανού Προέδρου και θα καθιστούσε, ας πούμε, δυσλειτουργική τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό την ελληνοτουρκική σχέση, κάτι που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, γι' αυτό και είπε ότι ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται, αν το πείτε στην Τουρκία σε κάποιον δεν το ξέρει. Αυτά όμως δεν νερούν.
0: Αλλά δεν το αποσύρει, δεν το αποσύρει, δεν τέθηκε θέμα να αποσυρθεί η διάταξη του Κάζου Μπέλη.
1: Μα φυσικά δεν το απέσυρε και δεν θα το αποσύρει. Και θα σας πω και κάτι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε αυτό όχι να το θέσει σε επίπεδο δημοσιογράφων μετά το πέρας των εντασίων του Συνόδου. Έπρεπε να το θέσει κατά τη διάρκεια του Συνόδου, στη στρογγυλή τράπεζα, να πει ότι εμείς, κύριε Πρόεδρε της Αμερικής, κύριε Πρόεδρε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, σχέση συμμάχων, σχέση γειτόνων, συνεργασίας, φιλίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει το Κάζους Μπέλη, όσο υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, όσο υπάρχει η παρέμβαση στη Θράκη, όσο υπάρχει η κατοχή στην Βόρεια Κύπρο. Αυτά όλα καθιστούν και την ελληνοτουρκική σχέση και εν συνόλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ δυσλειτουργική και παρακαλώ η Τουρκία να τα λάβει αυτά υπόψη της και να προχωρήσει στη διόρθωση των ημαρτημένων.
0: Άρα κύριε Μελετόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, μας λέτε, διορθώστε με, μπορεί να μην κατάλαβα καλά, ότι ο κ. Μητσοτάκης απλά έθεσε το θέμα στα μέσα ενημέρωση και στους δημοσιογράφους για επικοινωνιακούς λόγους και δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε με πολιτική ουσία να το θέσει ενώπιον των ηγετών εταίρων του ΝΑΤΟ. Ναι.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Μητσοτάκης υπέγραψε τη συμφωνία των Αθηνών με την Τουρκία παρακάμπτοντας, διακηρύσσοντας φιλία και τα λοιπά, παρακάμπτοντας τελείως και τον Κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά. Εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται να δεχθεί στην Εθνοσυνέλευση την τουρκική νομοσχέδιο το οποίο θα κατοχυρώνει βάσει του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας περιοχές που υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία. Τώρα θα είναι νησίδες, θα είναι βραχονησίδες, θα είναι νησιά, θα είναι θαλάσσιες περιοχές, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν ετέθη στη Σύνοδο. Γιατί δεν ετέθη? Έπρεπε να πει ότι εδώ ο κύριε Ερντογάν, ετοιμάζεστε, εσείς έχετε ανακοινώσει επισήμως. Αυτό έπρεπε να τεθεί στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία να εκτεθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Και να αναγκαστεί ο Ερντογάν να απολογηθεί. Να πει, ας πούμε, τη θέση του, δεν πειράζει. να πει ότι ακούστε, εμείς θεωρούμε συγκεκριμένες περιοχές ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στην Τουρκία και ότι θα καταθέσουμε νόμο με τον οποίο θα κατοχυρώμε. Να απαντήσει λοιπόν ο Ερντογάν. Και να ανταπαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει όλο το δίκαιο με το μέρος της. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να μπορέσει να κατοχυρώσει οτιδήποτε το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν της ανήκει. Αυτά εγώ περίμενα να τεθούν τέλος πάντων στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αφού βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε ένα σημείο καμπής, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή στη συμμαχία. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνοχή. Ένας από τους λόγους είναι και η ελληνοτουρκική, ας πούμε, το ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
0: Κύριε Μελετόπουλε,
1: το προκαλούν οι Τούρκοι.
0: Θεωρείτε ότι υπηρετήθηκε, επαναλήφθηκε η υπηρέτηση της γραμμής του κατευνασμού που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα?
1: Ναι, ναι, ο κατευνασμός, κοιτάξτε, εγώ δεν υιοθετώ τώρα ακραίες κατηγορίες περί ανθρωπισμού κτλ. Ναι. Αποδίδω τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη κτλ. Την αποδίδω στο φοβικό σύνδρομο, μην εκνευρίσουμε τους Τούρκους και γίνει καμιά στραβή, στον κατευνασμό, ότι κατευνάζοντας θα μπορέσουμε να ξημερώσουμε το θηρίο. Όλα αυτά ιστορικά έχουν αποδειχθεί εντελώς ατελέσφορα. Έτσι, εντελώς ατελέσφορα και όλα. Λοιπόν, στον κατευνασμό, στην προσπάθεια να προβάλλουμε μια δίθεν φιλική σχέση παρακάμπτοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μα δεν παρακάμπτεται το τουρκικός αναθεωρητισμός. Αποθρασύνεται. Εδώ, τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε επί ταχύρω. Οι Τούρκοι διευρύνουν. Θυμάστε που είμαστε το 1975. Εγώ το θυμάμαι, γιατί παρακολουθούσα από τότε ας πούμε, την επικαιρότητα και κυρίως τα γεωπολιτικά. Λοιπόν, κάθε δεκαετία είμαστε σε ένα πολύ πιο αποφορημένο στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει η σκιά αμφισβήτησης πάνω από το Αιγαίο, πάνω από τη Θράκη, το Κυπριακό παραμένει άλυτο, οι Τούρκοι έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στα κατεχόμενα.
0: Ερώτηση λοιπόν, κύριε Πλετόπουλε, ερώτηση λοιπόν. Ναι. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η Τουρκία, με έναν κάζους μπέλι ενεργό από το 1995, με μια επικείμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εννοείται με την κατοχή, μιας και βρισκόμαστε στον Ιούλιο, την κατοχή της Κύπρου, με τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν αναπεριόδους όποτε θέλει η Τουρκία να κλείνει τα θέματα αυτά, τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία λοιπόν, παρά τις συνεχείς αυτές αποκλίσεις της, καταφέρει πάντα στο τέλος να επιβάλλει ή να διαμορφώνει, να μην πούμε επιβάλλει, να διαμορφώνει μια ατζέντα που την εξυπηρετεί. Και να αποσπά παραχωρήσεις, όπως είδαμε και για το θέμα των S-400 και για τα F-35 που έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει επανέλθει η συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ συγκροτημένος και δυνατός παίκτης με γεωπολιτικούς στόχους, μείζονες. Εμείς να σας κάνω μια ερώτηση. Τι στόχους έχουμε ως κράτος? Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Θέλει να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Θέλει να ξαναγίνει, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να γίνει ένας από τους 10 παγκόσμιους παίκτες. Έχει στόχο. Έχει ηγέτη που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κατεστημένο που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κοινωνία η οποία ακολουθεί αυτό το στόχο. Εμείς τι στόχο έχουμε? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αυτομαστιγωνόμαστε, να απολογούμεθα για τη σφαγή της Τριπολιτάς του 1821, να αναπτύσσουμε εθνομηδενιστικές απόψεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ας πούμε στο δημόσιο λόγο, να αυτοενοχοποιούμαστε διαρκώς για όλα. Δηλαδή τι στόχο έχουμε? Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε στόχο, αλλά δεχόμαστε τους στόχους τους άλλους, των άλλων εις βάρος μας, ως αντικείμενο συζήτησης. Οι Αλβανοί έχουν επαναφέρει το θέμα της Τσαμπουγιάς και εμείς δεν έχουμε και δεν βγάζουμε κύχ για τη Βόρειο Ήπειρο. Κύχ! Ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και είπε ξεχάστε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπάρχει. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και εμείς δεν βγάζουμε κύχ ούτε εκεί. Δεν είπαμε ότι η συμφωνία δεν τηρείται από την Σκοπιανή πλευρά και την καταγγέλουμε, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, ανατρέπονται εις βάρος μας συμφωνίες, συνθήκες στο διεθνές δίκαιο, εμείς δεν μιλάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, για να μην είμαστε μαξιμαλιστές, εγώ θα ήθελα να τεθεί στο ΝΑΤΟ, που είναι ας πούμε το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, να τεθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα σε επίπεδο κορυφής, τεκμηριωμένα, σοβαρά, ήρεμα, με μια διάθεση ας πούμε συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έγινε. Ελέγχθη σε επίπεδο δημοσιογράφων το θέμα του ότι το κάζους μπέλι είναι ανορθογραφία. Εγώ και αυτό το αμφισβητώ. Γιατί είναι ανορθογραφία? Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες Καθόλου ανορθογραφία δεν είναι. Είναι απολύτως ορθογραφημένο για την τουρκική ορθογραφία. Δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε εντάξει με τους Τούρκους και το κάζους μπέλι μας χαλάει τη σούπα της αρμονικής συμβίωσης. Δηλαδή όλα τα άλλα, η Θράκη, η Κύπρος, πού είναι όλα τα άλλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας πούμε αυτή η λογική ότι μην μιλώντας, μην θέτοντας θέματα, μην μας έχει οδηγήσει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Προσθέτω ότι η κατάργηση της βίζας στα νησιά έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική τουρκοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα πάντα. Βλέπετε στοιχείο όπου έγινε γενοκτονία του πληθυσμού από τους Τούρκους, ξενοδοχεία με τουρκικές σημαίες, μαζικές αγορές ακινήτων στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στην Πάτμο, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό γιατί το επέτρεψε η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση κατήργησε την πρόβλεψη την νομοθετική ότι δεν μπολούνται, δεν μεταβιβάζουν τα κίνητα στις ακριτικές περιοχές. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δύο φορές κατήγγειλε ότι αγοράζουν τα πάντα από τουρκικά φάντ στη Θράκη. Δηλαδή θέλω να πω όλα αυτά συνιστούν μια μη πολιτική. Είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν κατηγορώ κανένα για μειοδοσία, κατηγορώ όμως για αμέλεια, για φοβικό σύνδρομο, για αδράνεια, για ας πούμε πλήρη παραλυσία.
0: Αντιλαμβάνομαι όπως το περιγράφετε ότι δεν θέλει να κατηγορήσετε κάποιον, αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται και μάλιστα να μην το περιορίσουμε μόνο στην Τουρκία, γιατί σωστά υπενθυμίσατε και την περίπτωση Αλβανίας και την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν λοιπόν όχι απλά επαναλαμβάνεται με αφορμή την Τουρκία, αλλά αποτυπώνεται ως μια ενιαία στάση, δεν είναι δηλαδή μια αμέλεια που αφορά την Τουρκία ή αν θέλετε ένα φοβικό σύνδρομο που έχουμε μονίμως και διαχρονικά απέναντι στην Τουρκία. Εδώ περιγράφεται.
1: Είναι συνολική στάση εξωτερικής πολιτικής.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε. Ακόμα και στην Ευρώπη, να σας πω κάτι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βγαίνουν υπάλληλοι, ανώτατοι έστω, αλλά υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, η εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπη είπε ότι το βορειοϋπηρετικό είναι θέμα εσωτερικού δικαίου της Αλβανίας και δεν πρέπει να αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Γιατί να βγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να πει τι λες, σοβαρό μιλάς, με ρώτησες εμένα. Πήρες άδεια από μένα για να πεις αυτή την
0: τεράστια. Όταν αυτό αφορά μια χώρα που είναι υποένταξη.
1: Είναι λοιπόν ένα υπαρξιακό θέμα, ναι. Και σοβαρά βγαίνει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου, που είναι μια υπάλληλος πληρωμένη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και δεν ακούγεται εκεί θα το ελληνική φλάς. Κανονικά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει άμεσα την αποπομπή της. Θέλω να πω, εδώ συζητάνε για το Rearm Europe και τη συμμετοχή της Τουρκίας ας πούμε, στη διαμόρφωση του αμυντικού βραχίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ακούστηκε από την Ελλάδα ούτε μια. Τελευταία μόνο εκφράστηκε μια αντίρρηση για αυτό το θέμα. Ότι αν η Τουρκία συνεχίσει, δεν θα μετάσχει κτλ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια στιβαρή πολιτική. Ακούστε και ακόμα, εγώ έχω την εξής απόλυτη πεποίθηση. Ότι λαμβάνεσαι υπόψη, ακόμα και ως μικρό κράτος, όταν υψώνεις το ανάστημά σου. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το όχι του Μεταξά και του ελληνικού λαού. Τι θα ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, χωρίς το μακεδονικό αγώνα. Θα είχαμε διπλασιαστεί με τους Βαλκανικούς. Θέλω να πω ότι για να υπάρξεις πρέπει να δείξεις ότι έχεις άποψη, ότι έχεις στένος, ότι έχεις πατριωτισμό, ότι υπεραμείνεσαι των δικαίων σου, ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι στην πράξη. Δηλαδή στην πράξη προβάλλοντάς το σε όλα τα διεθνή όργανα. Εμείς δεν προβάλλουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Είμαστε ανύπαρκτοι, δεν έχουμε στόχο, δεν έχουμε. Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα ως τι θέλει να υπάρξει στο μέλλον. Μια χώρα που δημογραφικά καταραίει, που η νεολαία της φεύγει μαζικά στο εξωτερικό.

0: ας πούμε μια λατινοαμερικανική μπανανία. Θέλουμε να είμαστε μια, ξέρω εγώ, μικρή ευρωπαϊκή χώρα εξαρτημένη από, ξέρω εγώ, ξένα φαντς και τα λοιπά. Θέλουμε να είμαστε ένα ισχυρό, μικρό μεν αλλά ισχυρό περιφερειακό κράτος. Φιλοδοξούμε να ξαναγίνουμε πάλι, ξέρω εγώ, leader στην Ανατολική Μεσόγειο. Να βάλουμε ένα στόχο. Να συμφωνήσουμε και να τον υπηρετήσουμε. Και τέλος πάντων, εάν δεν συμφωνήσουμε, θα το λύσει το θέμα ο ελληνικός λαός για τη ψήφο του. Αλλά να προβληθούν κάποια σχέδια, να μας πει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη πού θέλει να μας πάει. Να μας πει ο κ. Τσίπρας, θα κάνει στο Αιγαίο αυτό που έγινε με τις πρέσπες, με τα Σκόπια, θα κάνει κάτι άλλο. Ας μας το πούνε λοιπόν όλοι αυτοί. Και αν υπάρχουν καινούργια κόμματα, να μας πούνε και τα καινούργια κόμματα ποια είναι η στόχευσή τους. Και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά πάντως πρέπει ο ελληνικός λαός να επιλέξει ένα σχέδιο για το μέλλον. Χωρίς σχέδιο για το μέλλον είμαστε ανύπαρκτοι και καταδικασμένοι.
1: Μάλιστα. Για μένα, Τόπλε, τελευταίο ερώτημα. Θέλω να προσθέσω στη συζήτηση μας τον αμερικανικό παράγοντα. Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν στην Άγκυρα είναι ζήτημα προσωπικής χημίας των δύο ηγετών ή αντανακλά μια βαθύτερη μόνιμη γεωστρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση με κάθε κόστος?
0: Λοιπόν, ακούστε, έχω δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, δεν πιστεύω, όπως οι περισσότεροι αναλυτές, ότι είναι προσωπικό παιχνίδι του Τραμπ και η προσωπική του χημεία με τον Ερντογάν ή και τα προσωπικά του συμφέροντα τα επιχειρηματικά με τον Ερντογάν. Αυτά δεν πιστεύω ότι παίζουν ρόλο. Υπάρχει μια γεωπολιτική αντίληψη η οποία υποβάλλεται και στον πρόεδρο Τραμπ και την υπηρετεί. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η Τουρκία φυσικά θέλει να κρατήσει, η Αμερική φυσικά θέλει να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση, αλλά όχι με κάθε κόστος. Θέλω να πω, η Τουρκία δεν έχει τόση μεγάλη δυνατότητα διαπραγματευτική για να καταβάλει η Αμερική κάθε κόστος ό,τι ζητήσει η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στην Τουρκία να παίξει ένα ρόλο με κάποιες κόκκινες γραμμές. Μία κόκκινη γραμμή είναι το Ισραήλ. Δεν θα κουμπίσει το Ισραήλ. Μια άλλη κόκκινη γραμμή νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί στην Τουρκία να προκαλέσουν. Τώρα, αν η Τουρκία από μόνη της με δική της πρωτοβουλία προσπαθήσει να πλήξει την Ελλάδα κάπως κάπου, έτσι δεν ξέρω πώς, είτε με αυτή την νομοθεσία που ετοιμάζει για να κατοχυρώσει δήθεν διάφορες περιοχές κτλ., είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με κάποια, ας πούμε, δυναμική ενέργεια στο Αιγαίο κτλ., θα βρει μια πάρα πολύ ηχηρή απάντηση και νομίζω ότι δεν θα το κάνει, κύριε Κώστα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει συγκρουόμενη με την Ελλάδα, με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να σας πω και κάτι, στη Σύνοδο τις υποσχέθηκαν μεν, δεν τις τα έδωσαν ακόμα δε. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πάρει η Τουρκία και πότε θα τα πάρει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρει.
1: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω το θέμα για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα σας συνομιλία. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλά.
1: Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ένας από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς εκτός συνόρων, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, με ιδιαίτερη εμπειρία στα γεωπολιτικά, με αρκετά βιβλία ως συγγραφέας και μελέτες. Νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον η οπτική του και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι οι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Πάνος Κιάμος live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο 16 Ιουλίου συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας, πάμε στην τοπική επικαιρότητα, από την εφαρμογή του νέου μεικτού μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Μιας επιλογής που αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της Δημοτικής Αρχής στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, σημαντικό μέρος της αποκομιδής και της καθαριότητας πέρασε σε ιδιώτη ανάδοχο. Με σύμβαση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με βασική δέσμευση ότι η εικόνα της πόλης θα αλλάξει αισθητά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι σε σχέση με την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, έχουν αρχίσει και παρατηρούνται, διαμορφώνονται, διαπιστώνονται σημάδια βελτίωσης. Σε αρκετές περιοχές η αποκομιδή πραγματοποιείται συχνότερα και η συνολική επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας έχει ενισχυθεί σημαντικά, αφού έχουν προσθεθεί 150 εργαζόμενοι από τον ανάδοχο, οι οποίοι ήρθαν να συνεργαστούν με το ήδη υπάρχον προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στο δε κέντρο της πόλης η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα στον τομέα καθαριότητας δραστηριοποιούνται περίπου 520 εργαζόμενοι, συνυπολογίζοντας προσωπικό του Δήμου και του αναδόχου. Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η συνολική εικόνα της πόλης εξακολουθεί να απέχει από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Σε πολλές συνοικίες, οι κάδοι εξακολουθούν να γεμίζουν ασφυκτικά και να μην αδειάζουν στο χρόνο που πρέπει. Υπάρχουν παράπονα δηλαδή για καθυστερήσεις στην αποκομιδή, ενώ αρκετοί δημότες δυσκολεύονται να αντιληφθούν στην καθημερινότητά τους μία βελτίωση αντίστοιχη του μεγέθους της επένδυσης. 8,5 εκατομμύρια, είπαμε το χρόνο. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι εύλογο. Όταν η καθαριότητα διαθέτει πλέον περισσότερους από 500 εργαζόμενους, επιπλέον μηχανήματα και σημαντικότερα αυξημένους οικονομικούς πόρους, γιατί η εικόνα δεν είναι αισθητά καλύτερη σε όλο το Δήμο? Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να απαντηθεί αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του αναδόχου. Παρότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης στις 16 Ιουνίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή, επομένως και ικανό περιθώριο για προετοιμασία, δημόσια καταγράφηκαν αναφορές ότι κατά την έναρξη του έργου υπήρχαν ελλείψεις σε μέρος του προβλεπόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου για την ομαλή εκκίνηση της εργολαβίας του αναδόχου. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από εργαζόμενους του Δήμου. Εφόσον πράγματι διαπιστώθηκαν τέτοιες αποκλήσεις, γεννάται το ερώτημα αν η σύμβαση εφαρμόζεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της και αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και κυρώσεων όπου απαιτείται, αν και όπου απαιτείται. Τα λέμε όλα αυτά γιατί το οικονομικό σκέλος της επιλογής αυτής δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουμε όλοι μας ως δημότες του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, η επιλογή αυτή συνδέθηκε με σημαντική αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με την προσδοκία μιας ουσιαστικής αναβάθμισης των υπηρεσιών. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους η συζήτηση δεν αφορά απλώς και μόνο στο αν υπάρχει ή όχι βελτίωση. Αφορά κυρίως αν η βελτίωση που καταγράφεται ανταποκρίνεται στο οικονομικό κόστος που επομιζόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν είναι αν έχουμε βελτίωση. Από κακού θα ήταν να μην υπήρχε βελτίωση με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 25 χιλιάρικα επιπλέον, 25 χιλιάρικα τη μέρα και 150 εργαζόμενους επιπλέον. Από κακού θα ήταν να μην υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν αυτά τα σημάδια βελτίωσης δικαιολογούνται στο εύρος τους από την επένδυση που έχουμε κάνει. Ή αν η επένδυση δικαιολογεί
αυτά τα σημάδια βελτίωσης. Ή αυτό το μέγεθος επένδυσης θα έπρεπε να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και ένα μήνα μετά την έναρξη του νέου μοντέλου έχει έρθει η στιγμή μιας ολοκληρωμένης δημόσιας αποτίμησης. Η μεσολαβήση, ικανό χρονικό διάστημα, τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε, ούτε κανένα λόγο. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα το διορθώσουμε τώρα που είναι νωρίς. Περιμένουμε να εδραιωθούν αντιλήψεις και νοοτροπίες και πρακτικές που θα δημιουργούν πρόβλημα αντί να λύνουν. Θα τα διορθώσουμε τώρα, αν υπάρχει, λέμε, αν υπάρχει ζήτημα. Αν είναι με τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τους 150 επιπλέον εργαζόμενους να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη βελτίωση, να το συμφωνήσουμε. Να πούμε αυτό είναι. Για να έχουμε παραπάνω, θα πρέπει να πάμε ξέρω στα 15 εκατομμύρια το χρόνο. Και στους 300 εργαζόμενους, λέω, παράδειγμα. Αλλά θα πρέπει να μας το πει η Δημοτική Αρχή αυτό. Να καθίσουμε στα τραπέζα, μας εξηγήσει αυτό και τα λοιπά. Μας πει, παιδιά, τι περιμένουμε τα θαύματα. Αυτό. Με τα 8,5 εκατομμύρια που δίνουμε, αυτό κάνουμε. Για να ξέρουμε κι εμείς. Να αναζητήσουμε και άλλα στοιχεία από άλλους Δήμους. Τι πληρώνουν, τι κάνουν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το μετρήσιμο. Όχι στη θεωρία, στα χαρτιά. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να δούμε. Τελικά πληρώνουμε λίγα σε σχέση με το αποτέλεσμα ή πολλά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Τα λέμε όλα αυτά γιατί οι δημότες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι έγιναν κάποια πρώτα βήματα βελτίωσης, αλλά γιατί χρηματοδοτούν καθημερινά μία από τις ακριβότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και όταν μια υπηρεσία κοστίζει 25 χιλιάρικα την ημέρα, η λογοδοσία και η διαφάνεια δεν αποτελούν πολιτική επιλογή. Όχι. Αποτελούν βαθιά υποχρέωση. Να εξηγήσεις, να πεις, να παρουσιάσεις τι έγινε, πώς έγινε, τι ακριβώς μας κοστίζει.

Αυτή είναι η άποψή μας όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Μετά από ένα μήνα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Επανέλθουμε. Μέχρι τώρα η αποτίμηση που κάνουμε είναι, ρε παιδί μου, ότι προφανώς έχουν γίνει κάποια θύματα. Επαναλαμβάνω, από κακού θα ήταν να μην έχουν γίνει. 8,5 εκατομμύρια είναι αυτά, 150 επιπλέον εργαζόμενοι. Το ζήτημα είναι πρέπει να απαντηθεί και δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Το πρέπει να γίνει με μια μέθοδο. Πρέπει να απαντηθεί αν η επένδυση αυτή έχει πιάσει τόπο. Το πούμε απλά, λαϊκά. Ή αν δεν έχει πιάσει τόπο. Ή αν μπορούσαμε με λιγότερα να έχουμε περισσότερα, ή αν θα πρέπει να έχουμε επενδύσει περισσότερα για να έχουμε περισσότερα, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Γιαμαλάκη. Πάμε επόμενο, κεντρική οδική αρτηρία, επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Μητσοτάκη, από αύριο ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Μητσοτάκη. 5 μέρες θα κρατήσουν, άρα πιάνουμε και την Κυριακή. Επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Για την κατεύθυνση από την παραλιακή από δυτικά προς ανατολικά, κάντε σχεδιασμούς για να μην ταλαιπωρηθείτε. Τα λέμε από τώρα. Αυτό, ναι. Να είστε αύριο προετοιμασμένοι. Επομένως, όσοι ξεχαστείτε και φτάσετε στην παραλιακή, στο ύψος με τη Γιαμαλάκη, καλύτερα να κατευθείτε μέσω του κέντρου προς τα ανατολικά ή να προχωρήσετε, ναι, νομίζω θα έχει ξεκινήσει το έργο, ναι, στη Μητσοτάκη, δεν μπορείτε, όχι, μέχρι τη Γιαμαλάκη, μέχρι εκεί, να μπείτε από τη Γιαμαλάκη που πλέον έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για να συνεχίσετε την πορεία σας μέσα από το κέντρο προς τα ανατολικά. Αλλιώς ξεκινήσετε ήδη είτε μέσα από το κέντρο είτε από την Εθνική Οδό, αν πρόκειται να κατευθείτε για παράδειγμα προς την Παπαναστασίου ή στην Αλικανασό, μην κινηθείτε από την παραλιακή τουλάχιστον για τις επόμενες 5 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το τμήμα οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, που επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εργασιών θα είναι στις 5 ημέρες. Ζητούν την κατανόηση και πολύ σωστά σημειώνουν, η αναστάτωση είναι προσωρινή, αλλά τα έργα μόνιμα, άλλωστε είναι μια λαϊκή απέτηση, έχουμε πάθει τόσα και τόσα σε αυτή την πόλη, να αποκατασταθεί το τμήμα της οδοποιίας στην πόλη.

Μισό λεπτάκι πριν κλείσουμε να κάνω έτσι ένα πολύ γρήγορο γύρο, δώστε μου λίγο χρόνο, είναι η ώρα 3 και 51, εδώ. Αν έχει φύγει κανένας άλλος βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, είπα, μου μείνει 17, δεν ξέρω τα εκπομπή, αυτό προλάβει για καμιά, δηλαδή, μέχρι το τέλος της ημέρας, 15, 16, ποιος ξέρει, μέχρι την Παρασκευή 8-9, θα δούμε, τέλος πάντων κάθε ώρα που περνάει, δεκάλεπτο, τέταρτο, εκεί, όχι παραπάνω από ώρα πάντως, θα πρέπει να κάνουμε ένα refresh, παιδί μου, στην πληροφόρησή μας, για να ξέρουμε πόσους βουλευτές έχει ακόμη αυτό το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα. Και ναι, τα κατάφερε, πέρασε μία ώρα χωρίς να έχει νέα απώλεια. Είναι μια κατάκτηση αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανέωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
4: στην
3: η
4: Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
8: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
9: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
8: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
10: Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία.
8: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
11: Τέρτη 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είδηση σήμερα. Φοβερή και τρομερή. Ξεκινάω να πάρω ταξί εχθές με το γιο μου να πάμε στο Καλτσέτο να δούμε την μπαλά Γαλλία-Ισπανία. Και τι έγινε. Μαζευτείτε όλοι οι ταξιτζίδες, κάντε ένα γκάλο μεταξύ σας. Πόσα θέλετε να παίρνετε για να πηγαίνετε με κλειστό την ταρίφα. Με πήγε με κλειστή ταρίφα. Λέω, άστο, δεν του λέω τίποτα, δεν του λέω τίποτα. Φτάνουμε εκεί πέρα, του λέω ότι χρωστάω. Μου λέει 10. Τι λέει, ρε μεγάλη, του κάνω, γιατί 10. Από πού και ως που 10. 10 γιατί. Έγινε κάτι, του λέω, μπήκα στο χρυσό ταξί. Του λέω απόδειξη. Και αρχίζει και μου κοπανάει κάτι, πρόσθετα μέχρι φτάσει 10. Και εγώ το φαγαμάσιτο. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ταξιτζίδων εδώ στο Ηράκλειο, αν μέχρι τη Δευτέρα του δώσω εγώ την απόδειξη και δεν κανονίσει να κάνει κάτι, θα αρχίσω να του κυνηγάω παντού με βίντεο. Να το ξέρετε, από εδώ και πέρα. Όποιος κάνει κουτσουκέλα από εδώ και πέρα, δεν γίνεται να παίρνουν όσα θέλουν. Θα ανάβουν ταξίμετρα, ρε φίλε. Γιατί κλέβουν τον κόσμο. Θέλετε να αρχίσω να λέω οι ταξιτζίδες, οι μισοί είναι κλέφτες και οι άλλοι μισοί δεν είναι κλέφτες. Λοιπόν, μαζευτείτε μεταξύ σας και βρείτε τους. Ο άλλος μου πήρε 2 ευρώ, ήθελε να μου πάρει 2 ευρώ, γιατί μας πιάσαν 2 φανάρια. Και όποιος με αμφισβητήσει γι' αυτό, έχω απόδειξη. Βιντεάκι, να το λέει. Και τι είναι μεγάλη, του λέω τόσα, γιατί μου λέει σε πιάσανε, είναι και 2 ευρώ λέει, τα φανάρια. Λέω, ποια φανάρια. Έπαθα κεφαλικό. Για 3 λεπτά δεν μπορούσα να μιλήσω. Και λέει, ναι, τα φανάρια, δεν μας πιάσανε 2 φανάρια. Τι λένε, του λέω. Λοιπόν, αυτά είναι για να ξεκινήσει εκπομπή ωραία. Το λέω στον πρόεδρο των ταξιτζίδων. Θα κάνω θέμα από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα πέσουν βιντεάκια στο politica.gr. Θα το κάνω. Μαζέψτε τους. Έχω την απόδειξη. Να έρθει να την πάρει. Λοιπόν, πάμε δεύτερο θέμα. Μου έχουν έρθει μηνύματα για λίμματα σε παραλίες. Από Άγιο Νικόλαο μέχρι Ρέθυμνο. Λοιπόν, τα μαζεύω τα βιντεάκια. Θα τα ανεβάσουμε κάποια στιγμή. Και να πούμε και κάτι άλλο. Να το πούμε. Όχι, να το πούμε. Μην κάνετε τις παραλίες μας σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρίχνετε τέτοια πράγματα στη θάλασσα. Δεν κάνει. Δεν είναι ωραίο να τα βλέπουν οι τουρίστες εκεί όπως πάνε να βλέπουν και τα αυτά. Να μην το πω. Δεν το λέω. Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία εχθές. Τι γελά, γιατί γελάς, γιατί. Εγώ στεναχωρήθηκα. Τη μέρα της Βαστήλης έπεσε όλη τότε η γαλλική εταιρεία. Έπεσε και χθες. Τη μέρα της Βαστήλης διάλεξα και αυτή να χάσουν από την Ισπανία. Εντάξει, καλή ομάδα η Ισπανία, αλλά δεν τη το είχα για τότιο. Δηλαδή από το 18 και μετά, τι έγινε, χάθηκε η μπάλα. Κωνσταντίνε, χάθηκε η μπάλα, χάθηκε. Εδώ από πίσω την έχουμε την μπάλα, να την πάρουμε. Κωνσταντίνε, εδώ από πίσω είναι η μπάλα που χάθηκε, να την πάρουμε. Σήμερα έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, τεράστιο παιχνίδι. ΑΕΚ Φύτεσε. Γελάει και ο Βαγγέλης λέει, τι να γελάει και η ζωή μου. Ναι, ρε παιδιά, μεγάλο παιχνίδι. Είναι βάζει μέσα τους καινούργιους τώρα. Ξέρεις τι είναι. Στο PlayStation ήρθε η τέτοια. Ήρθε η αναβάθμιση. Έχουν μπει μέσα ο Ζουμπκοφ, ο Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό έχει μπει από πριν. Και έχει μπει και ο. Πώς το είπαμε τον Φιλανδό, Καρίνινεν. Καρίεν. Αν μα χάσει κανένα την μπάλα τώρα, τρελαθεί το PlayStation. Θα αρχίσει να βγάζει φλίκτενες. Φαντάζεσαι να έρθουν την μπάλα στην ΑΕΚ, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται, και να αρχίσει να κοπανιέται το PlayStation μόνο του. Έχω ξεκινήσει την ημέρα σήμερα με τα ευχάριστα, έτσι. Γιατί ευχάριστα είναι αυτά που θα κάνω στους ταξιτζίδες από εδώ και πέρα. Γιατί σας καλώ όλους σας στο 6932-907-898 να μου στέλνετε μόνο πινελίκια και βιντεάκια με τους ταξιτζίδες. Θα τα παίξω όλα, σας το υπόσχομαι. Αρκεί να είναι κανονικό βίντεο, έτσι, μην είναι τίποτα AI και αυτά. Δεν τα παίζουμε, τα έχουμε πρόγραμμα εδώ που τα διαβάζει. Αν είναι AI. Λοιπόν, βίντεο με τους ταρίφες να σας κλέβουν. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, εχθές τα δίσκα τόσο πολύ. Αλλά δεν έβαλα τις φωνές, δεν έβαλα τσαμπουκά γιατί ήταν μπροστά το παιδί μου και δεν ήθελα να δει τσαμπουκά. Αλλά από εδώ και πέρα, αίμα. Θα τους πάω αίμα. Όποιος προσπαθήσαμε ξανακλέψει, θα τον πάω αίμα. Τέλος. Και θα φανώσω και επί τόπου και την τροχέα. Κύριε Καρακούδη, εδώ, βγείτε στους δρόμους να αλέξετε. Κόβουν αποδείξεις. Δεν κόβουν οι μισοί. Και όχι τίποτα άλλο, με το που κατεβαίνω από το ταξί χθες είναι μια φίλη μου και πάει να το πάρει. Λοιπόν. Και του λέω, άστο, μην το πάρει, μου λέει γιατί κλέβει. Μου λέει, άστο να φύγω γρήγορα και τον πήρε και έφυγε. Άμα δεν κλέψει αυτή, δεν έμαθα, δεν την πήρα τηλέφωνο μετά.
Λοιπόν, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει τέτοιο μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα γίνει η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης υποψήφοι. Έχουν βγει διάφορα έτσι. Πώς θα το πεις. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Τόσον. Μείνανε με 17. Φύγα. Σου λέω, ο μόνος που. Εγώ ανησυχώ για ένα πράγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μην ξεχάσουν μέσα τον άνθρωπο του Κυλικίου και τον κλειδώσουν και δεν μπορούν να το βρούμε μετά. Όχι, έχει καλό Κυλικίο η Κουμουντούρου, να ξέρεις. Πολύ καλό. Ναι, ταΐζανε και τους απέναντι όλους όσους ήταν αλληλέγγυοι μπροστά στην πλατεία Κουμουντούρου. Ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου, το ξέρεις. Το παλιό. Έλα, δεν το ξέρεις. Παλιά υπήρχε μια τάκα που λέγε ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Τι είναι το ντούρου ντούρου, ξέρεις. Ντούρου ντούρου.

Λοιπόν, αυτό το μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ωραία, φίλε. Η φωτιά στο Μελιτοχώρι είναι πολύ μεγάλη. Έχει σταλθεί 112 μόλις μας ήρθε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί. Θα έχουμε σε λίγο έτσι κάποιον να μας μιλήσει γι' αυτό. Πήγαμε από τα αστεία στα σοβαρά και από τα σοβαρά στα αστεία. Δεν κάνουμε έτσι, είναι. Είναι μεγάλη φωτιά. Προσπαθούν να την ελέγξουν παρά τους δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γιατί είναι δυσμενείς, τον αφήσει πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, το Σάββατο θα γίνει η εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έχουν μείνει 17 μέχρι τώρα. Σε λίγο θα τους περάσει και ο Νατσιός. Δεν υπάρχει. 1,5% έχει πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Έτσι, δηλαδή με το ζόρι. Αν και νομίζω ότι αν βγει ο Πολάκης, θα τον ανεβάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ή μάλλον, όχι θα τον ανεβάσει, θα τον βάλει Βουλή. Αυτό είναι στάνταρ. Του ετοιμάζει και πλάκα ο Τσίπρας να κατέβει, επειδή του πάει κόντρα. Ξέρεις, έχουν μπιφ τώρα μεταξύ τους αυτοί δύο. Θα κατέβει στα Χανιά μάλλον. Αλλά αν θέλει να τρολάρει τον Ανδρουλάκη, θα κατέβει στο Ηράκλειο. Σίγουρα πάντως ο Τσίπρας θα κατέβει σε έναν από τον νομό της Κρήτης. Από όλους, σε έναν, ο ένας θα είναι της Κρήτης. Έχει εδώ πέρα αποθηκευμένο έτσι δυναμικό. Λοιπόν, για να πάει ο Πολάκης όμως να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει πρώτα να τον ξαναπάρουν πίσω. Γιατί τον έχει διαγράψει ο Φάμελος. Δηλαδή, φαντάζομαι, άκου. Εγώ τώρα είναι να φύγω από την PR Media. Λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι. Και απολύει τον Βαγγέλη Λίτινα. Τον διώχνω. Γεια σας. Γεια σου, φύγε. Και την άλλη μέρα φεύγω εγώ. Πώς θα σε γυρίσει. Ο επόμενος. Αλλά δεν υπάρχει πρόεδρος τώρα. Δηλαδή, έχουν γίνει τόσο σκορποχώροι εκεί μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρεις άμα ανοίξει την πόρτα, ποιο θα δει μπροστά σου. Κοίτα. Να ξέρεις κάτι, ο υπεύθυνος του κυλικίου πάντως αφήνει όλες τις πόρτες ανοιχτές, μην τυχόν και τον ξεχάσουν μέσα. Ένας να τον ξεχάσει τελείως εκεί πέρα. Ξέρεις, είναι πύργος. Και έχει και ένα υπόγειο εκεί, η Κουμουδούρου, άστα να πάνε. Λοιπόν, για να καταλάβεις, χθες είχαν στην κοινοβουλευτική ομάδα που μαζευτήκαν για να αποφασίσουν τι θα γίνει, μαζεύτηκαν μόλις 7 βουλευτές από τους 17. Ο Φάμελος ενώ έχει φύγει, είναι με τον απόδη στο Τσίπρα, άλλο και το άμα ο Τσίπρας δεν τον έχει πάρει, γιατί τον απόδη μυρίζει και το άλλο, ξέρεις, το άλλο δεν μυρίζει. Και περιμένει ο Τσίπρας τώρα να ξεμυρίσει το πόδι για να τον πάρει μαζί του. Έτσι λένε, κακές γλώσσες. Αλλά ο Φάμελος λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να γίνει. Γιατί μεθοδεύουν την επιστροφή του Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ασχολείται? Δηλαδή ασχολούνται μόνο και μόνο για να μην ασχοληθούν με άλλα. Στο λέω καθαρά αυτό, δεν είναι πιο καθαρό από αυτό. Πιο καθαρό δεν υπάρχει. Ομόφωνα εκλέχθη εχθές ο Γιάννης Σαμανατίδης στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να έχουμε ένα γραμματέα να γράφει κάποια πράγματα. Οι υπόλοιποι θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συναδριέσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλήξει τον νέο επικεφαλή. Δούρου Πολάκης. Αν είχες να διαλέξεις έναν από τους δύο για να πας σε ένα ερημονήσι να μείνεις μόνιμα, με ποιον θα πήγαινες, φίλε ακροατή? 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Λοιπόν, και έχουν βγει τώρα. Άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Έχουν μείνει 17 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν παραιτηθεί η Τσαπανίδου από το βουλευτικό της αξίωμα, ποιος μπαίνει στη Βουλή? Ο Κασελάκης. Με ποιο κόμμα όμως? Με τους Δημοκράτες ή με το ΣΥΡΙΖΑ? Είχε εκλεχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επιλαχών. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αν φύγει η Τσαπανίδου, μπαίνει αυτός. Και θα είναι στη Βουλή. Στο κυλικείο δεν έχουν κλείσει από άτομα, εντάξει δεν θα πάει εκεί. Θα πάει να κάτσει μια γωνιά και θα λέει Δημοκράτες. Εδώ είμαστε, γεια σας. Εδώ, μόνος μου, εδώ, μόνος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και γράφουν κάποιοι ότι η Δούρου έχει προβάδισμα έναντι του Πολάκη. Γιατί την υποστηρίζει, λέει, η Έλενα Κρήτα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης είναι μαζί με την κυρία Δούρου. Εγώ δεν ανήκω σε ένα ΣΥΡΙΖΑ όπου θα είναι ο Πολάκης αρχηγός. Να σας πω μια είδηση. Ο Πολάκης θα είναι. Καταλάβετε το. Σας έκατσε Πολάκης.

Λοιπόν, υπάρχει στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η αίθουσα είναι άδεια και είναι μόνο 7 άτομα. Και περιμένει 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ένας που μίλαγε 7 και είναι 2 στο βάθος που τραβάνε φωτογραφίες. Και τι να τραβήξουν τώρα, τα διακαθίσματα. Αυτός που είναι τώρα και μιλάει τράβηξε φωτογραφία τη... και είναι άδεια. Όλα. Ας... τι να πεις. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης εδώ από το Ηράκλειο και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν αυτό το χώρο αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά. Ο Μεϊκόπουλος και ο Μαμουλάκης και η Κοντοτόλη δεν παραιτήθηκαν του βουλευτικού αξιώματος. Ανεξαρτητοποιήθηκαν. Είναι πολλά τα λεφτά, Χάρη. Άρη, Λάρη, Μάρη. Λοιπόν, στο politica.gr θα δείτε ένα πολύ ωραίο, ή και στο politica στο TikTok θα δείτε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας κάνει πλάκα και στον Πολάκη και στον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας ξέρει ότι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Αυτό πιστεύει. Αυτό έχει μπροστά του. Λοιπόν. Και απ' την άλλη, στο Πασόκ είναι ο Ανδρουλάκης. Τους άλλους δεν τους βλέπει καν, έτσι, Καριστιανού και Σία και Βενόπουλο και αυτά, δεν τους βλέπει καν. Ο Τσίπρας τι έκανε λοιπόν, μάζεψε όλα τα γύρω-γύρω από αριστερό τέτοιες οργανώσεις, συνιστώσεις και λοιπά. Θα μαζέψει από εκεί τα πρόβατα που τον ακολουθούν. Γιατί είναι πρόβατα, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και το διαλύεις, το καταστρέφεις και μετά πας και τους ξαναλέει σειρά, εδώ είμαι καλύτερος από αυτούς, ενώ έχει πάρει αυτούς που ήταν εκεί στο κόμμα. Δηλαδή αυτό που διάλυσε το πήρε μαζί του το μισό. Το άλλο μισό το πέταξε στα σκουπίδια. Αφού έβγαλε ένα βιβλίο που γράφει πόσο κακοί ήταν όλοι τους και αυτός ήταν ο τέλειος, ξαφνικά φτιάχνει ένα κόμμα και τους λέει τους μισούς θα σας πάρω εάν αυτό, εάν εκείνο, εάν το άλλο. Τώρα τι από όλα αυτά θα γίνει, το μόνο σίγουρο ποιο είναι. Ότι αν συνεχίσει έτσι στο Πασόκ θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και δεύτερος ήταν ο Τσίπρας, καθαρά. Αυτό είναι κάτι που συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο εξαϊλώνονται τα κόμματα τα υπόλοιπα, χάνουν, καλά, η ζωή και στον Τοπούλου 3-4 το πολύ. Βενόπουλος 7-8, άντε 9 το πολύ. Μέχρι εκεί. Έχουν εξαγγελθεί όλα. Λοιπόν, οπότε τι θα γίνει. Θα υπάρχει αυτό το δίπολο. Τσίπρας, Μητσοτάκης ξανά. Έτσι. Θα ενισχυθούν τόσο πολύ και οι δύο, όπου ο Μέν Μητσοτάκης μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία πολύ εύκολα την πρώτη Κυριακή. Άντε δεύτερη. Έτσι. Και ο Τσίπρας απλά θα έχει εδρεωθεί ως αξιωματική αντιπολίτευση για δεύτερη φορά στη ζωή του. Με άλλο κόμμα. Με τα ίδια στελέχη σχεδόν, αλλά με άλλο κόμμα. Μου λέει ένας φίλος εχθές, το γύρο το μεγάλο που θα το ρίξουμε. Μου λέει πότε, όταν θα αρχίσει λέει ο Μητσοτάκης να ζητάει επιτακτικά τα κοστολογημένα προγράμματα να πάνε πρώτα στο λογιστήριο του κράτους και μετά να τα λένε. Δεν θα το κάνει κανένας, μου λέει, και θα δει στη Νέα Δημοκρατία τότε σαν κάγκελα. Γιατί τότε δεν χρειάζεται να κάνει προεκλογικό σποτ. Θα λες, πού είναι το προεκλογικό σας, πού είναι το κοστολογημένο προγράμμα από το λογιστήριο του κράτους. Θα πει αυτό. Και οπότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, έρχονται να σε κυβερνήσουν, αλλά χωρίς να έχουν κοστολογημένα προγράμματα. Και αν δεν είναι κοστολογημένα, είναι μεγάλα, γιατί να σε ψηφίσουμε. Θα μου πεις, είναι καλύτερη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι καλύτερη όταν τα έχει κοστολογημένα. Και σου λέει, μεγάλη, εκεί να δεις, ότι σούπα το έκανα. Γίνανε κάποια λάθη, που δεν πάντα γίνονται, γίνονται κάποιες μακακίες, αλλά τις διορθώνουμε. Τα κόβουμε. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι στο χέρι του καθενός να δει τι θέλει. Τι θέλει. Τι θέλει. Εσύ τι θες. Ξέρω τι θες. Βάλε ένα τραγούδι και πιστεύουμε.

Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα απομάκρυση για τις περιοχές με λιδοχώρη και βοριάς. 85 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, 5 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα και 11 εναέρια προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή. Το 112 σήμανε νωρίτερα για εκένωση αυτών των δύο περιοχών. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που αναζωπηρώνουν το μέτωπο και κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη για τους πυροσβέστες. Γύρω στις 2 παρατέτατο ήρθε το πρώτο μήνυμα 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδωρίου στο Ηράκλειο. Ενώ στις 15:55, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή, εκδόθηκε το νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Και όπως σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή είναι 85 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη και 3 ελικόπτερα που ήρθαν, προστάθηκαν τώρα. Άλλα 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν προσθεθεί από τους άλλους νομούς, ενώ στο έργο του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και του Ηρακλείου. Στην περιοχή υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες κινδύνευσαν από τη φωτιά, αλλά την τελευταία στιγμή σώθηκαν χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, ενώ από χθες υπάρχουν ειδοποιήσεις παντού ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος σε όλες τις περιφερειακές ενότητες Κρήτης, οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 και αυτό αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Η Κρήτη βρίσκεται στο πορτοκαλί. Είχαν τεθεί από νωρίς όλες οι υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή. Και αυτό που λέμε και το λέει και η πολιτική προστασία είναι να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα εδώ από την περιοχή από τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος μου λέει ότι αυτό το 112 μας έχει σώσει. Και κάποιοι λέει δεν το είχανε κάποτε και καήκανε ζωντανοί. Ευτυχώς λέει το έχουμε.

Λοιπόν, εχθές έγινε κάτι τρομερό στον Πειραιά. Δύο νέα παιδιά, δικηγόροι και οι δύο, ασκούμενη κοπέλα, δικηγόρος κανονικά ο άλλος, χάσαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Ανοιχτό το air condition, από διοξείδιο του άνθρακα. Απίστευτο το πώς χάθηκαν δύο νέα παιδιά. Στις 5 η ώρα θα έχω κοντά μου τον κύριο Γλίκα, τον ποινικολόγο από τον Πειραιά, ο οποίος θα μας πει, γιατί ήξερε τα δύο παιδιά αυτά, θα μας πει λίγο αυτό το πώς έγινε όλο το σκηνικό, γιατί υπάρχουν πολλοί που πλέον ξέρεις τι κάνουν, ανοίγουν το air condition, κάθονται μέσα στα μάξι και αράζουν. Το έχω δει παντού. Μην το κάνετε. Τα 5 η ώρα που θα έχουμε τον κύριο Γλίκα εδώ, θα καταλάβετε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι οι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Ιουλία Καλιμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.gertikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikule.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν, και όπως φαίνεται η φωτιά δημιουργεί πολλά προβλήματα εκεί στο Μελλοχώρι. Δύο περιοχές έχει χτυπήσει το 112 σε δύο περιοχές για εκείνους δύο περιοχών. Ισχυρή άνεμη αναζωπηρώνει το μέτωπο συνέχεια. Εκεί που λένε ότι τάτε το καταφέραμε, το οριοθετήσαμε, ξαφνικά ένας άνεμος το κάνει. Υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά πάντως, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε.

Λοιπόν, το ξέρω ότι με ακούς και αφού με ακούς, πάμε να δούμε παρακάτω τι θα πούμε από εδώ και πέρα. Να πω στη φίλη μου τη Δέσποινα να προσέχει εκεί πέρα που είναι. Την αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρει. Είμαστε μακριά, αλλά ο σεβασμός υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να σας πω τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει. Ακούστε τώρα κάτι. Όσο λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνανε φωτιές. Μία στα Πατήσια στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα. Και είναι νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ο σύζυγός της στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μεγάλη φωτιά και εκεί.

Λοιπόν, και πάμε να πούμε λίγο τα της Μαρφίν και για την υπόθεση της Νέστορα, η οποία σήμερα, η Αφροδίτη Νέστορα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, βγήκε και πρέπει να διαχειριστεί τώρα όλα αυτά που γίνονται γύρω της. Λοιπόν, μετά από δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση, η πρώτη της κουβέντα ήταν: θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

Και στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλαδρίνου θα πάνε πλέον οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση Μαρφίν. Ενώ περιμένουμε να έρθει εντός δεκαημέρου, είπαν από την Αγγλία, από το Westminster, από το Συμβούλιο του Westminster, να έρθει η 46χρονη από το Λονδίνο, η οποία ζωή χαρισάμενη πέναγε στο Λονδίνο. Τώρα, εντάξει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά αυτή η διαδικασία από το Λονδίνο είναι χρονοβόρα. Μέχρι να γίνει η έκδοση του, έγινε η έκδοση του εντάλματος σύλληψης, πήγε στο δικαστήριο, συνελήφθη κανονικά, συνένεσε στο να εκδοθεί στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να πας στο δικαστήριο εκεί στην Αγγλία και να πεις: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να πάω, γιατί είναι πολιτική η δίωξή μου, ή να πεις οτιδήποτε. Και το συμβούλιο εκεί στο Λονδίνο να αποφασίσει αν σε εκδώσει στη χώρα ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι δικαστές στο Λονδίνο, στο Westminster, την έβαλαν να υπογράψει τη δήλωσή της ότι συνεννοώ. Αυτό είναι ένα ωραίο, έτσι, κόλπο, γιατί εάν το υπογράψεις, δεν μπορείς να τα ακυρώσεις. Γιατί σε αυτές τις 10 μέρες, αν το κάνεις προφορικά, μπορεί να πεις μετά δεν συνεννοώ να μεταφερθώ στην Ελλάδα. Και να αρχίσει μια διαδικασία άλλη, προκειμένου να αποφασίσει το συμβούλιο, το Βρετανικό Συμβούλιο, αν θα σε διώξει από τη χώρα, θα σε εκδώσει στην Ελλάδα ή όχι. Το να υπογράψεις το χαρτί όμως, αυτό δεν αναιρείται. Είναι ένας νόμος, επειδή μου υπάρχει εκεί πέρα και. Γεια σας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το υπέγραψες, τελείωσες. Γεια σας. Περιμένεις πότε θα φύγεις. Λοιπόν, μπορεί να είναι χρονοβόρο η διαδικασία, αλλά υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και, της υπηρεσίας στην Αγγλία, όπου έγινε η σύλληψη της Ιντερπολ. Υπάρχουν τώρα τα πιο σοβαρά για αυτές τις ιστορίες. Έχουν ανασύρει όλες τις καταθέσεις εκείνης της εποχής. Έχουν βγει προς τα έξω και έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπροστά στα επεισόδια. Και εμείς είμαστε μπροστά. Πολλοί δημοσιογράφοι είμαστε μπροστά. Απλά εμείς καλύπταμε το γεγονός. Αυτοί που ήταν απέναντι του Μαρφίν, σε πατάρια, τζάμια και τέτοια, καθόντουσαν μέσα με κλειστά τα παράθυρα γιατί υπήρχαν αναθυμιάσεις, φωτιά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Ενώ πιο μπροστά είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια και είχαν πέσει χημικά. Τότε τα χημικά δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν διαφορετικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία είχε όμως κάτι. Ότι υπάρχουν 204 καρέ, σας είπα χθες. Αλλά από αυτά τα 204 καρέ υπάρχουν 3 συγκεκριμένα φωτογραφικά, έτσι, στιγμιότυπα, τα οποία δείχνουν τους 5 κουκουλοφόρους που πυρπολούν τη Μαρφίν. Υπάρχει μια μαρτυρία μιας γυναίκας υπαλλήλου μέσα από τη Μαρφίν, η οποία έλεγε ότι άκουσα μια γυναίκα να λέει: κάψτε τους, κάψτε τους. Κατέστε το αυτό. Κοτσίδα είχε η γυναίκα. Μια περίεργη κοτσίδα. Μια περίεργη κοτσίδα έχει και η γυναίκα αυτή που είναι στο Λονδίνο. Δούλευε στο Brighton, έφυγε τον Brighton. Πολύ καλλιτεχνικής φύσης. Μητέρα 2 παιδιών. Σε κάποιες αναρτήσεις της, πολύ συγκινητικές, ειδικά για το δεύτερο παιδί της που γεννήθηκε, το κοριτσάκι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραία βίντεο, έτσι, καλλιτεχνικά. Και τώρα όλοι περιμένουμε να δούμε τι ισχύει. Είναι αυτή που φώναζε κάψτε τους ή δεν είναι? Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους, έτσι, το έχουμε πει αυτό. Αλλά φαίνεται ότι το ελληνικό FBI έχει πολύ δεμένη την ιστορία. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο μετά, ξέρεις, για να φτάσει στο σημείο να πάει να βγάλει τα εντάλματα σύλληψη από το... Έχει μιλήσει με τον εισαγγελέα που συνεργάζεται με το FBI, που είναι κλειστό εκεί πέρα το. Έχει μελετήσει τα πάντα για να ξέρει αν είναι δεμένη ή όχι η δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πλέον αυτό που είχαμε παλιά. Δηλαδή, σκοτώνανε κάποιον, δεν τον βρίσκανε ποτέ. Δολοφονούσαν κάποιον, δεν υπήρχε περίπτωση να τον βρούνε. Μιλημένοι, εξηγημένοι και έτσι που λέγανε. Εδώ υπάρχει άλλη κατάσταση πλέον. Εδώ πέρα, ό,τι γίνεται, μπαπ, Κοτόπουλο, πέφτει κάτω, γεια σας, σε βρίσκουνε. Εκτός για να κοτοπουλιαστούν μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει να το τονίσουμε, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα χθες για το ελληνικό FBI. Είχαν αριθμηθεί 12 μέλη από την ομάδα αυτή που έκαψε τη Μαρφίν, που κατηγορούνται ότι έκαψε τη Μαρφίν. Στον κάθε ένα από αυτών είχαν δώσει το όνομα ενός αριθμού, από το 1 ως το 12. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας όλου του σκηνικού ήταν ο Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος έχει τραβήξει κάποιες φωτογραφίες πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες φαίνονται χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Τα οποία αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν αυτοί που έχουν συλληφθεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το υλικό που είχε ο Ηλίας Προβόπουλος, το
το παρέδωσε στις αρχές τρεις φορές. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και τον τσακώσαμε. Το κατάλαβες. Την τρίτη τους πιάσαμε. Η νέα εξέλιξη που έχουμε σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτό που σας έλεγα χθες με ένα ανώνυμο mail που ξεκίνησε όλη η έρευνα και καλά, ή ότι από αυτό το mail κινήθηκαν κάποιες διαδικασίες. Δεν είχε, είχε ξεκινήσει η έρευνα, αλλά αυτό το mail ήταν που τους τσίτωσε λίγο. Λοιπόν, και αυτό το mail είχε σταλθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος, στο ελληνικό FBI δηλαδή. Ενώ πιο μπροστά είχαν στείλει άλλα mail σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό το mail είναι διαφορετικό. Γιατί κάποιοι πήγαν να πούνε ότι πώς πήγε το mail και μετά ξεκίνησε η έρευνα, ή πώς ξεκίνησε η έρευνα και μετά πήγε το mail. Ήταν διαφορετικά τα mail. Απλά κάποιοι δεν το λένε αυτό γιατί θέλουν να παίξουν το δικό του παιχνιδάκι για το FBI. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας ακολούθησαν το συγκεκριμένο υλικό από το ανώνυμο mail και ταιριάξανε κάποια σημαντικά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο mail. Ποια είναι αυτά? Σημάδια, χαρακτηριστικά σε πρόσωπο, λαιμό, χέρια, τσαντάκι πίσω. Το τσαντάκι αγαπημένο. Και εγώ έχω μια τσάντα, την οποία την έχω πάρα πολλά χρόνια. Μου την έκανε δώρο μια φίλη μου. Και την έχω πάντα αυτή την τσάντα. Είναι χαρακτηριστική μου τσάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάσου, πήγαινε για ρεπορτάζ παλιά, την αφήναμε κάπου για να ξέρει να κάνουμε δηλώσει και τέτοια, και λέγανε: Ε, Νίκο, η τσάντα σου. Δηλαδή, την ξέρανε οι συνάδελφοί μου. Ξέρανε την τσάντα μου. Δηλαδή, όταν είναι 12 άτομα τώρα με αυτή την τσάντα και την έχει σε 10 φωτογραφίες διαφορετικές, σε 5 διαφορετικές πορείες, λες: Όπα, αυτό το άτομο κάτι λέει. Νούμερο 2, 9, 10, ξέρω εγώ ποιο νούμερο έχει. Είχε πίσω και αυτό το χαρακτηριστικό το σήμα. Οπότε, να μην πούμε τι είναι. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια υπόθεση η οποία άρχισε και κοινού ρόλαρε. Και είχε ρολάρει ωραία. Η ουσία ποια είναι? Ότι η ανακρίτρια τώρα θέλει το μάρτυρα. Αυτό μου κατέθεσε το mail. Γιατί αυτός που έστειλε το mail το τελευταίο λέει: Ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι είναι και θέλω να δω αν εσείς, το ελληνικό FBI, τώρα θα κάνετε την έρευνα. Την έκανε. Αλλά πρέπει και εσύ μεγάλη να καταθέσεις τώρα. Γιατί μπορεί να καταθέσεις κάποια πράγματα και να έχεις δώσει κάποια στοιχεία, αλλά τώρα πρέπει να έρθεις σε αντιπαράθεση. Πρέπει να τα πεις αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν ότι αυτά που λες τα έχεις πει βάσει του τι έχεις δει ή του το έχεις βιώσει. Γιατί υπάρχουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και κάποιοι που τους έχει πιάσει χεσμεντέν πλέον και πάνε μόνοι τους. Ανεβαίνουν στη γαδά με κάτι δικηγόρους, λένε, δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα. Αλλά είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο καφεδάκι. Δηλαδή τους ανεβάζει η αστυνομία πάνω να πιούν καφεδάκι. Και όπως μου είπε ένας πολύ έτσι σημαντικός τύπος, φίλος, όταν λέει έγινε αυτό τότε με τη Μαρθήν, ήταν λέει ταυτοποιημένα 500-600 άτομα. Γιατί δεν τα μαζέψαν και τα 500-600? Τα μαζέψαν. Υπήρχε μια μέρα στη Γαδά που ήταν 500 άτομα πάνω. Όλα, γύρω-γύρω. Πώς είχε γίνει τότε στο Ρέντι? Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει τότε με τους αντιξουσιαστές. Κάτι έχουν κρατήσει από εκεί. Κάτι έχει ξεμείνει εκεί στον όροφο. Τους έπεσε τσαντάκι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πορτοφόλι. Τους έπεσε κάτι. Και έχουν ένα DNA, έχουν κάτι. Αυτό που μένει να αποδειχτεί τώρα και να δούμε είναι αν τα στοιχεία είναι μόνο αυτά που βλέπουμε ή αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα βγουν ξαφνικά και θα γίνει τζέρτζελο. Εγώ το τζέρτζελο περιμένω. Γιατί βλέποντας όλη την κίνηση και πώς κινηθήκαν και πώς έγινε όλη η διαδικασία, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα από πίσω που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Γιατί μόλις οι δικηγόροι των συλληφθέντων άρχισαν να αμφισβητούν την έρευνα, τη δικογραφία και τα στοιχεία, τότε βγήκαν οι φωτογραφίες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω στους δικηγόρους των συλληφθέντων: Πείτε κι άλλα, να βγάλουμε κι άλλα στοιχεία από τη δικογραφία για να έχουμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, αυτό για τη Μαρφίν. Υπάρχει κάτι άλλο που σας είπα χθες και το κατάω να το πω και τώρα. Το 2020 είχαν πιάσει κάποιους. Είχαν βρει και κάποια πράγματα. Από το 2021 και μετά λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα πάνω σε αυτά. Αυτά λοιπόν που βρήκαν το 2021, τελείχανε με κάποια πράγματα που βρήκαν τώρα. Δεν μπορώ να πω τι, δεν ξέρω τι. Αλλά υπήρχαν και φωτογραφίες που βρέθηκαν μέσα σε ένα λάπτοπ πιο μετά. 23, 21, εκεί. Αλλά ήταν φωτογραφίες που είναι από το 10. Καταλαβες, τη σχέση. Και ήταν στο κουκάκι κάπου, ρε παιδί μου. Εκεί στο κουκάκι κάπου. Λοιπόν, αυτό για τη Μαρφίν. Από ό,τι φαίνεται το έργο πάει κανονικά. Θα συνεχιστεί.
Υπάρχει μια κατάθεση πέρα από αυτή που λέει ότι κάψτε τους, κάψτε τους, η οποία λέει ότι τα 5 άτομα είναι τα νούμερα 7, 8, 9, 11 και 12. Αυτοί οι 5 είναι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτοί οι 5. Ένας από τους 5 είναι γυναίκα και φώναζε την ώρα πέταγαν τις μολότοφ και τον μπιτόνι, αυτό που λέμε το μεγάλο το αντικείμενο, κάψτε τους, κάψτε τους. Θα αποδείξουν όλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάρε τηλέφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί. Και όπως σας είπα και πριν, μια πολύ έτσι άσχημη ιστορία στον Πειραιά, με δύο παιδιά, νέα παιδιά, δικηγόροι, στο ξεκίνημά τους, στο φόρτε της ζωής τους, έχασαν τη ζωή τους πολύ άδικα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά, ακόμα περιμένουν να βγουν οι τοξικολογικές, να γίνουν όλα. Έχουμε γράψει και στο πολιτικά.gr σχετικά με το, αυτό το κλείσιμο μέσα στο αυτοκίνητο. Όμως, στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γλύκα, ποινικολόγος από τον Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε Γλύκα.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά, πώς πάτε?
0: Καλά, εδώ εσείς. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω, αλλά αν και μιλάμε για...
1: Θλιβερές ειδήσεις.
0: Θλιβερή είδηση, όντως. Γιατί ήταν δύο νέα παιδιά, πολύ σεβαστά σε όλο το δικηγορικό σύλλογο εκεί του Πειραιά. Τους ξέρατε κι εσείς. Τώρα μας πείτε δύο λόγια, τι υπάρχει τώρα για αυτή την ιστορία.
1: Ειδικά ήξερα το νεάσωμα.
0: Ναι.
1: Φυσιονομικά την κοπέλα. Εντάξει, είναι πρώτο. Και ως κοινωνία, τέλος πάντων, βλέπεις δύο παιδιά να χάνονται σε μια στιγμή ευτυχίας, πολύ πιθανό.
0: Τι ακριβώς συνέβη, έχουμε καταλάβει τελικά πώς έφυγαν?
1: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων είναι θλιβερό πραγματικά να φεύγουν δύο άνθρωποι επειδή έχουν αποφασίσει να βρίσκονται σε ένα χώρο για ιδιωτική του στιγμή, τέλος πάντων, να υπάρχει μια εξέλιξη η οποία προφανώς επιστημονικά έχει μια εξήγηση.
0: Λόγω έλλειψη οξυγόνου, λένε, δημιουργήθηκε από το διοξίδιο του άνθρακα απώλεια των αισθήσεων.
1: Μονοξίδιο το οποίο αποτελεί δηλητήριο, το οποίο μάλλον είναι και άοσμο αερίου επιστημονικά.
0: Οπότε δεν μπορούσα να το καταλάβω αμέσως.
1: Τα περισσότερα καυσα αέρια έχουν έντονη μυρωδιά. Το μονοξίδιο είναι άοσμο. Εγώ πιστεύω ότι υποτίμησαν πάρα πολύ την κατάσταση. Και το μονοξίδιο, όπως με βάση την επιστημονική πληροφόρηση που έχουμε,
0: ναι,
1: δημιουργεί έτσι μια λιθαργική κατάσταση, η πνηλία, και δυστυχώς ο θάνατος έρχεται, θα έλεγα, δυστυχώς ομαλά.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Δυστυχώς ομαλά.
0: Αν υπήρχε κάποια πίεση, κάποια αντίδραση ή κάτι, ίσως να είχε αντιδράσει ο οργανισμός, να είχε αντιδράσει αλλιώς, ναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εάν ήταν πιο αντιληπτό το αέριο, προφανέστατα θα είχαμε και διαφορετική αντίδραση.
0: Αυτό δηλαδή τώρα ήταν καθαρά από το air condition που είχε μέσα στο αμάξι? Ή είχαν ανοιχτό το αμάξι, τη μηχανή?
1: Είχαν τη μηχανή ανοιχτή για να υπάρχει air condition.
0: Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το...
1: Και έτσι είχαμε αυτή την εξέλιξη. Τραγικό, έτσι, τραγικό.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για δύο νέα παιδιά. 24 ήταν η κοπέλα, 30 ο νεαρός, μου φαίνεται.
1: 28, νομίζω. 28 ο ποδοσφαιριστής.
0: Καλός δικηγόρος, μου λένε στον Πειραιά.
1: Του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Δικηγόρος Αθηνών, για την ηλικία του μια χαρά πήγαινε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Δηλαδή είμαστε συγκλονισμένοι όλοι.
0: Είχατε και κάποιες απώλειες εκεί στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιά και άλλες, αλλά μιλήσαμε μόνο για τον ίδιο.
1: Κάποιος να φεύγει, πολλές απώλειες τώρα τελευταία,
0: ναι,
1: να φεύγει λόγω ηλικίας, προφανώς υπάρχει θλίψη, θρυνούμε το χαμό, αν υπάρχουν φυσικά αίτια, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Είναι πιο αποδεκτό εντός αγωγικών. Τώρα να φεύγουν δύο νέοι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι, δυστυχώς είναι πολύ, είναι τραγικό. Και ειδικά όταν, υπάρχουν και κάποια ερίσματα, δηλαδή ότι του τύπου υπάρχουν κάποιες συμβουλές ότι το αυτοκίνητο δεν πρέπει να το κλείνεις τελείως, πρέπει να έχεις πάνω ένα παραθυράκι ανοιχτό. Ναι,
1: βέβαια.
0: Αλλά τώρα μετά μπορούμε να πούμε πολλά. Αυτό είναι το κακό.
1: Πάντα. Δηλαδή είναι ένας θάνατος ασυνήθιστος πραγματικά.
0: Ασυνήθιστος, όντως, όπως το είπατε.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι τελευταία.
0: Ναι, υπάρχουν αυτοκτονίες αυτού του τύπου. Δηλαδή το κάνουν επίτηδες, ναι, αλλά άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο, ναι, τελείως διαφορετικό, όντως. Έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς. Είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία δεν, δηλαδή λες, ήταν τροχαίο, εντάξει, τέλος πάντων έγινε.
0: Κάποιος δεν πρόσεξε, κάποιος αυτό, ναι.
1: κάτι κτλ. Ήταν.
0: Σε μια χαρούμενη στιγμή του, επειδή μου τέλος σε μια προσωπική του στιγμή, ναι, έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Αλλά αυτό δηλαδή, που πρέπει να διευκρινιστεί τώρα.
1: Αυτό είναι και το τραγικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Ότι σε μια ωραία στιγμή του, επειδή μου, ναι, ήταν μαζί ερωτευμένοι, ξέρω εγώ και αυτά. Είναι οι ειδήσεις δηλαδή που δεν θες να ακούς καθόλου με νέα παιδιά. Φανταστείτε ότι εδώ στο Ηράκλειο προχθές πάλι να έχουμε ένα θύματα 2 16χρονους που είχαν πάρει ένα μηχανάκι κρυφά και πήγαν και τώρα αυτή τη στιγμή κινδυνούν ακροτηριασμού. Δηλαδή εκεί λες το κάνανε μόνοι τους. Εκεί είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, και πάλι κάτι μπορεί να λες ότι ναι, κάτι μπορεί να μην είχαν προβλέψει εδώ τώρα. Τραγικά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γλυκά.
1: Να είστε καλά, να αναδεικνύεται πάντα με τον.
0: Ναι, γιατί έχουμε βάλει και στο politica.gr ένα άρθρο για το τι πρέπει να κάνετε σε αυτοκίνητο όταν είσαστε μέσα, ακόμα και με συνθήκες καύσωνα, δηλαδή, επειδή μου βάζει το ερκοντήσον, άσε ένα παράθυρα και ανοιχτό να βγαίνει ο αέρας. Δηλαδή, είναι κάποιες συμβουλές που πρέπει να τις ακούν όλοι.
1: Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη για να μην προσέχεις.
0: Και δυστυχώς δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Να είστε καλά, κύριε Γλύκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την Κρήτη.
1: Κακή σύμπτωση.
0: Ναι.
1: Σε μια κακή στιγμή.
0: Αυτό. Είπα τον τίτλο. Έρχεστε Ηράκλειο.
1: Έρχομαι συχνά για δικαστήρια. Να έρθω να σας δω.
0: Έγινε. Χαρώ να σας έχω στο στούντιο να μιλήσουμε και για όλα αυτά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Με τη Μαρφίν πώς το βλέπετε τώρα, να σας πιάσω και για το θέμα της επικαιρότητας.
1: Ό,τι θέλω εγώ, ξέρω ότι είμαι έτοιμος να απαντήσω. Να
0: το ξέρω, όλα. Γι' αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Με το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία.
0: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, που φαίνεται να υπάρχει στη δικογραφία.
0: Γιατί από ό,τι λένε υπάρχουν εκπλήξεις μέσα στη δικογραφία.
1: Είπαμε το υλικό που φαίνεται να υπάρχει μέσα στη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Και πέρα, το ερωτηματικό είναι γιατί 16 χρόνια μετά.
0: Γιατί τώρα αξιοποιήθηκαν.
1: Εάν φταίνε οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, αυτό το οποίο είναι ένα δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και θα περάσουν και θα χυθεί πολύ μελάνη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά
0: ελπίζουμε να χυθεί μόνο μελάνη εκείνες τις ημέρες.
1: Ναι, ναι. Και ελπίζουμε κι εμείς. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα δικήματα, έτσι.
0: Ναι, άρα μένει μόνο πιο.
1: Μόνο ανθρωποκτονία.
0: Μόνο ανθρωποκτονία.
1: Τη στιγμή που δεν είχε σχεθεί ποινική δίωξη εντός 15 ετίας ή οποιοδήποτε άλλο κακούργημα ή πλημέλημα, έχουν παραγραφεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν αυτά τα άτομα έχουν εμπλακεί σε άλλες ιστορίες μεταγενέστερα, σε άλλο χρόνο, δηλαδή πριν 5 χρόνια, μπαίνουν μέσα στη δικογραφία, μπαίνουν μέσα στο κατηγορητήριο, ή είναι ξεχωριστό?
1: Άλλη δικογραφία.
0: Δεν συσχετίζεται, δηλαδή, αν είναι για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή τρομοκρατίας. Εκεί μπορεί να συσχετιστεί.
1: Καλά, πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που η εγκληματική οργάνωση ή η τρομοκρατική οργάνωση του 10 έχει σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση μετά από 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε ότι στο κουκάκι τα στοιχεία που έχουν βρεθεί από το 21 και μετά δείχνουν και άλλα πράγματα. Και δείχνουν κάποιο συσχετισμό, δηλαδή, όσον αφορά τα άτομα.
1: Μπορεί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σχέσει την ποινική δίωξη για το τότε.
0: Σας έκανε έκπληξη ότι ξαφνικά. Έσκασε αυτή η είδηση.
1: Κοιτάξτε, μου κάνει αρνητική έκπληξη ότι την ίδια μέρα που μαζέψαν κάποιους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη.
0: Για την Έστωρα, ναι.
1: Για την μητέρα της συναδέλφου μου, την ίδια μέρα είχαμε και αυτό. Αυτό δείχνει από τον αυματισμό.
0: Θα σας πω και κάτι.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Θα σας πω και κάτι. Εκείνη την ημέρα που έσκασαν και τα δύο θέματα, ήμασταν εδώ στη Μεσαρά, όπου είχε έρθει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και όλη η αστυνομία της Κρήτης, αλλά ήταν εδώ και ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI. Η ερώτηση που του έκανα εγώ ήταν αυτή, και το μάλιστα το παίξαμε και στο ραδιόφωνο και στο site. Συμπτωματικό ήταν ή το είχατε κανονισμένο? Μου λέει εντελώς συμπτωματικό, απλά έσκασε τώρα, σκάσανε μαζί. Γιατί την υπόθεση της Νέστορα κινήθηκε η τρομοκρατική και η κατοικία ασφάλεια, ενώ για το άλλο ήταν μια πολύμινη έρευνα, λέει, όπου εκείνη την ημέρα τελείωσε. Πήραν το OK από τον εισαγγελέα και προχώρησαν στις σύλληψεις. Και ήταν εντελώς συμπτωματικό. Δηλαδή, μας το είπε εδώ στο politica.gr ο ίδιος ο κ. Δουίτσης.
1: Κάτσε ξέρω.
0: Ναι. Πάντως εκείνη την ημέρα, επειδή τους είδαμε όλους εδώ, ήταν σε μια κατάσταση, ξέρετε, εγρήγορσης, ήταν κλεισμένοι μέσα σε κάποια γραφεία με την κυρία Δημοκλίδου μέχρι να έρθει ο υπουργός. Ο υπουργός καθυστέρησε να έρθει μία ώρα, μία μισή από την Αθήνα, γιατί είχαν σκάσει αυτά τα θέματα. Οπότε εκεί φάνηκε λίγο ότι δεν ήταν στημένο, ήταν συμπτωματικό. Δηλαδή φάνηκε. Τώρα κατά την κρίση δική μου, τώρα δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εντάξει, μακάρι να δεν είναι τελειώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ιστορία. Κατεγράφει.
0: Κατεγράφηκε, ναι, αυτό είναι. Όταν το ακούσατε, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε?
1: Κοιτάξτε,
0: πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνεις είναι ότι είναι κάτι συντονισμένο και επιλεγμένο. Έτσι. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, από εκεί πέρα μακάρι να υπάρχουν στοιχεία και να μην έχουμε μια δικογραφία τύπου Ρωμανού, τύπου Καραϊβάς, που προσωρινά κρατούμενοι μήνες αθώθηκαν στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μακάρι να υπάρχουν τα στοιχεία.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως, όπως το βλέπουμε τώρα, επειδή πολιτικά δεν βλέπουμε να το εκμεταλλεύονται πολύ, δηλαδή να το σηκώνουν ψηλά η κυβέρνηση ώστε να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή το έχουν αφήσει καθαρά στα πλαίσια του δικαστικού ρεπορτάζ πλέον και του αστυνομικού.
1: Υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει εκμετάλλευση, αρκετή, έτσι. Και λογικό είναι να υπάρχει πολιτικά εκμετάλλευση.
0: Ναι, δεν το βλέπω να είναι τόσο εικόνα πάρα πολύ αυτό.
1: Ούτως ή άλλως το πολιτικό κεφάλαιο αυτής της ιστορίας, ούτως ή άλλως το απολαμβάνει.
0: Μήπως αποτυπωθεί αργότερα αυτό, πριν τις εκλογές ή...
1: Μήπως κρατάει, και αυτό, και μήπως κρατάνε και πισινή κατά κάποιο τρόπο, ώστε να... Μήπως και είναι και η κυβέρνηση επιφυλακτική.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει και χρόνο και λόγος για βιασύνης.
0: Πάντως η πληροφόρηση που έχουμε εμείς, έτσι, οι αστυνομικοί συντάκτες ή διαπιστευμένοι, είναι το ότι περιμένετε, έρχονται κι άλλα. Δηλαδή έρχονται εκπλήξεις και ότι τη δικογραφία δεν την έχουμε δει ακόμα. Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα οι 46χρονοι από την Αγγλία. Οι άλλοι προφυλακίστηκαν μένα, αλλά δεν έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία όπως πρέπει να προχωρήσει. Οπότε περιμένουμε εκπλήξεις. Και το αφήνουν αυτό να διαρρεύσει. Δεν ξέρω
1: όσον αφορά το υλικό της δικογραφίας ή για άλλα πράγματα.
0: Για υλικό της δικογραφίας εννοώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν έσκασε η αφισβήτηση από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, κατευθείαν την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, σκάσαν οι φωτογραφίες με τα σημάδια, με τα πρόσωπα, με τα χαρακτηριστικά, με το πώς φτάσανε οι έρευνες σε αυτούς. Η αρρύθμιση των ανθρώπων, το 12. Ήτανε συγκεκριμένο. Αυτό, ναι, ήτανε.
1: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση μετά από τόσα χρόνια να μην έχει τίποτα και να μην δουλεύει.

0: την εμπειρία σας.
1: Εντάξει, η υπόθεση αυτή θα δικαστεί το επόμενο καλοκαίρι.
0: Γιατί ο κ. Σουσοχοίδης είπε ότι περιμένετε και άλλες συλλήψεις και για, για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και για αυτή για τη Μαρφίν.
1: Γι' αυτό λέω, έχει να κάνει με αυτή τη δικογραφία, με αυτή, με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό σας δω τις απειρές. Εσείς ξέρετε περισσότερα ή ακούτε περισσότερα.
0: Πληροφορίες,
1: ναι. Είσαι πιο τέλος πάντων εκ των έσω. Δημοσιογραφικά πάντα.
0: Το πρόσωπο, αν διαβάσουμε τα πρόσωπα ή και τις δηλώσεις ή αυτά που μας λένε, ρε παιδί, με τόσο οι πληροφορίες, πάντως δείχνουν πολύ σιγουριά για εξιχνίαση. Κάτι που το θέλει και όλος ο κόσμος, έτσι. Ο κανονικός κόσμος αυτό θέλει.
1: Προφανώς, μακάρι, εφόσον είναι ένοχοι, μακάρι να βρεθούν κι άλλοι και να λογοδοτήσουν όλοι. Το σύνταμα. Εδώ κάτι που στοίχιωνε την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό στοίχιωνε. Δεδομένο.
0: Ξεφύγανε.
1: Εκεί που διαφωνεί κάποιος, προφανώς είναι σε στημένες δικογραφίες.
0: Πείτε μου.
1: Είσαι δικογραφίες οι οποίες δεν έχουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία και άλλοι δεν όχι, προφανώς και πρέπει να τιμωρηθούν με το χειρότερο τρόπο.
0: Εχθές, παραδείγματος χάρη, εδώ στην εκπομπή είπα ένα πράγμα ότι αν είναι αυτοί που όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά, αν είναι αυτοί ή αυτοί που το έκαναν, ή αυτοί που το έκαναν, αν δεν είναι αυτοί, 16 χρόνια έχουν δημιουργήσει κάποιες ζωές, έχουν δημιουργήσει κάποια πράγματα στη ζωή τους. Ένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι τι έκανα κάποτε ή το περνάνε στον ντούκου. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία αυτών των συγκεκριμένων που έκαψαν τους ανθρώπους, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί ή αν είναι άλλοι, αλλά όποιοι και να είναι. Κάψαν ανθρώπους.
1: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος. Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη όντως. Έχετε δίκιο.
1: Την ανοίγετε με έναν τρόπο...
0: Με εσάς ανοίγει η κουβέντα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάντως, να είστε σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συλληπιτήριά μου για τους συναδέλφους σας. Να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Στις οικογένειές τους.
0: Ναι, όταν βγαίνουμε και μιλάμε γι' αυτό, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποια έτσι αποτροπή. Δηλαδή να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Αν δεν το συζητάς, το προσπερνάς και πας παρακάτω. Και δεν είναι πάντα τόσο ωραίο αυτό.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γλυκά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πενικολόγος φοβερός, με απίστευτες υποθέσεις στην πλάτη του. Ξέρει πάντα τι λέει. Είδατε, ήταν προσεκτικός όσον αφορά το θέμα της Μαρφίν. Λυπημένος για τους συναδέλφους του στον Πειραιά. Δυστυχώς η ζωή έχει και καλές και κακές ειδήσεις. Στις κακές όμως τρελαίνεσαι, γιατί λες δύο νέα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Απολάμβαναν ο ένας την αγάπη του άλλου και χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Καθόμουν και διάβαζα σήμερα αυτό για το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο, όπως μας είπε και ο κύριος Γλύκας, είναι άειλο, άοσμο. Και ξαφνικά σου φαίνει μια επιλία, κοιμάσαι. Αυτό. Λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι οι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασταντίνου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, 20, 16 και όλα μαζί. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω κάτι για ένα μήνυμα που μου ήρθε και αναφέρεται στα mail που συζητάγαμε πριν με τον κύριο Γλύκα για τη Μαρφίν. Μου στέλνει μήνυμα ένας, ρωτάω λέει τι δουλειά κάνεις αστυνομικός. Σε ποια υπηρεσία ανοίγω λέει mail. Ιρωνικό, έτσι. Και καλά ότι το mail είναι ψεύτικο και τέτοια. Δηλαδή εκεί πάει το μήνυμα, έτσι, για να καταλάβεις. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ότι οι περισσότεροι που τα γράφουν αυτά είναι χεσμετέν. Κανονικά χεσμετέν. Έχει ανοίξει ο κύκλος τώρα και μεταξύ τους δεν ξέρουν ποιος μιλάει σε ποιον. Είναι όπως με τα τρόλ που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Κάποια τρόλ έχουν αρχίσει και μιλάνε μεταξύ τους από διαφορετικές παρατάξεις και ομάδες. Μπορεί και δίνει ο ένας τον άλλον ή προσπαθούν να προσελητήσει ο ένας τον άλλον. Έτσι γίνεται και με αυτούς. Δηλαδή στέλνουν ένα μηνυματάκι ότι και καλά το mail μπορεί να μην είναι αληθινό, ότι μπορεί να το έχει φτιάξει ήδη η αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε συλλήψεις. Αν έχει γίνει αυτό, θα πρέπει τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία μετά να είναι τρίχες, να είναι τίποτα. Έτσι. Αν όμως έχει στοιχεία μέσα στη δικογραφία, όπως είπε και ο κύριος Γλύκας πριν, τότε πάμε αλλού το έργο. Από ό,τι φαίνεται όμως, το χεσμεντέν υπάρχει για πολλούς. Γιατί όταν ανοίγει τόσο πολύ ο κύκλος και φτάνει σε ένα άτομο το οποίο είναι πολύ μακριά και ξαφνικά φέρεται μια εμπλοκή, φέρεται κάτι, φέρεται αυτό, τότε πάει το θέμα αλλού. Και τότε ναι, αν υπάρχει αυτό το mail να έχει γραφτεί από κάπου, ίσως γράφτηκε για να συνεχιστεί κάτι. Λέμε, που δεν υπάρχει. Το να φτιάχνει θεωρίες συνωμοσίας και κάποιοι να τις πιστεύουν, είναι ρε παιδί μου τα τελευταία χρόνια πολύ διαδεδομένο ως άθλημα, ως σπορ. Από τα fake news μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εδώ κάποτε πεθάνανε ένα κοριτσάκι από τσίμπημα σκορπιού στον Εύρο και η μάνα του έκλαιγε και οδυρότανε και τελικά η μάνα του ήταν μια κατάσκοπος που δούλευε για μια ξένη υπηρεσία και ζούσε στη Γερμανία και δεν ήταν ποτέ η μάνα της μικρής Μαρίας που τη δάγκωσε ο σκορπιός. Έτσι. Αλλά αυτό το fake news το περάσαμε στον ντούκου. Το ξέχασαν κάποιοι. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει κι άλλο. Εκεί κοντά μας, εδώ κοντά μας, που είχε γίνει στα Κύθηρα, που μία μάνα επί 11 μέρες λέει θύλαζε το παιδί της και έβαζε στο γάλα λέει θαλασσινό νερό. Δηλαδή έχεις το γάλα και δεν έχεις όλα τα υπόλοιπα και έχεις το θαλασσινό νερό να βάζεις στο γάλα για να πίνει το μωρό. Ρε, μην το πω. Αυτοί που αρέσκονται στο να κάνουν θεωρίες συνωμοσίας, να βγάζουν έτσι παραμύθια, να βγάζουν διάφορα, κάποια στιγμή ήταν και επάγγελμα. Έτσι. Δηλαδή, γράφανε, ξεγράφανε, κάνανε, δείχνανε, στείνανε καταστάσεις, δολοφονούσαν χαρακτήρες και γενικά όλο αυτό ήταν από την αριστερή πλευρά. Ό,τι έβγαινε από την αριστερή πλευρά πρέπει να τα ακούμε, να το διαβάζουμε, να το βλέπουμε, να το υπολογίζουμε. Ό,τι έβγαινε από την άλλη πλευρά όμως, είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη. Δεν ισχύει. Και όλη αυτή την αναφορά τώρα την κάνω για ένα μήνυμα που μου ήρθε ότι και καλά κάποιος δουλεύει λέει στην αστυνομία και η υπηρεσία του είναι να φτιάχνει mail. Τότε θα είναι πιο ξεκούραστη δουλειά στον κόσμο γιατί είναι ένα mail το χρόνο. Ένα mail κάθε δύο χρόνια. Τον υπόλοιπο καιρό τι κάνει, είναι μεγάλη που μου στείλε το μήνυμα αυτό έτσι με την εξυπναδίστικη αυτή έτσι διάθεση. Λοιπόν, επειδή και τα τρολ που γράφανε τα fake news και διαδίδανε πράγματα και όλα αυτά έχουν. Καλά. Το καλύτερο από όλα ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Τα χαμένα βαγόνια των Ντεμπόλ. Τα οποία βρέθηκαν, έτσι. Είναι στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Γι' αυτό πήγε εκεί το Artemis 2 να κάνει την εξερεύνηση αυτή για να βρεθούν τα βαγόνια. Άρα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Χριστοδουλάκη, από τον κύριο Βελόπουλο και όλους αυτούς που λέγανε για τα χαμένα βαγόνια. Απ' την άλλη πλευρά, κανένας δεν ζητάει συγγνώμη όταν δολοφονεί χαρακτήρες ή όταν βγάζει fake news για τόσο σοβαρά θέματα, όπως το κοριτσάκι λέει με το διάγκωσο σκορπιός και πέθανε. Και η μικρή Μαρία λέει είναι τώρα εκεί, θα μένει στον Εύρο. Θυμάσαι τι λέγανε και τι γράφανε, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή τραγικό. Τέλος, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με αυτά. Και όλα αυτά ξεκίνησα από ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα, έτσι. Δηλαδή και με έχει πιάσει η τρέλα γιατί λέω άλλα πράγματα για να μην πω αυτά που θέλω να πω. Γιατί αν πω αυτά που θέλω να πω, έφυγα από εδώ. Νύχτα. Η
ουσία όμως είναι μία. Ότι αυτοί που αρέσκονται στις θεωρίες συνωμοσίας και φτιάχνουν αυτά τα fake news, τα περίεργα, και κάνουν καριέρα με αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιον ο οποίος ήταν στιχουργός και ξαφνικά έχει γίνει ο κριτής των πάντων. Τη μία έγλυφε δεξιά και αριστερά, όχι λάθος, μόνο αριστερά, ό,τι έβγαινε. Και μετά σταμάτησε και άρχισε να επιτίθεται σε όλους. Κάποια στιγμή του έσκασε ένα εξώδικο από κάποιον που τον κατηγόρησε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τρόλ του διαδικτύου. Το έστειλε εξώδικο ο άνθρωπος αυτός που τον κατηγόρησε ότι είναι πίσω από το τρόλ και δεν μάθαμε ποτέ τι απάντησε στο εξώδικο. Το εξώδικο το μάθαμε γιατί το δημοσίευσε ο ίδιος ο άνθρωπος που τον κατηγόρησε ως τρόλ. Τα υπόλοιπα δεν τα μάθαμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ έτσι αριστερός, παιδί μου, αριστερών πεπιθήσεων και πολύ σημαντικός. Σημαντικός. Ναι, να γράφει ό,τι γράφει. Και να επιτίθεται σε έναν πρωθυπουργό ή σε όποιον δεν του αρέσει. Τώρα κλείνω το θέμα με κάτι τελευταίο. Σήμερα πήρα τηλέφωνο τον αγαπημένο μου Θοδωρή Αθερίδη. Του λέω, δεν μασάς, δεν μασάω. Θα μου βγείτε, Νίκο μου, δεν βγήκα πουθενά, δεν θα βγω πουθενά, ας τους να χτυπιούνται. Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Και επειδή σε κάποιους αυτή η αλήθεια δεν άρεσε, αρχίσαν και του γράφαν από κάτω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, προσπάθησαν τι... Προσπάθησε το τίποτα να κάνει κακό σε κάποιο σημαντικό. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορεί το μηδέν να σου βγάλει άρθρισμα με οποιαδήποτε κατάσταση. Τα μηδενικά θα παραμείνουν μηδενικά. Θα γράφουν ό,τι γράφουν. Και είναι αυτό που έλεγε κάποτε κάποιος, πώς το είπε αυτός. Άρα δεν έχει σημασία. Ο Θοδωρής Αθερίδης έχει αποδείξει ποιος είναι και δεν χρειάζεται να το αποδείξει σε κανέναν άλλο. Ήρθε εδώ στην Κρήτη, έκανε μια επισήμανση την ημέρα που όλη η Ελλάδα μιλούσε για δύο θέματα. Για τις συλλήψεις για τη Βάγια Νέστορα, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έπιασε κάποιους. Αν αυτή είναι ή δεν είναι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Και όχι εσείς ρε παρτάλια του διαδικτύου που βγαίνετε με το όνομα αλλοπρόσαλος Γκουγκού και μου βρίζει το Θοδωρή Αθερίδη ή εμένα ή τον Α ή τον Β που έχει το όνομά του κανονικά στο διαδίκτυο. Ποιος είσαι ρε σκουπίδι? Θοδωρής Αθερίδης δεν είναι σκουπίδι και γι' αυτό δεν θα σας μοιάσει ποτέ.

για να το κλείσουμε το θέμα, σαν το Θοδωρή Αθερίδη δεν πρόκειται ποτέ να γίνεται, γιατί δεν μπορείτε να γίνετε. Οπότε κρατήστε την τοξικότητά σας, την καφρίλα σας για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
8: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα για όλους εσάς. Έτσι έχουμε όπως πάντα ειδήσεις, έχουμε νέα, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε σχόλια και τι δεν έχουμε. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ρολάρουμε την σημερινή μας εκπομπή. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, έτσι πάει το πρώτο μισό του Ιούλη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμηρία, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει τον Άγιο Βλαδίμηρο και τους μεγαλομάρτυρες Κύρικο και Ιουλίτη. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σριλάνκα που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας. Ο ΙΕ καλεί τα κράτη-μέλη να γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο την Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Οργανώσεις, κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και λοιποί δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά την απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποτίσει φόρο τιμή στα θύματα της κλιματικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, έχοντας καθιερώσει από το 2023 την ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, έχει ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εντοπίζονται στις αυξημένες πλημμύρες, στους καύσονες, στις δασικές πυρκαγιές, στην έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και στην εξάπλωση ασθενειών. Αυτά τα φαινόμενα συχνά αποκαλούνται κλιματική κρίση, ώστε να τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, αλλά και η διάβρωση των ακτών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, καταστρέφουν ολοένα και περισσότερο ζωές, οικονομίες και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η παγκόσμια κλιματική κρίση συμβάλλει σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας άμεσα και έμεσα. Συγκεκριμένα, οι ολοένα και πιο συχνοί και έντονοι καύσονες προκαλούν θανάτους από θερμοπληξία, αφυδάτωση και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως θύελες, πλημμύρες, τυφώνες και δασικές πυρκαγιές εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα, προκαλώντας άμεσους θανάτους, τραυματισμούς και μακροχρόνιους εκτοπισμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους από αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευρύνει τη γεωγραφική εξάπλωση εντόμων, φορέων ασθενειών όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν απρόσβλητες. Οι ξηρασίες, οι μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες καταστρέφουν τις καλλιέργειες και περιορίζουν την πρόσβαση σε καθαρό νερό, οδηγώντας σε υποσιτισμό και υδατογενείς ασθένειες, κυρίως στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα τραύματα από φυσικές καταστροφές, εκτοπισμούς και οικονομική ανέχεια οδηγούν σε αύξηση περιστατικών κατάθλιψης, άγχους και αυτοκτονιών. Στις 13 Ιουλίου του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσαν επίσημα την ημέρα με κοινή διακήρυξη. Η 15η Ιουλίου επελέγει, επειδή την ημέρα αυτή, το 2021, η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

Και προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1892, που σαν σήμερα έχουμε φοιτητικές ταραχές οι οποίες ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. 1913 και σαν σήμερα αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. 1974 και σαν σήμερα ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. 2006 και σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, νυν X. 2016 και σαν σήμερα στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε, και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Έλληνας τραγουδοποιός Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έφυγε από την ζωή το Φεβρουάριο του 2017. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός πασίγνωστος βεβαίως σχεδιαστής μόδας. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Γενικά λέει έθριος θα είναι ο καιρός. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια θα έχουμε ανέμους στο Αιγαίο της τάξης των 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερά και Βυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος ο καιρός, Δυτική, Βόρειο-Βυτική, άνεμη 3 με 4 και στο Ιόνιο 5
και τοπικά στα βόρεια έως 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα υπηρετικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Εύβοια, τις Ποράδες και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόροι, θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-βυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόροι.

0: Και έτσι υπέροχα, με αυτήν την μοναδική φωνή, θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολύ πολύ περισσότερα να πούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο πολιτικά.gr. Πάμε να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Πέθανε η Μάρο Κοντού, θλίψη για την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 χρόνια της. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Επίδομα παιδιού, αυξήσεις έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι, τα νέα ποσά για κάθε οικογένεια. Μαρφίν, κλειδί οι μαρτυρίες που δείχνουν τους ίδιους δράστες, τα ρυθμισμένα πρόσωπα και η εικόνα 360 μοιρών για τη φωνική επίθεση. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών. 21χρονος υποστηρίζει ότι τον έκλεψαν και το χτύπησαν. Ηράκλειο. 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών του, στο οποίο εξετράπη της πορείας του. Στεγαστικό. Οι 4 αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Πλήθος κόσμου για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Το F-16 πήρε τον δρόμο της επιστροφής με πλοίο. Μπουκαδόρος εν πλώ και η παράδοσή του στις λιμενικές αρχές. Περνάμε τώρα πιο αναλυτικά, όπως είπα και λίγο πριν, σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε βεβαίως με την είδηση του φευγιού της Μάρος Κοντού. Όπως είπαμε, η Μάρο Κοντού δυστυχώς έφυγε από την ζωή στα 92 της, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και βεβαίως το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες της επιτυχίες. Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Αττικό νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί από ό,τι φαίνεται η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από την ζωή. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χόρν με το έργο ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ, ενώ το 1960 έκανε το ντεπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια», σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη. Η Μαριάνθη Μάρο Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστίδη Καρύδη Φούξ, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε την σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για την σχολή Χλάντεξ στην Γερμανία. Επίσης αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου,
όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δήμητρη Χόρν, όπως είπαμε, με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Η τελευταία συνεργασία της Μάρος Κοντού με την Αφίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» το 1968, στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ασχολήθηκε όμως και με την πολιτική, υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών και δεν εξελέγει. Διετέλεσε ακόμα Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε και πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ας είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα που θα την σκεπάσει, έτσι πολύ πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση για τον θάνατο της Μάρος Κοντού. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το πορτοκαλί λοιπόν βρίσκονται εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και περιοχές του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρό στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση, τροχοσκοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών, οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων για την ΑΠΕ Ηρακλείου στο δάσος Σίμης του Δήμου Βιάνου, στο δάσος Ρούβα Ζαρού του Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, στο δάσος Κουδουμά του Δήμου Γόρτινας, στο δάσος Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δάσος Φουρνή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο δάσος Γιούχτα επίσης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και στο δάσος Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τώρα, αυτό ήταν για την ΠΕ Ηρακλείου, για την ΠΕ Λασιθίου στον Αζηλακόδασο, στο Αζηλακόδασος, στο δάσος Βαθύ, στο δάσος Θρυπτής, στο δάσος Καλού Χωριού, δάσος Ελάκανου, στο δάσος Κρούστα και στο φοινικό δάσος του Βάη. Στην ΑΠΕ Ρεθύμνου, στο φαράγγι των Μήλων, στο δάσος Κισού, στο δάσος Αγίου Ιωάννου, στο φαράγγι Μαργαριτών, στο φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, ενώ για την ΑΠΕ Χανίων, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Μπάλος Φαλάσαρνα, Κριός Ελαφωνήσι, Σούγια Γυαλισκάρι, Σούγια Αγία Ρουμέλη, στο πάρκο Ανεμόμυλων Καθιανά, στο δάσος Άγιος Ματθαίος, στο δάσος Αγίου Ιωάννη και στο δάσος Κόρφου.

Αλλάζουμε θέμα, παρολίγον τραγωδία θα είχαμε εχθές στο Ηράκλειο, καθώς αποφεύχθησαν τα χειρότερα όταν ανήλικος έπιασε το τιμόνι. Δύο λοιπόν 14χρονοι πήραν αυτοκίνητο των γονιών τους και ο ένας εκ των δύο δεν δίστασε να οδηγήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Το όχημα με τους ανήλικους εξετράπη της απορίας τους στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο 14χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Επεισόδιο με άγριο καυγά όμως μεταξύ αλλοδαπών εκτελήθηκε εχθές Τρίτη στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 29χρονος Ήρος υποστηρίζει ότι δύο ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούνται ότι του έκλεψαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, αλλά και την άδεια παραμονής του.

Όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας στην Φερόνιμη Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνη, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Ακρίτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και τον ασυντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επισκεπτών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της πανήγυρης, τα μέτρα ασφαλείας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την πυροπροστασία, την παροχή πρώτων βοηθειών, την ιατρική μέρημνα και τη συνολική εξυπηρέτηση των προσκυνητών, συζητήθηκαν διεξοδικά σε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο τον άρτιο συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στη διαμόρφωση και σήμανση των χώρων στάθμευσης, καθώς και στην εξασφάλιση ελεύθερων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που θα μεταβούν στη Μονή με τα ιδιωτικά τους οχήματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών, από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας την μετακίνηση των επισκεπτών προς και από το χώρο της Μονής. Παράλληλα, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου ενισχύει τα δρομολόγια του προς την Αβώνη, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό από τις 15 έως και τις 17 Ιουλίου. Για Τετάρτη 15 Ιουλίου και Πέμπτη 16 Ιουλίου, από το Ηράκλειο προς τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία στις 7.30, στη 1, στις 2.30, στις 4.30 το απόγευμα, στις 6, στις 7.30 και στις 9.30 το βράδυ. Και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο στις 7.15, στις 9.15, στις 4.15, στις 5.30 το απόγευμα, στις 7 και στις 10.30 το βράδυ. Ενώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής, από το Ηράκλειο για τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία από τις 7.30 το πρωί, τη 1 το μεσημέρι, 2.30 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα, και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο 7.15, 9.15 το πρωί, 11 και στις 4.15 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βρίσκονται σε εφαρμογή ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των χιλιάδων προσκυνητών. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της ελληνικής αστυνομίας, των αρμόδιων αρχών και των εθελοντών, να χρησιμοποιούν τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης και να συμβάλλουν με τη συνεργασία τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού. Επίσης, απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους προσκυνητές που θα επιλέξουν να μεταβούν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και είναι σημαντικό να είναι ευδιάκριτοι όσοι κινούνται στους δρόμους από τους διερχόμενους οδηγούς. Για το λόγο αυτό συνιστάται να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, να έχουν μαζί τους φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ατυχημάτων. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρουσία πεζών κατά μήκος του οδικού δικτύου.

βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. 2 εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Έτσι, παίρνει εξιτήριο λοιπόν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας που έχει υποστεί εγκάβματα στο 19% του σώματός της και κυρίως σε χέρια και πόδια. Αναμένεται να εξέλθει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και δεν απαιτείται πλέον η παραμονή της στο νοσοκομείο, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακρά και απαιτητική. Η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σηματοδοτεί το τέλος της θεραπείας, καθώς η κυρία Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και να υποβάλλεται στις αναγκαίες ιατρικές πράξεις σε τακτική βάση. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στην οικία της. Έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία έχει αναλάβει την αφύλαξη του χώρου από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Μετά την επιστροφή της πολιτεύτριας, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, εχθές το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ενώ ο 3ος εμπλεκόμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Ο 29χρονος και 26χρονοι παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές και δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Μάλιστα, φέρονται να έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Την ίδια στάση τήρησαν 26χρονοι και 29χρονος νωρίτερα στους αστυνομικούς, καθώς δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο και αρνούνται να συνεργαστούν. Αμέσως μετά την κατάθεση του απολογητικού υπομνήματος των 2 συλληφθέντων, ανακρίτρια και εισαγγελέας τους έκριναν προφυλακιστέους. Ό,τι αφορά στον 24χρονο, μέσω των δικηγόρων του ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, σήμερα το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Υπενθυμίζεται ότι και οι 3 εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της έκρηξης, του εμπρισμού, αλλά και της παράβωσης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω πως μέσω του politica.gr μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, να ακούτε Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Και να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε τώρα σε ειδησούλες έτσι λίγο πιο πρακτικές, λίγο πιο χρήσιμες να το πω. Η πρώτη έχει να κάνει με το επίδομα του παιδιού. Αυξήσεις λέει έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις οικογένειες. Θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται νέα ποσά. Αύξηση λοιπόν έως και 30% στο επίδομα παιδιού, στο Α21. Εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των νέων μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Και βεβαίως την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει σημαντική ενίσχυση των ποσών που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια ή προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Εφόσον προχωρήσει, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα δουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 21 έως και 84 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ενώ σε ετήσια βάση το όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.008 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά που λαμβάνουν σήμερα το πλήρες επίδομα. Η πρόταση περιλαμβάνεται στην μελέτη που εκπώνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΣΑ, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις που αξιολογούνται στο πλαίσιο της νέας οικογενειακής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η αύξηση του επιδόματος είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τη στήριξη των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά όρια, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και οι ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έτσι, η συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα παιδιού θα αυξηθεί από περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται σήμερα σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος θα είναι ελαφρώς μικρότερο. Λόγος είναι ότι η αύξηση του επιδόματος επηρεάζει και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση του επιδόματος θα ανεβάσει το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ή ακόμη και να διακοπεί η συγκεκριμένη ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΑ εκτιμά ότι το καθαρό δημοσιονομικό κόστος θα είναι περίπου 5% χαμηλότερο από το αρχικό ακαθάριστο κόστος. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Η ανάλυση του ΟΣΑ δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από την αύξηση του επιδόματος θα είναι οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο εμφανίζουν την μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, περίπου 1,4%. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το εισόδημα μιας οικογένειας, τόσο μικρότερο γίνεται το όφελος από την αύξηση του επιδόματος. Αυτό είναι και ο λόγος που ο ΣΑ χαρακτηρίζει το μέτρο ως ιδιαίτερα στοχευμένο και έντονα αναδιανεμητικό, καθώς κατευθύνει τους περισσότερους πόρους προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του επιδόματος παιδιού μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό φτώχειας θα μειωθεί κατά περίπου 0,45 ποσοστιαίες μονάδες. Η παιδική φτώχεια θα περιοριστεί κατά περίπου 1,42 ποσοστιαίες μονάδες. Θα υπάρξει βελτίωση και στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας. Υπάρχει και ένα εναλλακτικό σενάριο. Η έκθεση εξετάζει και μία δεύτερη επιλογή που αφορά την αλλαγή της κλίμακας ισοδυναμίας, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Με την παρέμβαση αυτή θα αυξανόταν ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς περισσότερες οικογένειες θα εντάσσονταν στο σύστημα επιδότησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, μία τέτοια λύση θα είχε πολύ μεγαλύτερο
δημοσιονομικό κόστος και θα περιόριζε την στόχευση της ενίσχυσης προς τις ευάλωτες οικογένειες. Για το λόγο αυτό, η αύξηση των ποσών του επιδόματος θεωρείται πιο αποτελεσματική τόσο από κοινωνική όσο και από δημοσιονομική άποψη. Εφόσον υιοθετηθεί το σενάριο αύξησης κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος θα διαμορφωθούν ενδεικτικά ως εξής: οικογένεια με ένα παιδί από 70 σε 91 ευρώ το μήνα, συν 21 ευρώ δηλαδή, συν 252 ευρώ το χρόνο. Οικογένεια με δύο παιδιά από 140 σε 182 ευρώ το μήνα, συν 42 ευρώ δηλαδή, συν 504 ευρώ ετησίως. Και σε οικογένεια με τρία παιδιά από 280 ευρώ σε 364 ευρώ το μήνα, συν δηλαδή 84 ευρώ ή 1.008 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχη αύξηση θα έχουν και οι οικογένειες που λαμβάνουν μειωμένο επίδομα λόγω υψηλότερου εισοδήματος. Για παράδειγμα, επίδομα 42 ευρώ θα αυξηθεί σε 54,60 ευρώ και επίδομα 28 ευρώ θα διαμορφωθεί σε 36,40 ευρώ το μήνα.

Και μιας που πιάσαμε τα επιδόματα, να πούμε δύο λόγια για το επίδομα Δίας, να δούμε πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, μιας που φέτος αλλάζουν κιόλας κάποια πράγματα. Το επίδομα Δίας αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε η σύμβασή τους είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές θεμελιώνεται από την έναρξη της απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τόσο τις αποδοχές της άδειας, όσο και το επίδομα αδείας, κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία πληρωμής για όλους τους εργαζομένους, όπως συμβαίνει με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, για παράδειγμα. Η ημερομηνία καταβολής συνδέεται με το πότε ξεκινά η άδεια κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Ο χρόνος χορήγησής της καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Το επίδομα αφορά εργαζομένους με ενεργή εργασιακή σχέση και δεν πρέπει να συγχέεται με το τακτικό επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές της ΔΥΠΑ. Η βασική τώρα αλλαγή για το 2026 προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνητών διαμορφώθηκε στα 41,9 ευρώ. Καθώς το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, η αύξηση λοιπόν του κατώτατου μισθού επηρεάζει αυτομάτως και το ποσό που καταβάλλεται στους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 920 ευρώ και έχει θεμελιώσει πλήρες δικαίωμα, το επίδομα αδείας ανέρχεται έως τα 460 ευρώ μεικτά, έναντι 440 ευρώ με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το στεγαστικό και να δούμε τις τέσσερις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Με τέσσερις λοιπόν νέες παρεμβάσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα μέρος του στεγαστικού προβλήματος, διευκολύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων, περιορίζοντας την αγραφειοκρατία και φέρνοντας περισσότερα σπίτια στην αγορά. Οι αλλαγές αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες, κληρονόμους και φορολογούμενους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες και σημαντικά εμπόδια. Το νέο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της συνολικής στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης και έχουν ως βασικό στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Όπως τόνισε, η αλλαγή αυτές εντάσσονται στον νόμο 5293 του 2026 και αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς πολλά ακίνητα παραμένουν σήμερα παγωμένα είτε λόγω νομικών εκκρεμωτήτων είτε εξαιτίας φορολογικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Ποιες είναι όμως οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές? Πρώτον, τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο. Η πρώτη παρέμβαση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με διεκδικήσεις του δημοσίου σε περιπτώσεις παλαιών παραχωρητηρίων ή αμφισβητούμενων τίτλων ιδιοκτησίας. Με ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδόθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρείται να δοθεί οριστική λύση σε υποθέσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες και μπλοκάροντας μεταβιβάσεις. Δεύτερον, πληρωμή του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της πώλησης. Η δεύτερη αλλαγή λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί κληρονόμοι. Μέχρι σήμερα αρκετοί πολίτες δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο επειδή δεν διέθεταν τα χρήματα

για να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς. Πλέον δίνεται η δυνατότητα ο φόρος να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου. Έτσι, οι κληρονόμοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν δικά τους κεφάλαια για να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Η ρύθμιση αναμένεται να ξεμπλοκάρει χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν για χρόνια εκτός αγοράς. Τρίτον, νέα διαδικασία για την πώληση κατασχεμένων ακινήτων. Η τρίτη παρέμβαση αφορά τους οφειλέτες που διαθέτουν κατασχεμένα ακίνητα. Με απόφαση που αναμένεται να εκδώσει η ΑΔΕ, θα προβλέπεται ότι κατά την πώληση του ακινήτου, ποσοστό τουλάχιστον 25% της οφειλής θα αποδίδεται απευθείας στην εφορία από το συμβολιογράφο. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των ακινήτων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ίσπραξη μέρους των οφειλών προς το δημόσιο. Τέταρτον, οι συμβολογράφοι γίνονται one stop shop. Η τέταρτη αλλαγή θεωρείται από τις σημαντικότερες για όσους πραγματοποιούν αγοραπολισίες. Με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, οι συμβολογράφοι θα αναλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες με την ΑΔΕ και το κτηματολόγιο και θα συντάσσουν το συμβόλαιο χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την γραφειοκρατία και να επιταχύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο κύριος Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι τέσσερις παρεμβάσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί συνολικά 45 δράσεις που σχετίζονται με την στέγαση, ενώ το θέμα θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ατζέντα 2030 του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη τετραετία. Η βασική επιδίωξη είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να γίνουν πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις και να μειωθούν τα εμπόδια που κρατούν σήμερα χιλιάδες ακίνητα εκτός αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή αποκλιμάκωση του στεγαστικού προβλήματος.

0: Να πούμε όμως δύο λόγια για την Win Masters, γιατί είμαι σίγουρη πως σας ενδιαφέρει να τα ακούσετε. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο καλό είναι αυτό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει τα πράγματα, έτσι έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Οπότε σας το λέω και το εννοώ πως είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά μονάχα στην Win Masters. Και μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, στο VNY Concept Store μπορείτε να έχετε και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώριο, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Μάλιστα ήχησε το 112. Εκλογές την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης, κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών και το όχημα εξετράπη της πορείας στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες. Στο πένθος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το χαμό της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια. Θλίψη προκάλεσε και η είδηση του θανάτου του Μανώλη Παπαχατζάκη. Υπήρξε φαρμακοποιός, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών και συλλήψεις χθες στο Ρέθυμνο. 21χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν. Έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή για το επίδομα παιδιού 150 ευρώ για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν ενταχθεί στην καταβολή. Νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας απόψε στις 10 σε ένα ντέρμπι γιγάντων του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούδιο του Πολίτικα 89,8. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Επιστροφή στην παρέα μας.
0: Επιστροφή στην καθημερινότητα. Μιας που είχαμε και επιστροφές από άδειες. Οπότε λίγο έτσι θα βρούμε τους ρυθμούς.
1: Γι' αυτό δεν ήμασταν μαζί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Πάλι μαζί.
0: Μέχρι και την Παρασκευή, Νίκο, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει η δική μου άδεια.
1: Ωραία, καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Να σε καλά.
1: Ό,τι και να κάνεις.
0: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι.
1: Βέβαια, τον αδειό.
0: Μετά
1: θα έρθει η σειρά μου, την παραπάνω εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και πάει λέγοντας.
0: Δόξα τω Θεώ. Παίρνει σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο για να ξεκουραστούμε, γιατί η ξεκούραση είναι απαραίτητη.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Να σου πω κάτι, αγάπη.
1: Μία χρονιά δεν πήγα διακοπές και μου φάνηκε πολύ.
0: Βέβαια.
1: Μου φάνηκε το χειμώνα πάρα πολύ.
0: Δεν περνάει. Είναι ο χρόνος.
1: Και μου φταίγανε τα πάντα που λέει ο λόγος. Και λέω, γιατί.
0: Και μετά ανακάλυψα
1: δεν είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι.
0: Να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, να μπει σε άλλο μουτ, σε άλλη διάθεση, να έχεις άλλες εικόνες.
1: Μα πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Έτσι είναι.
1: Πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Είναι οργανική ανάγκη.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαία η λέξη αναψυχή. Έχουμε ανάταση ψυχής δηλαδή. Και όχι μόνο. Γιατί εντάξει, το σώμα θα ξεκουραστεί κάποια στιγμή. Θα κοιμηθεί ένα 8ωρο, θα κοιμηθεί ένα 9ωρο. Θα ξεκουραστεί το σώμα θα ξεκουραστεί. Το θέμα όμως είναι και η ψυχή και το μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τρεις καλεσμένους είχες σήμερα στην εκπομπή σου, Νίκο. Τον Ακύρο Μισιρλάκη, τον δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την τοξικότητα στα social media. Τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, τον ιστορικό και δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την εκδήλωση για την κατοχική βία στην Κρήτη και την Ελλάδα που πραγματοποιείται στην Νεάπολη. Είχες όμως και τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, τον πρόεδρο των βιβλιοπολών Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την έκθεση, η οποία τώρα που συζητάμε λαμβάνει χώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Εάν δεν έχεις αντίρρηση, αγάπη, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο.
0: Βεβαίως,
1: επειδή μιλήσαμε για αναψυχή.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο είναι ένα μέσο αναψυχής.
0: Και είναι και νομίζω το must του καλοκαιριού. Έχω την αίσθηση ότι διαβάζουμε περισσότερο το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Έχουμε και πιο πολύ χρόνο.
1: Έδωσε εξηγήσεις γι' αυτό, μια και ξεκινάς από εκεί. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, αγάπη. Ο κύριος Γεωργαλής, πρώτον, αλλάζει η ατμόσφαιρα εντελώς, χαλαρώνει τα πράγματα στο σπίτι και μειώνεται και το κόστος. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Γεωργαλής, ότι ένα κοσάρικο το οποίο δίνει για να κάνει ιδιαίτερα, ας πούμε, το παιδί του ένας γονέας, τώρα δεν το δίνει το καλοκαίρι, εφόσον δεν κάνει
0: δραστηριότητες
1: ακριβώς, και θα το δώσει να πάρει ένα βιβλίο για αυτόν, ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει για ένα θέμα που αγαπάει, και μάλιστα θα το πάρει σε ένα περιβάλλον άνετο, διότι στην έκθεση που γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας, για να πούμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 24 του μήνα, οπότε οι Ηρακλειώτες έχουν όλη την ευχέρεια τη χρονική να την επισκεφθούν.
0: Έχουν ήδη στήσει τα κιόσκια τους
1: ακριβώς,
0: εκεί.
1: Και εκεί είναι άνετη η ατμόσφαιρα, διότι εκεί είναι 9 βιβλιοπολία στη σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εσύ στο βιβλιοπωλείο. Ναι, ακριβώς. Το ένα δίπλα στ' άλλο. Μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, να διαλέξεις το βιβλίο σου και να το αγοράσεις. Είναι, να πούμε ότι 2 χρόνια μετά επανήλθε η έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας, η έκθεση βιβλίου. Γιατί γινόταν τα έργα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως γνωρίζεις και εσύ και όλοι οι Ηρακλειώτες. Και τώρα που επανήλθε, μας σημείωσε ο κύριος Γεωργαλής, ο κύριος Ηλίας Γεωργαλής, που είναι ο πρόεδρος των βιβλιοπολών του Ηρακλείου. Επανήλθε με τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου, και το σημείωσε αυτό. Και είναι εκεί για να δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
0: Υπάρχει προσέλευση από τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον. Τι σου είπε?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ποια είναι τα δείγματα τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες?
1: Οι πρώτες ημέρες πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα μας είπε ότι κινείται για... Αυτό βέβαια ισχύει. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, αν θυμάσαι, αγάπη. Ισχύει και για τα βιβλιοπολία γενικά. Περπατάει, να το πούμε έτσι, πολύ το παιδικό βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο παιδικό βιβλίο, έτσι και τώρα.
0: Ναι, τα παιδιά τώρα έχουν τελειώσει τα διαβάσματά τους, έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, οπότε εκείνα τουλάχιστον που έχουν μάθει να διαβάζουν, γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία παιδιών που διαβάζει πραγματικά βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
1: ακριβώς.
0: Και δεν περιμένει μονάχα το καλοκαίρι. Τώρα όμως λίγο παραπάνω νομίζω υπάρχει χρόνος, οπότε τα παιδιά που έχουν συνηθίσει στο να διαβάζουν το καλοκαίρι θα διαβάσουν περισσότερα βιβλία.
1: Νομίζω ότι ακριβώς και πρέπει οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά τους προς το βιβλίο, είναι και μια απαλλαγή από τις οθόνες.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπάνε το βιβλίο, να το φέρουν σε επαφή μαζί τους. Θα πω και κάτι για μεγάλους. Ένα τέταρτο την ημέρα να διαβάζεις ένα βιβλίο, κάποτε θα το τελειώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, και θα σου δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι λαμβάνεις είτε από το τάμπλετ σου, είτε από το λάπτοπ σου ή από το smartphone.
0: Που συνήθως τι λαμβάνεις, αρνητικές ειδήσεις, αρνητική ενέργεια, μπράβο, και τοξικότητα.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ενώ το βιβλίο θα σε ταξιδέψει σε άλλα μέρη, έτσι, σε άλλους τόπους.
1: Μα πραγματικά να ψυχεί.
0: Με πρωταγωνιστές,
1: ακριβώς.
0: Που θα σε καθυλώσουν. Γιατί πόσες φορές δεν σου έχει τύχει να διαβάσεις βιβλίο σε μία ημέρα μέσα? Μένα μου έχει συμβεί. Ξεκινώ το πρωί,
1: ναι,
0: και το έχω τελειώσει το βράδυ.
1: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο, το έχω κάνει. Γιατί σε συναρπάζει. Αυτό που διαβάζεις σε συναρπάζει, σε καθυλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θες να τα αφήσεις.
0: Έτσι.
1: Δεν θες να χάσεις. Γι' αυτό λέγαμε ότι προηγουμένως ότι είναι και ένα μέσο αναψυχής πραγματικά το βιβλίο και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί παίρνεις γνώση, αλλάζεις τρόπο σκέψης.
0: Βέβαια.
1: Βλέπεις κόσμους διαφορετικούς.
0: Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Να πούμε επίσης για το θέμα της φαντασίας, ότι επίσης η φαντασία τους
1: ακονίζει
0: λειτουργεί.
1: Τη φαντασία.
0: Ναι, ακονίζει το μυαλό τους, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Βοηθάει στα πάντα. Να θυμίσω βέβαια, Νίκο, ότι έχουμε και τη Βικελά Βιβλιοθήκη, έτσι,
1: ναι, βέβαια,
0: στην οποία μπορούμε να εγγραφούμε, μπορούμε να γίνουμε μέλη και να δανειζόμαστε βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη περιουσία, έτσι, ή στο να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με βιβλία που τελικά σκονίζονται και κάποια στιγμή θα καταλήξουν και στο κάβο των απορριμμάτων, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Έχουμε
1: ακριβώς
0: δει κούτες με βιβλία σε κάβους. Οπότε μπορούμε να δανειστούμε και από τη Βικελέα.
1: Είναι...
0: Να το έχουν και αυτό κατά νου δηλαδή όσοι μας ακούν.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που είπε και ο κύριος Γεωργαλής, ότι να παίρνουμε, γιατί το ρώτησα εγώ, εάν έρθει κάποιος που σας είπε δεν έχω αγοράσει ποτέ βιβλίο, τι θα του λέγατε? Θα τον ρωτούσα τα ενδιαφέροντά του. Να πάρει κάτι που τον ενδιαφέρει, για να μην το πάρει ένα δύσκολο βιβλίο και το αφήσει όπως λες και εσύ στη
0: βιβλιοθήκη
1: και μετά να σκονίζεται. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, κάντε τη βόλτα σας από την Πλατεία Ελευθερίας, ρίξτε μια ματιά εκεί στα βιβλία και επιλέξτε αυτό που θα σας κάνει το κλικ, αυτό που θα σας τραβήξει την προσοχή. Να μιλήσουμε τώρα για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στην Νεάπολη.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είναι ιστορικού χαρακτήρα εκδήλωση, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μίλησα με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα συντονίσει αυτή την εκδήλωση. Να πούμε ότι μετέχουν σε αυτή επιστήμονες διαπρεπείς στην επιστήμη της ιστορίας και μιλάμε για τις όψεις της κατοχής στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει, όπως επισήμανε και ο Γιάννης Χαραλαμπίδης μιλώντας μαζί το πρωί, έχει αφήσει βαθιά σημάδια η κατοχή στην Κρήτη και σημάδια και στη μνήμη των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, διότι έχουν γίνει ολοκαυτώματα στο νησί μας, όπως γνωρίζεις, στα Ανόγια, στην Κάντανο,
0: βέβαια,
1: στη Βιάνο.
0: Σε
1: για
0: πολλές,
1: να θυμηθώ τα πιο, τα πιο 38, ας πούμε, τα μεγαλύτερης ιστορικής, αν θέλεις, σημασίας. Και άλλα γεγονότα, βέβαια, η μάχη της Κρήτης, η απαγωγή του Κράιπε, πολλά γεγονότα έχουν γίνει, έχουν ζήσει ιστορίες οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης και που αξίζει, πιστεύω, στην εκδήλωση αυτή που γίνεται στις 8 η ώρα το βράδυ στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, είναι στο κέντρο της Νεάπολης.
0: Σήμερα,
1: 8 η ώρα, ναι. Όσοι λοιπόν, εγώ προτείνω σε όσους, επειδή και το πάνελ είναι πολύ καλό και ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης, ιστορικός είναι εξάλλου, είναι σπουδάσει την ιστορία, πέρα από δημοσιογράφος δηλαδή, είναι σπουδάσει την ιστορία. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά τα ιστορικά θέματα. Να αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα γίνει σε ένα ωραίο περιβάλλον, στον κήπο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, σε μια πόλη που είναι επίσης όμορφη.
0: Ωραία η Νεάπολη. Εκεί τα μέρη της μαμάς μου.
1: Κοντά. Η μαμά σου είναι καταγωγή από την Νεάπολη.
0: Δοριές λέγεται το χωριό, είναι λίγο πιο πάνω από την Νεάπολη.
1: Ωραία. Η Νεάπολη, να πούμε. Μεραμπέλο. Μα είναι ο πολιτιστικό. Σύλλογος Άνω Μεραμπέλου.
0: Ναι.
1: Απάνω Μεραμπέλου.
0: Ωραίοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε και την ομορφιά της Νεάπολης, διότι δεν ξέρουν πολύ την παλιά πόλη της Νεάπολης. Mm. Η οποία, όπως συμφωνήσαμε και με τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, έχει αποπνέει μια εποχή Belle Époque. αυτή η γειτονιά, να το πούμε έτσι, η παλιά πόλη της Νεάπολης. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό, και αυτό που σημείωσε ο Γιάννης είναι ότι από αυτή τη συζήτηση θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης, δηλαδή θα μας μπουν στο μυαλό σκέψεις οι οποίες δεν περνούσαν από το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα τα ιστορικά. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι και η πρωτοτυπία αυτής της εκδήλωσης. Επαναλαμβάνω, από ανθρώπους που έχουν μελετήσει βαθιά την ιστορία και ιδιαίτερα την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Γιώργο Μιζερλάκη, το δημοσιογράφο, σε σχέση με την τοξικότητα των social media. Νομίζω ότι βιώνουμε σε καθημερινή βάση, ναι, όσοι διαθέτουμε social, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο εχθές στην Πατρίδα, στην εφημερίδα, τοπική εφημερίδα Πατρίς. Αφορμή λοιπόν στάθηκε αυτό το άρθρο να συνομιλήσουμε σήμερα, διότι επισημαίνει με κέριο τρόπο πράγματα τα οποία και εμείς τα λέμε και τα συζητάμε, αλλά ποτέ δεν τα είδαμε διατυπωμένα, μαζεμένα κάπου, και εκεί διατυπώνονται μαζεμένα, mm-hmm, και συγκροτημένα με ένα πολύ ωραίο γραπτό λόγο που διαθέτει ο Γιώργος ο Μισερλάκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος ο Μισερλάκης είναι ο αρχισυντάκτης της ιστορικής εφημερίδας του Ηρακλείου Μεσόγειος, και εκεί λοιπόν, βλέποντας αυτό που έχει γίνει στα social media με τα trolls, με να ξεσπάνε συναισθήματα τοξικά εναντίον ανθρώπων, εναντίον
0: καθένας
1: πολιτικών
0: πίσω
1: ομάδων,
0: από ένα πληκτρολόγιο, ναι, ανώνυμα, μπορεί να γράφει και ό,τι θέλει, Νίκο.
1: Αυτό ακριβώς λέει και ο Γιώργος ο Μισερλάκης στο άρθρο του, ό,τι θέλει. Ενώ τα συγκρίνει με τη δικιά μας, ας πούμε, εποχή, αν θέλεις με τις παλαιότερες εποχές, όπου έβγαινες στο καφενείο, έβγαινες στην αγορά, έβγαινες στην παρέα, δεν έλεγες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είπε ο Γιώργος ο Μισερλάκης, να σκεφτούν, λέει, αυτοί που τα γράφουν, εάν το πρόσωπο το είχαν μπροστά τους,
0: απέναντί τους,
1: ναι, θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα.
0: Θα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι. Και μάλιστα ορισμένοι λειτουργούν και πίσω από ψεύτικα προφίλ, αυτά τα λεγόμενα trolls, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ψεύτικα προφίλ, και βρίζουν και απευθύνουν τοξικό λόγο. Κάτι το οποίο θα έλεγα βλάπτει ηθικά και ψυχικά τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν, σε μια υποτιθέμενη δημοκρατία που είσαι ελεύθερο το λόγο, αλλά όχι ασίδωτο.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι, όπως το λες. Νομίζω πως κάθε αγανάκτησή μας πια την εκφράζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο. Κάθε ακριβώς δυσαρέσκειά μας, βγάζουμε μιζέρια, βγάζουμε άσχημο συνέστημα προς τον συνάνθρωπο. Η αλήθεια να λέγεται. Και αυτό πραγματικά σε καθημερινή βάση μπορεί κανείς να το εντοπίσει πάρα πολύ εύκολα αν περιηγηθεί στα social.
1: Αυτό που συμφωνήσαμε με το Γιώργο, μας το επισήμανε δηλαδή ο Γιώργος και συμφώνησα και εγώ, είναι ότι η μόνη λύση είναι η αυτοσυγκράτηση αυτού που γράφει και ο περιορισμός από τις ίδιες τις πλατφόρμες,
0: ναι,
1: των social
0: και
1: media.
0: Και επίσης και η εκπαίδευση στα νεότερα παιδιά στο πώς ακριβώς να χρησιμοποιούν τα social.
1: Σωστά.
0: Γιατί μπήκαμε στα βαθιά, Νίκο, χωρίς να ξέρουμε να κολυμπήσουμε. Και όλο αυτό βεβαίως έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένες συνέπειες. Και θα κλείσω κιόλας στη συνέχεια την εκπομπή μου μιλώντας για το ευρωπαϊκό φρένο για την πρόσβαση των παιδιών στα social, μιας που η Κομισιόν εξετάζει ηλικιακούς περιορισμούς, βάζει πιο αυστηρούς όρους σε μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά κάτω των 13. Και από ό,τι φαίνεται θα παρουσιάσει και συγκεκριμένη πρόταση μετά το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό νομίζω ότι, ναι, βγάζει μια σχετική αισιοδοξία, να το πω.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι τα πράγματα να διαφοροποιηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Εξάλλου χθες το βγήκε και επισήμωση η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε, mm-hmm, αυτό που λες τώρα, mm-hmm, αγάπη. Και πιστεύω επιτέλους να μπει πράγματι ένας φραγμός, έτσι, γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Πραγματικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν σιγά σιγά αυτό το θεματάκι που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των μικρών παιδιών στα social media σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως σημειώνει το Reuters. Η Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε έκθεση δύο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εισηγούνται ένα κλιμακωτό σύστημα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με την πρότασή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, φροντιστών ή εκπαιδευτικών. Οι περιορισμοί θα χαλαρώνουν σταδιακά όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και εισέρχονται στην εφηβεία. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς στις πλατφόρμες, προσαρμοσμένους στην ηλικία των χρηστών, δήλωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν τα παιδιά αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τους προσφέρουμε ένα ασφαλέστερο ξεκίνημα στον ψηφιακό κόσμο, πρόσθεσε. Και βεβαίως άφησε να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην υιοθέτηση των προτάσεων των εμπειρογνωμόνων και ότι θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετά το καλοκαίρι. Η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να ανακοινωθεί κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί ή εξετάζονται στην Αυστραλία, τη Βρετανία, την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιορισμοί αναμένεται να αφορούν κυρίως πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube, το Instagram αλλά και το Facebook. Από την πλευρά τους, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα προστασίας για τους νεότερους χρήστες, ενώ πολλές έχουν θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς.

Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Και μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
6: Ο σταθμός
5: των επιτυχιών.
7: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, επιστρέψαμε σήμερα μετά από δύο μέρες απουσίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και θα είμαστε μαζί και σήμερα 15 του μήνα και αύριο 16 του μήνα και 17 του μήνα, γιατί μετά θα φύγουμε στην πρώτη φάση της καλοκαιρινής μας άδειας για 5 μέρες δηλαδή εκτός απρόπτου. Είναι μια μέρα με πολλά γεγονότα, είναι μια μέρα που έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη θέση της ειδησιογραφίας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Ήρθε μόλις στην συχνότητα η Πηξίδα και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά politika.gr.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσάρης, η Μαρία Μαυρομάτη Τελειναδία, ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι απέναντί μου και η Ζέντα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Επιτρέψτε μου να αποχαιρετήσω, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, την Μάρο Κοντού, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε στα 92 της χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα και αφήνει πίσω της πραγματικά μια μεγάλη παρακαταθήκη και στο επίπεδο το επαγγελματικό, δηλαδή ως ηθοποιός που υπηρέτησε και το θέατρο και τον κινηματογράφο, και ως άνθρωπος όμως. Νομίζω αυτοί που την γνώρισαν έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα για τη Μάρο Κοντού.

ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εάν θέλετε καταρχήν περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, μιας και από εκεί είναι όλα δίπλα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θέλω να πω ότι μια ακόμα απώλεια φιγουράρει στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ο γνωστός ηρακλειώτης φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης, ένα εξαιρετικό μέλος της τοπικής κοινωνίας, ένας άνθρωπος που και ως φαρμακοποιός υπηρέτησε ουσιαστικά τον τόπο και τον συνάνθρωπο, αλλά και ως αυτοδιοικητικός. Να θυμίσω ότι ασχολήθηκε με το Δήμο Ηρακλείου, είχε θέσει και υποψηφιότητα ως δήμαρχος, δεν τα είχε καταφέρει να εκλεγεί, υπηρέτησε όμως τη Λότζια από την θέση που τον έταξε το εκλογικό σώμα και βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας ήταν ένα δραστήριο στέλεχος. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγειλωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να πούμε σήμερα, μιας και με Οικόπουλος, Κοντοτόλη και ο δικός μας ο Χάρης Μαμουλάκης είναι οι σημερινές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίζω ότι θα κάνουν το ίδιο τόσο ημέρας και ο κύριος Μπάρκας, αλλά και η κυρία Βέτα. Νωρίτερα παραιτήθηκε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι, επιτρέψτε μου να σας πω, τι πολιτική ηθική. Παίρνεις μία έδρα από ένα κόμμα στο οποίο έχεις φύγει και ανεξαρτητοποίησε. Με τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται στους 17. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Είναι ολοφάνερο ότι κάθε φορά που μιλάμε για αριστερούς θυμόμαστε την Μαλβίνα Κάραλη, που έλεγε ξεκάθαρα τι είναι αυτό το κόμμα. Είναι 10 ποπή, να μην το πω αλλιώς, που ψάχνουν καρέκλα. Και οι άνθρωποι αυτοί μας το αποδεικνύουν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, κάποιοι συνεχίζουν να μας ζαλίζουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με την εντυμότητα του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι δεν διαθέτουμε ούτε κοντή μνήμη, ούτε επιλεκτική μνήμη. Ένας πολιτικός ο οποίος έχει υποσχεθεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και δεν το υλοποιεί. Ένας πολιτικός ο οποίος τάζει σκίσιμο μνημονέων και χρεώνει τη χώρα με ένα τρίτο δυσβάστακτο, προσέξτε, όχι απλά ένα τρίτο δυσβάστακτο μνημόνιο 100 δισεκατομμυρίων και 99 χρόνια υποθήκη της χώρας. Ένας πολιτικός που έλεγε ότι είχε plan B και φάνηκε ότι ακόμα και σε αυτό έλεγε ψέματα, δηλαδή να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, έχουμε plan B, αλλά τελικά plan B δεν υπήρχε, διότι αποδείχθηκε, όπως μας είπαν στο χιλιοστό όλοι οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο, ότι το plan B το ετοίμασαν με τον κωδικό Αλβανία οι ίδιοι οι ξένοι ηγέτες και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και βεβαίως ένας πολιτικός του οποίου οι ίδιοι του υπουργοί του έλεγαν, όπως παραδέχονται σήμερα, ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά που λες από τον μπαλκόνι ή από του βήματος της Βουλής, και εκείνος έλεγε δεν πειράζει αρκεί που αρέσει σε αυτούς που τα ακούν. Στα κουτορνήθια δηλαδή, γιατί έτσι σας βλέπει ο κύριος Τσίπρας όλους εσάς που συντάσσεστε μαζί του. Ένας πολιτικός ο οποίος έδινε θαλασσοδάνεια από την Τράπεζα Αττικής. Ένας πολιτικός που άλλαξε τον ποινικό κώδικα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019. Ένας πολιτικός που δημιούργησε τη σκευωρία Νοβάρτης, που ήταν υπεύθυνος για πλήθος σκανδάλων. Πετσίτης, Αρτεμίου, τα αυλήματα στη Σαουδική Αραβία, την επιχείρηση ξεπουλήματος του Ελευθέριος Βενιζέλος και τη διάλυση για εκποίηση μετέπειτα της ΔΕΗ που σήμερα μεγαλουργεί. Ένας πολιτικός που συμμετείχε στο θέατρο του συντονιστικού της πυροσβεστικής στο μάτι, λέγοντας ότι δεν ήξερε για νεκρούς όταν ήδη είχαν απανθρακοποιηθεί, είχαν καεί ζωντανοί δεκάδες συνάνθρωποι μας. Ένας πολιτικός που έμεινε στην ιστορία για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ένας πολιτικός που ο ίδιος του αδελφός, ο Δημήτρης Τσίπρας, φέρεται να κατηγορείται ότι διεκδίκησε ένα δημόσιο έργος ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, καταθέτοντας και μάλιστα δύο φορές στις ίδιες αρχές πλαστή ασφαλιστική ενημελότητα. Ένας πολιτικός που φαίνεται να πήγε στο Παρίσι δήθεν για τη Λορεάλ, χωρίς τον Υπουργό Οικονομικών Τσακαλώτο, σε ένα ταξίδι γεμάτο σκιές και αναπάντητα ερωτήματα. Και ένας πολιτικός που βγαίνει, ένας πολιτικός του αντίπαλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και του λέει όσα του λέει, ότι είναι ανέντιμος δηλαδή, και αντί να του τραβήξει μια μήνυση ως η απόσταση Σούνιο, από εκεί που μένει δηλαδή με 500 ευρώ ενίκιο, Σχολή Χιλ, εμένα πάντως ο γιος μου να σας πω, επειδή το κοροϊδηλίκι έχει και ένα όριο, μένει σε ένα στούντιο μικρό ως φοιτητής και πληρώνω 550 ευρώ, έτσι, και όχι σε έπαυλη πάνω στη θάλασσα. Αντί λοιπόν να βγει να μας τραβήξει μία μήνυση, τόσοι όσοι από το Σούνιο και τη βίλα που μένει ως τη Σχολή Χιλ, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Σχολή Χιλ, θυμίζω, τα παιδιά Σχολή Χιλ, όχι δημόσιο σχολείο. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε και αυτό.
1: Στο ποιημένη του Τσίπρα, από πού την έχουμε? Μας λέει για τη σχέση με τη δικαιοσύνη. Ποιος έχει καταδικαστεί, δεν είναι τώρα θεωρία, δεν είναι σκέψη, δεν είναι ισχυρισμός, δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι ποινική καταδίκη. Ποιος έχει καταδικαστεί γιατί αποπειράθηκε να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης? Ποιος έχει καταδικαστεί? Ο Νίκος ο Παπάς δεν έχει παράβαση καθήκοντος γι' αυτό? 13-0, υπουργός του δεν ήτανε? Ποιος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση Νοβάρτης? Ποιος έχει καταδικαστεί? Ο Βαγγελόπουλος δεν έχει καταδικαστεί? Υπουργός δικαιοσύνης του Τσίπρα δεν ήτανε? Αυτός δεν ήταν που είπε ότι βρήκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης στην Νοβάρτη? Πήγε στη, ακούστε, πήγε στη Λέσβο ο Αθεόφωβος, εκεί δεν ήτανε? Ακούστε, πήγε ο Αθεόφωβος στη Λέσβο και είπε πόσο βάρος έχει υποστεί το νησί και το οποίο δεν το έχουμε μεταχειριστεί καλά εμείς. Ο άνθρωπος αυτός που στα χέρια του έγινε η Μόρια, στα χέρια του εκείνες τον καιρό είχε 24.000 μετανάστες η Λέσβος και που σήμερα πόσους έχει? 240. Προσέξτε τι λέει. Έχουμε γυρίσει. Good old, ακούστε.
2: Ακρίβεια, θεσμή, διαφθορά.
1: Good old Τσίπρας. Ξεκινήσαμε πάλι τα παπατζηλίκια. Ξεκινήσαμε πάλι το ό,τι να είναι. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, ο λαός μας έχει πείρα και έχει εξοικειωθεί και τα ξέρει όλα αυτά.
0: Νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Είναι εύκολη δουλειά εμάς των δημοσιογράφων για να πούμε για την εντυμότητα του Τσίπρα, η οποία φαίνεται από μόνη της, και βεβαίως την πολιτική του συνέπεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν και οι οποίοι τον ακολουθούν. Και είναι το 17% της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο είναι. Αυτό που μου αρέσει βέβαια όταν κουβεντιάζω μαζί τους, γιατί κουβεντιάζω μαζί τους όπως κουβεντιάζω με όλους, είναι ότι υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Τσίπρας, εντάξει, δεν ετοιμάζεται για τώρα, κατεβαίνει τώρα για να ετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική μάχη που θα είναι το 2030, ας πούμε το 2031. Τότε θα είναι, λέει, έτοιμος να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Είναι και νέος, οπότε αποδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι θα πάμε ακόμα σε μια θητεία Νέας Δημοκρατίας με κάτι άλλο ενδεχομένως. Μαθαίνω ότι έχουν γίνει παρασκηνιακά κοινολογικό συζητήσεις με διάφορα κόμματα από το Μαξίμου για να ντυλάρουν την επόμενη μέρα εύκολα μετά τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης βέβαια από την Εύβοια είπε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε μια άλλη Ελλάδα και ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις πάνω σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δηλαδή έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό και θα συνεχίσουμε να το λέμε γιατί έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Να λέμε δηλαδή ότι οι εκλογές, οι εθνικές κάλπες θα στηθούν πολύ πιθανόν μέσα στον Οκτώβριο ή κάπου εκεί γύρω, να το πω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Τον περιμένουμε λοιπόν τον Τσίπρα να οριμάσει πολιτικά από το έδρανο της αντιπολίτευσης, το οποίο όμως βρέθηκε, θέλω να θυμίσω, και απέτυχε. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 2019, να σας θυμίσω, ως πρωθυπουργός απέτυχε, δίνοντας μια μεγάλη νίκη τότε στο αντίπαλο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Μετά, το 2019 στο 2023, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου δεν τον ακούσαμε, και πήγε ξανά στην κάλπη, όπου απέτυχε ακόμα περισσότερο, δηλαδή κρίθηκε και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά εξαφανίστηκε, ήπια τα μίλη το νερό, έκανε γαργάρες, δεν ξέρω τι έκανε, πάντως δεν μιλούσε και επανεμφανίζεται τώρα να μας βάλει την υποψηφιότητά του κατά νου για το 2030-31. Θα πω εγώ μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εύχομαι ο άνθρωπος να ζει, βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανθρώπινα το λέω αυτό, και εύχομαι να είμαι κι εγώ εδώ και να συζητήσουμε το 2030-31 τι θα κομίσει ο κύριος Τσίπρας τότε για την Πρωθυπουργία. Θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι τότε απέναντί του. Σίγουρα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα κι αν είναι Πρωθυπουργός και αυτή την τετραετία, έχει πει ότι τρίτη τετραετία και τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μετά. Το έχει αποσαφωνήσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Ο σημερινός Πρωθυπουργός. Τώρα, επιστρέφω στο θέμα των αποχωρήσεων. Θέλω να πω ότι αυτό που θα μείνει έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία στον χάρτη, τον κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, και έχει ενδιαφέρον για να το ξέρετε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο, θεωρώντας ότι είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Η μάχη λοιπόν δεν είναι μόνο για τα μάτια του Αλέξη, είναι και για την σφραγίδα του κόμματος. Κάτω από αυτήν, να θυμίσω ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά αφηγήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά την περιουσία του κόμματος. Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συζήτηση που είχε εδώ στον Πολίτικα 89 και 8 με τον Χρήστον Κόνστα, ζητά την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές και τη συστράτευση με την παράταξη που δημιουργεί τώρα ο Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στη μειοψηφία όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική. Αυτό, είπε, είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως αυτά τα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Η συνολική οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό, περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Κάποιοι κάνουν μια πιο συντηρητική εκτίμηση, Δημήτρη μου, μιας και κουνά στο κεφάλι, και λένε ότι δεν είναι 1,7,

του αλλάζουν τις τέντες, τα μπαλκόνια κλπ. Κλπ. Το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει λογιστική αξία στον ισολογισμό. Τα πάγια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο διόκτο κτίριο της Κουμουνδούρου, διότι οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι να είναι στο Νίκη, είναι νοικοκύριδες. Το ξέρουμε από τον Παπαδημούλη, το Σπιτούλι. Αποτιμώνται σταθερά γύρω στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μια εμπορική αξία. Η πραγματική αγοραία αξία του εξαόροφου κτιρίου θεωρείται πολύ πάνω από το 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι η κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος. Ενδεικτικά, πρέπει να πούμε ότι για το έτος 2023, κυρίες και κύριοι, η συνολική κρατική χρηματοδότηση ανήλθε στα 11,56 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και τη μείωση των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για τα έτη 2024-2025 και το τρέχον έτος έχει υποστεί σημαντική μείωση, ως που προκαλεί ένα θέμα ρευστότητας. Ξαναλέμε ότι μιλάμε για μια χρηματοδότηση που ξεπερνάει τα 11,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή είναι ακόμα που μετέχει, μια εταιρεία holding, όπως λέμε όσοι ασχολούμαστε με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το χρηματιστήριο. Μια εταιρεία λοιπόν holding που μετέχει στις εταιρείες των media, των κομματικών media. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό ότι έχει κομματικά media. Αν έρχεται η συμμετοχή στα media περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα κορόιδα, είναι αριστεροί. Έχουμε την απομείωση και τα χρέη. Το ποσό αυτό εμφανίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου απομειωμένο, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το Ταμείο του Κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα χρέη σε προμηθευτές και δεδουλευμένα εργαζομένων. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετέχει στα δικά του κομματικά μίντια, τα οποία ήταν ζημιογόνα γιατί προφανώς δεν τα άκουγε κανείς, δεν τα διάβαζε κανείς πέραν των κομματικών στελεχών και των αναγνωστών, που πολλοί αμφιβάλλω αν και αυτοί τα άκουγαν, δεν είχαν εμπορική αξία. Μπαίνανε μέσα λοιπόν, όταν ένα μέσο έχει έξοδα 1000 ευρώ και έσοδα 100, μπαίνει μέσα 900 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάτι τέτοιο συνέβαινε λοιπόν αποδεδειγμένα για πάρα πολλά χρόνια με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως αυτές τις τρύπες ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση σε προμηθευτές αλλά και στα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Θα θυμίσω, το θυμόμαστε όλοι, οι συνάδελφοι πόσες κινητοποιήσεις είχαν γίνει για να πάρουν οι συνάδελφοι, οι κομματικοί συνάδελφοι, γιατί αυτοί που δουλεύουν στα κομματικά όργανα είναι κομματικοί δημοσιογράφοι. Έτσι, εμάς λένε που δουλεύουμε, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο, ότι μπορεί να φοράμε κίτρινα, πράσινα, μπλε, γαλάζια, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί, γυαλιά. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, που μας λέτε και μας βάζετε ταμπέλες, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κομματικό μέσο. Άλλοι δουλεύουν σε κομματικά μέσα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο Κόκκινο, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην Αυγή και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε φέση στους προμηθευτές. Ποιοι είναι οι προμηθευτές ενός μέσου? Μπορεί να είναι αυτός που του αγόρασε ή του πούλησε το πρόγραμμα από το οποίο παίζουν οι διαφημίσεις, που του πούλησε την κονσόλα, που του πούλησε τα ακουστικά που φοράει ο παραγωγός, που του πούλησε το χαρτί που γράφουν οι δημοσιογράφοι, τους υπολογιστές που δουλεύουν στο λογιστήριο και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί δεν είναι προμηθευτές? Είναι προμηθευτές. Και στους εργαζόμενους επίσης, που συνεχώς πηγαίναν σε απεργιακές κινητοποίησεις, διεκδικόταν τα δεδουλευμένα τους. Με αυτά τα δεδομένα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια, όπως έχει ομολογουμένως τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, μια ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του, αν το εξετάσουμε αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για νέο ή ακόμα και υφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγοραίες αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δημοσιοποιημένες. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του κτηρίου στην Κουμουνδούρου κυμαίνεται από 3,5 έως 4,5 εκατομμύρια και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, που περιλαμβάνουν περιφερειακά γραφεία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό,

κύματα και βεβαίως τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα. Επίσης, έχουμε μια κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία. Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και της μείωσης της χρηματοδότησης, κοντά στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως πλέον, όπως είπαμε, 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, το ξαναλέω, αποτελεί ένα εγγυημένο θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει την βασική λειτουργικότητα. Μηδενική εμπορική αξία λοιπόν μέσων ενημέρωσης, αλλά με μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποιήσιμης περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωθεί γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Όχι άσχημα τελικά, για κομματική συρμαγιά. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κυρίες και κύριοι, σας δώσω μια πληροφορία. Το είχαμε γράψει και πριν από λίγες ημέρες στον Πολιτικάντη. Επιβεβαιώνεται η εξέλιξη που θα ακούσετε τώρα από την Πηξίδα είναι ότι ο Σωκράτης Βαρδάκης στην αποχώρηση Χάρη Μαμουλάκη λέει όχι στην έδρα του. Δεν θα πάρει την έδρα. Ακολουθεί ο κύριος Ιγουμενίδης. Δεν ξέρω τι θα πράξει ο κύριος Ιγουμενίδης. Εκτιμώ ότι θα την πάρει την έδρα, κύριος Ιγουμενίδης, για το υπόλοιπο. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θα σας θυμίσω ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί όλα είναι εύκολα, δίπλα, γρήγορα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών στον κόσμο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλό.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε από την καυτή επικαιρότητα, θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Δημήτρη Μπατάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπατάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, αν μας ακούτε στην επανάληψη το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή της 16ης Εβδόμου. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Πηξίδα ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στις 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Είστε τον τελευταίο καιρό μέσα σε μια δύσκολη αποστολή ο επικεφαλής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, μια θέση που νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχετε πάει εξαιρετικά καλά. Και γι' αυτό το λόγο είπα σήμερα να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά έχει αξία να το αναδείξουμε το θέμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα στην Πηξίδα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σιλιγάδο. Ευχαριστώ Θεμά για την σημερινή σας πρόσκληση, για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι σήμερα η αποστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και ποιες κοινωνικές ανάγκες καλείται να καλύψει, θα ήθελα να μας πείτε.
1: Ξέρετε, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλό επίπεδο ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, να προστατεύουμε και υποστηρίζουμε παιδιά και τον ευάλωτο πληθυσμό, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια στα δικαιώματά τους. Ενώ παράλληλα προωθούμε μια σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική φροντίδα με έμφαση κυρίως στην αποδηρηματοποίηση. Και έχει σημασία να σας πω ότι και οι κοινωνικές πολιτικές στην Ελλάδα, οι σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές είναι εστιασμένες στο να υπάρξει η ενίσχυση της αποδηρηματοποίησης. Να σας πω ένα στατιστικό στοιχείο ότι μέχρι το 2019 τα παιδιά που διαβιούσαν σε ιδρύματα ήταν περίπου 2.000. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κατέβει στο 50%, είναι στα 1.000 παιδιά. Και έχουμε και μεγάλη βαρύτητα στη ρήξη, στο κομμάτι λίγο της, του θεσμού της αναδοχής.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι και κάτι που ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Τώρα ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές δομές που λειτουργούν υπό την επεκτεία του κέντρου και ποιες κατηγορίες ωφελούμενων εξυπηρετούν οι δομές αυτές.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω έτσι για την ιστορία ότι υπάρχουν 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας ανά την επικράτεια. Ένα εκ των 12 εδράζεται στην Κρήτη και περιέχει μέσα, αποτελείται πιο συγκεκριμένα από 8 δομές. Οι 3 δομές αφορούν την παιδική προστασία και τα άλλα 5 παραρτήματα έχουν να κάνουν με υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία είτε σε ηλικιωμένους ή ακόμα και παιδικό πληθυσμό που χρειάζεται προστασία. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια σταδιακή μετάβαση μοντέλα φροντίδας που ενισχύουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ωφελούμενων. Γιατί σας ξαναείπα, πλέον τα σύγχρονα μοντέλα φροντίδας επιτάσσουν να υπάρχει μια μετάβαση επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία και στην αποδηρηματοποίηση.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πήρατε την θέση αυτή, να ρωτήσω ποια ήταν η κατάσταση που κληθήκατε να διαχειριστείτε, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση σε αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, να είμαι τώρα ειλικρινής και δίκαιος. Παρέλαβα την Προεδρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας σε ένα πραγματικά κυκαιώνα καταστάσεων και εξελίξεων. Υπήρχαν έτσι σοβαρά ζητήματα λειτουργίας, όμως με προσπάθεια και αγώνα καταφέραμε λίγο και σιγά σιγά έχουμε μεταστρέψει το κλίμα. Υπήρχε αδυναμία έβρεση προσωπικού, αλλά εισάγαμε σύγχρονα μοντέλα προσλήψεων όπως το στήτρος κτήσης. Καταφέραμε λίγο και προσωπικό το οποίο δεν ήταν ξεκάθαρο πώς βρίσκεται στις θέσεις εργασίας του. Καταφέραμε το αποσαφηνίσαμε και το συγκεντρώσαμε εκεί που έπρεπε να είναι. Και παράλληλα όμως σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και δίνουμε μεγάλη έμφαση λίγο στον θεσμό της αποδηρηματοποίησης και δημιουργούμε τις μονάδες με αυτόνομες διαβίωσης που δεν είχαν καταφέρει να λειτουργήσουν και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πόμπιας στο Ηράκλειο, στη περιοχή της Μεσαράς, θα λειτουργήσουμε την πρώτη μονάδα με αυτόνομες διαβίωσης που θα είναι για άτομα τα οποία προτού εγκαταλείψουν τη δομή θα μπορούν και επιστρέψουν στην κοινωνία, θα έχουν ένα μεταβατικό στάδιο να προσαρμοστούν στις καθημερινές λειτουργίες μετά το ίδρυμα. Οπότε, ξέρετε, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και τα δρομολογούμε τα πράγματα σε μια πιο έτσι, καλύτερη κατάσταση.
0: Το κέντρο συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθελοντικούς φορείς για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας.
1: Σε αυτό πρέπει να τονίσω ότι ξέρετε, η κοινωνική πρόνοια δεν είναι υπόθεση ενός φορέα, είναι υπόθεση πολλών υπηρεσιών και υπάρχει διαλειτουργικότητα γιατί πρέπει να συνεργαζόμαστε για την κοινωνία και από την κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να τονίσω την υπογραμμή ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης που είναι αρρωγή δίπλα μας και πραγματικά έχουμε πολυεπίπεδες συνεργασίες και όλοι μαζί μπορούμε και έχουμε καλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνική πρόνοια στην Κρήτη.
0: Τώρα το δικό σας το όραμα ποιο είναι κύριε Μπατάκη ως πρόεδρος?
1: Το όραμα το δικό μου να παρέχουμε τώρα αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές, να έχουμε μια ανθρωποκεντρική και οικογενειακεντρική προσέγγιση, με προτεραιότητες στις αιρέες μας να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, η ενίσχυση του προσωπικού, ο ψηφιακός και ο λειτουργικός εξυγχρονισμός των δομών και πάντα να προωθήσουμε την αποδερματοποίηση και να αναπτύξουμε νέα μοντέλα φροντίδας υποστήριξης που θα ενισχύουν την αυτονομία των ωφελούμενων και την κοινωνική τους επανένταξη.
0: Μάλιστα. Είναι εύκολο αυτό, θα είναι εύκολο αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή και κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα και σίγουρα θα προσπαθήσουμε. Να κάνουμε το καλύτερο γίνεται. Ήδη από το δικό μας μετερίζει, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαι πρόεδρος, περίπου ένα διάστημα 4 μηνών, έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει αρκετές αλλαγές και βλέπω ότι το αγκαλιάζουν και οι εργαζόμενοι και πρέπει εδώ πέρα να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας που κάτω από αρκετά έτσι δύσκολες συνθήκες με αυταπάρνηση και αυτοθυσία καταφέρουν και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία και στην κρητική κοινωνία γενικότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρούμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε να συνδράμουμε το έργο σας.
1: Να είστε καλά και εσείς παραδεχνείτε τέτοια διαφορετικά ζητήματα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, διάλεξα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με την υπόθεση της Μαρφίν και των ανθρώπων που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου να εξιχνιαστεί τόσα χρόνια μετά η δολοφονία των τεσσάρων ψυχών. Εγώ λέω τέσσερις ψυχές, γιατί ήταν τρεις άνθρωποι εργαζόμενοι και η ψυχή που έφερε στα σπλάχνα της η μία από τις γυναίκες που κάηκε ζωντανή από το χέρι των τρομοκρατών που πυρπόλησαν την τράπεζα. 204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε τη Μαρφίν. Τόσα είναι αυτά που αποθανάτησε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας δημοσιογράφος, ο οποίος στη στιγμή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης βρισκόταν στη σταδίου και ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου για να μην εισπνεύσει τα χημικά από τα επεισόδια. Σε 6 από αυτές τις εικόνες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν ρυθμίσει τα μέλη της ομάδας των 12. Οι 5 αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν την επίθεση, αφήνοντας πίσω τους 3 νεκρούς εργαζόμενους και τη μια ψυχή στα σπλάχνα της γυναίκας. Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη Μαρφίν, Ηλίας Προβόπουλος, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις αρχές 3 φορές. Μέχρι πρόσφατα, οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών, γιατί δεν ήταν καθαρές. Μετά το ανώνυμο email που εστάλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατονόμαζε τους 5 δράστες του εμπρισμού, αλλά και την έρευνα που ακολούθησε, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας ανέλησαν ξανά και ξανά το συγκεκριμένο υλικό. Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των 3 συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο λάπτοπ, στην αποθήκη στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους. Ο συνάδελφος Προβόπουλος περιγράφει όσα θυμάται από το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου. Η κατάστασή του αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κομβική, στο να προσδιοριστεί ο ρόλος καθενός από την ομάδα των 5 που έκαψαν τις 4 ψυχές στη Μαρφίν. Οι δολοφόνοι, τρομοκράτες. 12:58, σαν αυτή τη στιγμή δηλαδή που είναι 12:58, αρχίζουν επεισόδια μπροστά στον Ιαννό με μπαχαλάκιδες. Περνούν τα ματ. Καθαρίζει και φεύγουμε από το δρόμο όπως ήμασταν με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προφυλαχθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άτομα που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκι η χακή, η μισή, με τζόκι η μαύρο η άλλη και μαντήλα. Και μια γυναίκα στο μεταξύ, και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή από την τσάντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που λέμε. Λέει ο δημοσιογράφος, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι οι 12 κουκουλοφόροι έδρασαν συγκροτημένα και οργανωμένα, ώστε να πλησιάσουν και να πυρπολήσουν το υποκατάστημα και τους συνανθρώπους μας. Η ομάδα, η μισή από την οδό Εδουάρδου Λο και η άλλη μισή από την Χρήστου Λαδά, συναντώνται, συνεννοούνται και φεύγουν 3 προς τη Μαρφίν. Ένας πάει μπροστά, ένας σπάει τη βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότοφ, και ξαφνικά, παφ, ο τρύπος πετάει κάτι αναμένο μέσα και γεμίζει καπνούς και φλόγες η τράπεζα. Συνεχίζει ο αυτόπτης μάρτυρας, συνάδελφος Προβόπουλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Και είναι ο ένας που είχε το υλικό σε ένα σακίδιο, ο άλλος που είχε κάτι μπροστά του, που με αυτό έσπασε, την τζαμαρία. Είχαν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια στολή επαναλαμβάνει στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντί ολισθητικά, φόρμα και κασκέτα και μαντήλια. Ο Προβόπουλος πρόλαβε να διακρίνει και τα σωματικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των 12 στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς. Δήλωσε με βεβαιότητα πως οι 7, 8, 9, 11 και 12 είναι εκείνοι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το κατάστημα. Ήταν ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα ξανθή. Φαίνονταν πίσω από το μαντήλι της άλλωστε, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος, αυτός στο σακίδιό του, και ένας με κόκκινο μαντήλι. Αυτόν τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν έγινε η επίθεση στο κτίριο της περιφέρειας στη Συγκρού, τονίζει χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια και θα το δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα αφήσαμε πίσω τη μνήμη για Αξαρλιάν και Μακάριο στην Κύπρο. Θα τα πούμε όμως αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Μιας και τούτη την ώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Sea Jets, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε ένα από τα πλοία της Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση μάλιστα 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μπορείτε να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί πολύ απλά Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, που συντελούμε αυτή την ραδιοφωνική επικοινωνία, την οποία στηρίζετε επιλέγοντας την επικοινωνία σας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με τον γνωστό τρόπο, στη θηρίδα κατά κύριο λόγο υποδοχής, στο Messenger. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DEC 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Χάσαμε την Ελενίτσα μας σήμερα και μαζί της πολλές αναμνήσεις, παιδικές αλλά και πιο πρόσφατες, μιας και ο καλός ελληνικός κινηματογράφος συνεχίζει πάρα πολλά χρόνια να μας συνοδεύει.

Σκασμός Αντωνάκη. Δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε. Παρότι η τελευταία μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου μας αποχαιρέτησε, η Μάρο Κοντού. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με αυτή την είδηση, γιατί είναι, παιδί μου, κάποιες έτσι φιγούρες που στιγματίζουν και την παιδική σου ηλικία, όταν, ξέρω εγώ, δεν είσαι οποιαδήποτε άλλη επαφή με τις οθόνες πέρα από την τηλεόραση, και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, τουλάχιστον δεκαετία του 80, είχαμε μόνο την κρατική τηλεόραση, και μέσα από αυτήν ήρθαμε πιο κοντά στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Απόδειξη της αξίας αυτών των αριστουργημάτων για την εποχή τους είναι το γεγονός ότι 50, 60, 70 χρόνια μετά εξακολουθούν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εξακολουθούν και προβάλλονται. Για να προβάλλονται, άρα να έχουν διαφημιστικό αντικείμενο, επομένως έσοδα για τα τηλεοπτικά δίκτυα που αγοράζουν τα δικαιώματα προβολής, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι οι θεατές, οι τηλεθεατές, δεν είναι μόνο ηλικίας 60-70 ετών που έζησαν μέσα από αυτές τις γενιές καλλιτεχνών. Έχουν δημιουργηθεί και νεότερες γενιές. Έχουν καλλιεργηθεί και νεότερες γενιές με τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Και σε αυτό συνετέλεσαν πρωταγωνιστές, θεατράνθρωποι και κινηματοάνθρωποι όπως η Μάρο Κοντού.

παιδί μου, πέρα από την επιβλητική της παρουσία, όμορφη γυναίκα, ακόμη και στα βαθιά γεράματά της ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία. Είχε αυτό, ρε παιδί μου, είχε και αυτό το εκλεπτισμένο που θες δε θες το παρατηρείς, θες δε θες εστιάζεις. Ό,τι λείπει, ρε παιδί μου, από την αισθητική της σημερινής εποχής.

Άνθρωποι που και στο θέατρο μεγαλούργησαν σε πολλούς θειάσους και έγραψαν ιστορία. Πάμε στο πολιτικό θείασο. Μετά από το φευγιό της Μάρος Κοντού, πάμε στον πολιτικό θείασο του ΣΥΡΙΖΑ και το φευγιό των βουλευτών. Σας είχαμε προειδεάσει ήδη από χθες ότι επίκυνται τα θέματα, θέμα ορών, λέγαμε χθες, τέτοια ώρα, και επιβεβαιώθηκε και το απόγευμα χθες και σήμερα το πρωί, θέμα ορών να έχουμε μπαράζ αποχωρήσεων, όπερ και γένατο. Σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει για μια συνάντηση βουλευτών τη Δευτέρα, αρκετών βουλευτών, πάνω από 10, οι οποίοι συζητούσαν τον τρόπο που θα εξέλθουν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τελευταίο 24ωρο, από χθες λέει το μεσημέρι, έχει αρχίσει όλο αυτό να ξεδιπλώνεται και θα κορυφωθεί, κρατήστε το αυτό, την Παρασκευή.

Από πού να ξεκινήσουμε, τώρα για το... Καταλαβαίνετε, ο θείας σας έχει πολλά. Πολλά κομμάτια. Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Έχουμε την αποχώρηση του κύριου Μαμουλάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωσή του σήμερα, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαμουλάκης επικαλέστηκε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της κέντρου αριστεράς, τα όσα συμβαίνουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να συνυπάρχει, και έτσι αποφασίζει και ανακοινώνει και προς τον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση. Λίγο πριν, λίγο μετά, διάστημα από λίγων λεπτών διαφορά άντε ώρας, είχαμε τις ανεξαρτητοποίησεις του κυρίου Μεϊκόπουλου και της κυρίας Κοντοτόλη. Έτσι λοιπόν σήμερα, ώρα 2 και 4, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει είναι 17. Λέμε 2 και 4, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θα είναι 17, θα είναι 16, θα είναι 15, μέχρι το τέλος της ημέρας πιθανολογούμε βασίμως ότι δεν θα είναι 17, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, της Παρασκευής δηλαδή, σίγουρα θα είναι κάτω από 15. Σας το προσυπογράφουμε. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά πέφτει πλέον στην τέταρτη θέση μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έπεται συνέχεια.

σας. Φιλοξενούσαμε σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που καλούσε τα στελέχη, τους βουλευτές τέλος πάντων που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν ή δεν βλέπουν ή καλοβλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να αποχωρήσουν και να αφήσουν πλέον όσους θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα, να συνεχίσουν την πολιτική τους διαδρομή και πορεία. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Μοίρας, ερμήνευε την απόφαση του κυρίου Φάμελου να παραιτηθεί 2 ημέρες πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ως μια προσπάθεια μεθόδευσης προκειμένου να ακυρωθεί η Κεντρική Επιτροπή, αυτή που έλαβε τις αποφάσεις για αυτόνομη πορεία, για επιστροφή του Παύλου Πολάκη κτλ. Σήμερα έρχεται ο κύριος Φάμελος να καταγγείλει τον κύριο Πολάκη, τέλος πάντων και το περιβάλλον του, για μεθόδευση στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συνεδρίαση έχει ξεκινήσει πριν από λίγο, παρόντες από τους 17 που έχουν απομείνει, προσέξτε, είναι μόνο 7 παρόντες βουλευτές. Μόνο 7 πήγαν συνεδρίαση. Άρα δυνητικά 10 ακόμη βουλευτές είναι με το ένα πόδι στην έξοδο. Να μην πω και με τα 2, αν όχι και οι 10, 7-8 είναι με κεφάλι, πόδια, χέρια στην έξοδο, ναι. Και είναι θέμα ωρών, άντε 24 ώρων, να κάνουν το επόμενο βήμα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Φάμελος δικαιολόγησε για ποιο λόγο, ποιος παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτησή του από την Προέδρια, δικαιολόγησε για ποιο λόγο δεν παρίσταται στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ως απερχόμενος πλέον πρόεδρος, στην λογική ο επικεφαλής, προσωρινά επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Ξανθόπουλος, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει και την πρωτοβουλία της πρόσκλησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου του εξέφρασε, λένε πληροφορίες, την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας εκλογής προέδρου της ομάδας, που αποτελεί, τιμίζω, ένα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Και αυτό γιατί το λέει ο κύριος Φάμελος, διότι ο ίδιος υποστηρίζει πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχευση να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής, και αναφερόνται φυσικά στον κύριο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης είναι ακόμη ανεξάρτητος βουλευτής. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με απόφαση του κυρίου Φάμελου είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, τυπικά ο κύριος Πολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι μεθοδεύεται η εκλογή γραμματέα, ώστε στη συνέχεια να αποφασιστεί η επαναφορά του κυρίου Πολάκη εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο στη συνέχεια να είναι υποψήφιος πρόεδρος για την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι λοιπόν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να μην νομιμοποιήσει την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, μεθόδευση, η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι εδώ βλέπουν ένα συναγωνισμό ντροπής. Ποιος θα ντροπιάσει περισσότερο ή λιγότερο αυτό που μέχρι πρώτην ως λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, και τη ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν είναι.

Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατάρρευση με όρους χρηματιστηρίου. Όλοι ξεφορτώνονται κακήν κακό στις μετοχές τους για να προλάβουν να τοποθετήσουν το εστέρημά τους στο Τσίπρα, όπου αναμένουν υψηλότερες αποδόσεις. Το είπαμε απλά, λαϊκά, κατανοητά, με εμπορικούς όρους. Εν προκειμένου, χρηματιστηριακούς όρους. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που φαίνεται ότι βρίσκονται σε κάποια συνεννόηση με τον Τσίπρα και οι οποίοι λένε «ΟΚ, ευχαριστώ στους πολίτες μου, εμπιστεύτηκαν κτλ. Σταματάω κάθε πολιτική μου δραστηριότητα την οποία μου ανέθεσαν να τους εκπροσωπήσω, διότι τώρα μου είναι σημαντικότερο να γίνω αρεστός στον Τσίπρα. Και θα τους καλέσω ξανά, να με ξαναεμπιστευτείτε, όσον ούπορ, παιδί μου, αλλά μέσα από τις γραμμές πλέον του νέου κόμματος». Α, και γι' αυτό το λόγο επιστρέφω και την έδρα του κόμματος, ενός κόμματος που έχει διαλυθεί και είναι εντελώς άχρηστο για τις επιδιώξεις μου, για να δείτε τι έντιμος, πόσο έντιμος είμαι και πόσο ανεδιοτελής. Αυτή είναι μια κατηγορία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι που μάλλον δεν έχουν προσυνεννοηθεί με τον Τσίπρα και παρετούνται πιστεύοντας ότι αυτό θα τους εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση όταν η Ελλάς θα προσλαμβάνει πολιτικό προσωπικό. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Τωτό που σκότωσε τους γονείς του για να πάει εκδρομή με το ορφανοτροφείο. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία, είναι αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά μπροστά στην αβεβαιότητα προτιμούν να κρατήσουν την έδρα, να εκπροσωπήσουν τους πολίτες όπως οι πολίτες επέλεξαν να εκπροσωπηθούν, γιατί ποιος ζει αύριο, ποιος πεθαίνει. Έχουμε και μπόνους δύο ακόμη κατηγορίες. Είναι αυτοί που ο Τσίπρας δεν θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς και αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν ζωγραφιστό τον Τσίπρα. Καλός ή κακός λοιπόν, και η μεν και η δε, αυτών των δύο τελευταίων μπόνους κατηγοριών, έχουν επιλέξει να δώσουν την πολιτική τους μάχη βασισμένη στις δικές τους δυνάμεις. Και αυτό οφείλουμε να το αποδεχτούμε και να το σεβαστούμε. Τώρα, τι μπορεί να έχει πάει, ρε παιδί μου, λάθος και έτσι καταστρέφεται μαζικά η αξιοπρέπεια του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου? Κατά την ταπεινή μας άποψη,

Αμυντός, με συγχωρείτε, αλλά είναι για παραμύθια μόνο. Το να παρετούνται λοιπόν οι βουλευτές και να μένουν ξεκρέμαστοι επειδή το θέλει ο ηγέτης, δεν περιέχει κανένα πολιτικό συμβολισμό. Πέραν ίσως του να δίνουν στον κόσμο να καταλαβαίνει ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να περισσώσουν την πολιτική τους σταδιοδρομία. Δηλαδή, αυτός που παραδίδει την έδρα, του λένε όλοι «Α, πουλή, ξεπουλήθηκες» και τα λοιπά και πας για να πας στον Τσίπρα, ξέρω. Αυτός που δεν παραδίδει την έδρα, «Α, κρατάς την έδρα» και δεν την παραδίδεις. Ό,τι και να κάνεις, είναι κακώς καμωμένο, δεν υπάρχει σωσμός, σου το λέμε εμείς. Ό,τι και να κάνεις σε συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως τα έχουν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την γλιτώνουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα τα ακούσουν. Παραδίδεις την έδρα, κακώς την παραδίδεις. Δεν την παραδίδεις, κακώς δεν την παραδίδεις. Το δεύτερο γεγονός που θεωρούμε ότι έχει συμβάλει στο να πάνε όλα λάθος και να καταστραφεί η αξιοπρέπεια του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου είναι ότι το κενό που άφησε ο Τσίπρας, η αριστερά σε διάφορες εκδοχές δεν κατάφερε να το καλύψει. Διότι τα στελέχη της είναι εκπαιδευμένα να αντρούν πολιτικό κεφάλαιο από τον Τσίπρα και δεν είναι σε θέση για κάτι περισσότερο. Και δεν το λέμε εμείς. Το απέδειξαν τα γεγονότα. Το υποστηρίζουμε εμείς έτσι. Όλα και αβάσιμα. Το απέδειξαν τα γεγονότα από το 23 και μετά. Δεν είχαν κανένα πλάνο πέρα του να περιμένουν να επιστρέψει ο Τσίπρας στο προσκήνιο και να ελπίζουν ότι θα τους περιμαζέψει κιόλας. Ας πρόσεχαν λοιπόν. Πώς έφτασαν τώρα σε αυτή την κατάπια? Παλιά, ξέρετε, επί συνασπισμού, ο παραγοντισμός εκφραζόταν μέσα από τάσεις με σκληρές ιδεολογικές αναφορές, συγκεντρωτική διάρθρωση και έναν σκληρό αλλά δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Αντικειμενικό σκοπός κάθε τάσης τότε στο συνασπισμό ήταν να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες τους 5, 7, 10 στελέχη που αποτέλεσαν τη φυσική ηγεσία του κόμματος. Αλλά όλο αυτό ήταν τουλάχιστον επενδυμένο με μια πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση. Ύστερα, δεν ήταν οι μέλισσες, ύστερα ήρθε η εκτείναξη και η δημοσκοπική και η κοινοβουλευτική του 2012 και πολύ περισσότερο του 2015. Η υποχώρηση του Ιουλίου του 2015 και η δεύτερη διακυβέρνηση. Αυτή η δεύτερη διακυβέρνηση, και μιλάμε για τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Την ώρα που μέλη και οπαδοί του κόμματος βυθίζοντας τον προβληματισμό, την απογοήτευση και την παρέτηση εξαιτίας της κολοτούμπας του δημοψηφίσματος, διαμόρφωσε το πεδίο για ικανοποίηση φιλοδοξιών που διευρύνθηκε αυτό το πεδίο γεωμετρικά. Και κάπου εκεί, χειμώνα του 2015, άνοιξη του 2016, πολιτική και ιδεολογία τελειώσανε. Και όπως ξέρουμε από τα χρυσορυχεία, κυρίως όταν είναι καινούργια, όταν ανακαλύπτουν κοιτάσματα χρυσού, κάθε πεδίο προς εκμετάλλευση, όσο ευρύ κι αν είναι, προσελκύει πολλαπλάσιους επενδυτές, οι περισσότεροι από τους οποίους αποβλέπουν σε άμεσες επενδύσεις, αποδόσεις με συγχωρείτε, και αυτό τους κάνει να υιοθετούν κακές πρακτικές στην εξόρυξη του χρυσού, επιβάρηση του περιβάλλοντος και πάει λέγοντας. Και όπως το υποτιμημένο νόμισμα σε σχέση με το ισχυρό, οι κακές πρακτικές έχουν την τάση να εκτοπίζουν τις καλές και να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ειδικά αν γίνονται ανεκτές και κάνουμε ή κάνουν ότι δεν τις βλέπουν. Και κάπως έτσι, μετά την ήττα του 2019, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Θα συνεχίσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μείνει στο σημείο της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση το 2019. Τότε λοιπόν, το 2019, αντί να γίνει ένας τίμιος απολογισμός και μια επανεκκίνηση, η βάση αντικαταστάθηκε με μια καινούρια που αποθέωνε τον αρχηγό και έβριζε όλους τους υπόλοιπους πατόκορφα, και στην ηγεσία η περίφημη κίνηση μελών, ενεργώντας στο όνομα του Προέδρου, ανέλαβε να εκτοπίσει όλους τους άλλους και να γίνει το κόμμα στο σύνολό του. Από γραμματεία τοπικής οργάνωσης μέχρι πολιτικό γραφείο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός υπερφιλόδοξων κλακαδόρων, για να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, έμαθε ότι το σημαντικότερο που έχει να κάνει είναι να βρίσκεται πέριξ του Τσίπρα, στο οπτικό του πεδίο, ρε παιδί μου. Και της ομάδας, αν όχι του ίδιου του Τσίπρα, της ομάδας που μιλούσε εξ ονοματός του. Ανταυτού, το σερίγιο, για το άλλο αφεντικό, αυτό το αφεντικό, ναι, πέταξε με τα αφεντικά εδώ. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν είχε πολιτική σημασία. Οι συμπεριφορές ήταν εκεί απλά για να καθορίσουν τα ίδια τα πολιτικά στελέχη. Και προφανώς το σχέδιο αυτό πέτυχε απόλυτα. Διότι στο συνέδριο του 2022 οι προεδρικοί επικράτησαν συντριπτικά και επέβαλαν πλήρως τις θέσεις τους. Έλαμε όμως που όσο το σχέδιο πετύχαινε, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, έχανε έδαφος. Με αποτέλεσμα τη συντριβή του το 2023. Το ίδιο σχέδιο, με προφανώς διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς το βασικό πρόσωπο για το οποίο εκπονήθηκε, πέτυχε για δεύτερη φορά. Πώς? Με την πανηγυρική εκλογή Κασελάκη. Με τα διεύρα της λύσας και της οργής, όπως έμειναν στην ιστορία. Τα βαρύδια επιτέλους πήραν δρόμο, τίποτα αριστερό δεν είχε επιζήσει και ένας νέος πολιτικός αστέρας βρισκόταν στην ηγεσία ως μπροστινός, όπως λεγόταν τότε, της κίνησης μελών. Ο ίδιος σήμερα το διαψεύδει. Τη κίνηση μελών υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αυτό όμως πήγε καλά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να τον αφαιρέσουν χωρίς αναισθησία. Στο γνωστό μπουζουξίδικο. Ενώ και τα βαρύδια με ισχυρότατη κοινοβουλευτική ομάδα, σχεδόν το σύνολο των δημοφιλέστερων κυβερνητικών στελεχών, πέρασαν εντυπωσιακά κάτω από τον πύχη. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα σήμερα, ότι μέσα σε αυτή την εκφυλιστική πέρα για πέρα διαδικασία, οι σχέσεις του κόμματος με την κοινωνία έχουν πάψει να υφίστανται. Σημασία έχει να βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Μόνο που στο οπτικό πεδίο του Τσίπρα έχει μαζευτεί ήδη πολλούς κόσμος. Έχει θολώσει πολλές φιγούρες και δεν ξέρω τι θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος.

Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία. Η μάχη δεν είναι μόνο για τα μάτια του Τσίπρα. Είναι και για τη σφραγίδα του κόμματος. Και ξέρετε, κάτω από τη σφραγίδα, το ντουκ, ξέρω εγώ που ακούγεται τη σφραγίδα, υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Και όσο και αν επιχειρούν με ιδεολογικοπολιτικά φλιναφήματα να κρύψουν τη διάσταση αυτή, τόσο θα υπάρχουν φωνές που θα παραδέχονται ότι η πολιτική σύγκρουση αφορά και στην περιουσία του κόμματος. Να, για παράδειγμα εδώ, χθες, σε αυτήν τη ραδιοφωνική ζώνη, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συζήτηση που είχαμε εδώ στον Πολίτικα, ζήτησε την απόσυρση του κόμματος από τις εκλογές, του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ, από τις εκλογές, και τη συστράτευση του κόμματός του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να μείνει κανένα εργαλείο στα χέρια της μειοψηφίας όταν η πλειοψηφία επιλέγει άλλη στρατηγική, και ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ποια είναι όμως τα πολιτικά αυτά εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας, όπως λένε? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να στο απαντήσουμε, να στο κάνουμε τα λιράκια, καταλάβετε ποια είναι αυτά τα εργαλεία που δίνεται η μάχη, και προς τιμήν του γραμματέα της νεολαίας το παραδέχθηκε δημοσίως. Δύσκολα το παραδέχονται. Πρέπει να τους πιέσει εκεί, να τους το βγάλεις για τις μειευτικές μεθόδους κτλ. Και αν τα καταφέρεις, εμείς χθες κάτι πετύχαμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Προς τιμή του λοιπόν ο κύριος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να παραδοθούν έτσι αμαχητή στα χέρια της μειοψηφίας από την πλειοψηφία που σε λίγο θα είναι μειοψηφία. Ο κύριος Λαμπρινίδης, κόλλησε και το μυαλό μου, ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα περιβόητα εργαλεία που δεν θέλουν να αφήσουν στα χέρια της μειοψηφίας. Η συνολική λοιπόν οικονομική αποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζεται από τους επίσημους ισολογισμούς του κόμματος, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικό καθαρό ενεργητικό περίπου 1,5 με 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά πάγια. Προφανώς, μαζί με αυτό υπάρχει και έντονη πίεση λόγω των λειτουργικών εξόδων των κομματικών μέσων ενημέρωσης, Αυγή και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Η ανάλυση όμως των επιμέρους οικονομικών στοιχείων με βάση τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες ανατρέξαμε, διαμορφώνεται ως εξής. Η ακίνητη περιουσία του κόμματος, που δεν είναι άλλο από το κτίριο της Κουμουνδούρου, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αποτιμάται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ η λογιστική αξία του ακινήτου. Η εμπορική όμως αξία του ακινήτου είναι υπερπολαπλάσια του εξαόροφου ακινήτου. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο δεύτερο κρατούμενο. Κρατική χρηματοδότηση. Τα ετήσια έσοδα, που αποτελούν και τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος, για το 2023 ήταν 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και της μείωσης των ποσοστών του κόμματος, η κρατική επιχορήγηση για το 2024, το 2025 και το 2026 έχει υποστεί μια σημαντική ομολογουμένως μείωση. Προφανώς και αυτό έχει περιοριστεί τη ρευστότητα στο κόμμα. Αλλά δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ακόμη μια ισχυρή οικονομική ένεση στο κόμμα δια της κρατικής χρηματοδοτήσεως. Δεύτερο κρατούμενο. Πάμε στο τρίτο. Τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Αυγή και στο Κόκκινο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στους ισολογισμούς του συμμετοχές, δηλαδή μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες των media, ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει καμία αυταπάτη να υποστηρίξει ότι υφίσταται ως αξία, ως εμπορική αξία, αυτή η συμμετοχή των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό ουσιαστικά απομειώνεται κοντά στο μηδέν, καθώς τα συγκεκριμένα μέσα είναι ζημιογόνα και επιδοτούνταν επί χρόνια απευθείας από το Ταμείο του Κόμματος, συσσωρεύοντας παράλληλα και χρέη σε προμηθευτές και δεδουλευμένα εργαζομένων. Με αυτά τα δεδομένα όμως, και κυρίως
με παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλα τραπεζικά δάνεια όπως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που χρωστούν 1,2 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ και όπως μας είχε πει πρόσφατο ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ. Μία ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της καθαρής οικονομικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν το εξετάζαμε ρε παιδί μου αυστηρά με επιχειρηματικούς όρους, μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό ποσό για νέο ή ακόμη και εφιστάμενο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν εξισορροπηθούν οι πραγματικές αγοραίες αξίες με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2025. Έτσι λοιπόν, η πραγματική αξία του εξαόρφου κτηρίου της Κουμουνδούρου, της έδρας του κόμματος, δεν είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου 3,5 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα δε λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται από γραφεία, εξοπλισμούς, μηχανήματα, οχήματα και τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα, διαμορφώνονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Προσθέστε τώρα την κρατική επιχορήγηση ως άειλη αξία, παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και τα λοιπά και τη μείωση χρηματοδότησης, που από τα 11,5 εκατομμύρια διαμορφώνεται περίπου στα 5 με 7 εκατομμύρια ετησίως, αποτελούν ένα, σε κάθε περίπτωση ένα εγγυημένο, θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει βασική λειτουργικότητα. Να προσθέσουμε και τη μηδενική εμπορική αξία των μέσων ενημέρωσης, αλλά που έχουν μαζί τους και φέρουν μια μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Όσο και αν έχουν απαξιωθεί εμπορικά, δεν πάβει να είναι στημένα, έτοιμα, δύο σοβαρά επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως, σε επίπεδο ρευστοποιήσιμης, το είπα, περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, αποφάσισε αύριο το πρωί, το λέμε με εμπορικούς όρους, να κλείσει το μαγάζι και να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, ό,τι χρωστάει σε προμηθευτές κτλ. Το καθαρό ταμείο του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωνόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το λες και άσχημα για κομματική σερμαγιά.

Όλα αυτά τα είπαμε γιατί παντού θα ακούσετε για τη μάχη των απόψεων των πολιτικών θέσεων, τι υπηρετεί ο Τσίπρας, τι υπηρετεί ο Πολάκης, η Ιδούρου, ο Παπάς, και πάει λέγοντας ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι αυτό, ποιοι, καλά δεν έχετε κανένα, τέλος πάντων, ποιοι μπαίνουν κτλ. Δεν θα ακούσετε από κανέναν όμως για το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι το μόνο. Προφανώς υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα, αλλά δεν είναι και μικρό. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου μικρό. Θα έλεγα ότι για ένα νέο κόμμα ή για ένα κόμμα που βρίσκεται υπό επανεκκίνηση είναι αρκετά μεγάλο, εξαιρετικά μεγάλο, ζωτικής σημασίας. Αλλά για ευνόητους λόγους ντρέπονται να το πουν δημόσια.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Βόρεια Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης. Σας θέλω, λέει, έτοιμους. Σας θέλω τιμοπόλεμους στις επάλξεις. Γιατί εκλογές έρχονται. Αλλά δεν έρχονται όσο θέλουν οι άλλοι να έρθουν. Έρχονται όσο θέλω εγώ. Σας έχω πει. Άνοιξη του 27, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεν πείθει πλέον κανέναν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πείσει τον πρόεδρο της Βουλής, δεν έχει πείσει τον ίδιο τον γραμματέα του κόμματός του, τον κύριο Κυριανάκη, τον οποίο τον ακούσαμε να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Δεν έχει πείσει πολλούς βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι στο περιστήλιο της Βουλής δηλώνουν με τον ένα τον άλλο τρόπο ότι ετοιμάζονται κτλ. Η σημερινή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη μαθαίνουμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αγωνίας που καταγράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένεκα της προεκλογίας, ότι τραβούν χειρόφρενο, επειδή μπαίνει το καλοκαίρι, ενώ μπαίνουν σε μια θερμή ραστόνη πολιτικά τα πράγματα, θα τραβήξουν εντελώς χειρόφρενο και δεν θα λειτουργεί τίποτα. Και αυτό θα δημιουργήσει σωρία προβλημάτων στο σχεδιασμό που έχει γίνει εν ώψη της ΔΕΘ και κυρίως μετά τη ΔΕΘ εν ώψη των εκλογών, όπως έχει σχεδιαστεί από το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη, όπως μας λέει ότι έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Γι' αυτό υποστηρίζουν ότι οι εκλογές είναι ακόμη μακριά, ώστε να ενεργοποιήσουν υπουργούς και σε δεύτερο επίπεδο και τους βουλευτές να μην τραβήξουν χειρόφρενο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Σήμερα έρθει και ο κύριος Πέτσας να μας πει γιατί είναι λάθος οι εκλογές στο φθινόπωρο. Και μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός έδωσε και δύο ημερομηνίες ως πιθανότητες κατά την άποψή του, στις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Θεωρεί ότι τα πιο πιθανά σενάρια διεξαγωγής των εκλογών είναι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Και αυτό γιατί, όπως εκτίμησε, μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα, όπως λέει ο κύριος Πέτσας, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ως γνωστόν οι εκλογές σε αυτή τη χώρα γίνονται για τα συμφέροντα του κόμματος που προκηρύσσει τις εκλογές. Μάλιστα ο κύριος Πέτσας έδωσε και ημερομηνίες, δηλαδή το έχει ψάξει ο άνθρωπος, δεν είπε απλά Μάρτιο-Απρίλιο. 14 Μαρτίου λέει ή 25 Απριλίου.

saving my life by the death of somebody else.

0: living off the dead.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανήκει πλέον στην ιστορία. Όμως το διπλωματικό της παρασκήνιο συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον αλλά και αρκετές συζητήσεις. Μια σύνοδος που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σόου του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να μοιράζει υποσχέσεις για άρση των κυρώσεων και επιστροφή της Τουρκίας στα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Και το μεγάλο ερώτημα που καίει την Αθήνα είναι αν η Ελλάδα τελικά κέρδισε ή έχασε μέσα από αυτές τις συζητήσεις και τις εξελίξεις που είχαμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αν βρεθήκαμε δηλαδή σε ρόλο απλού παρατηρητή, αν ανατρέπονται ισορροπίες ισχύω στο Αιγαίο, την ώρα που η χώρα μας παραμένει ο πιο συνεπής και πρωταθλητής στις αμυντικές δαπάνες σύμμαχος της Δύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, να αναλύσουμε την επόμενη μέρα και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να δούμε πίσω από τις κουρτίνες της Άγκυρας. Έχουμε σήμερα μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγη την γεωπολιτική σκακέρα, τον διδάκτορ καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μελετόπουλο, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνσα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά έχουμε κάζους μπέλη, δεν κατάλαβα εγώ. Ή δεν έχουμε. Υφίσταται το κάζους μπέλη ή δεν υφίσταται. Γιατί λίγο μπερδεύτηκα και με αυτά που απάντησε ο κύριος Ερντογάν, αλλά και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε και η ελληνική πλευρά, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλη φυσικά υπάρχει. Mm-hmm. Εγώ ανέτρεξα πάλι στις πηγές και είδα, διάβασα ακριβώς το κείμενο, την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.
0: Το 1995 λέτε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Η οποία γράφει ότι σαφώς αναφέρει ότι εξουσιοδοτούμε την τουρκική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων για να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει την επέκταση των χωρικών εισβολών στα 12 μίλια. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Ο Ερντογάν απλά προσπάθησε να την υποβαθμίσει διότι βρισκόταν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ παρόντος του Αμερικανού Προέδρου και θα καθιστούσε, ας πούμε, δυσλειτουργική τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό την ελληνοτουρκική σχέση, κάτι που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, γι' αυτό και είπε ότι ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται, αν το πείτε στην Τουρκία σε κάποιον ιδέα το ξέρει. Αυτά όμως δεν αιρούν.
0: Αλλά δεν το αποσύρει, δεν το αποσύρει όμως, δεν τέθηκε θέμα να αποσυρθεί η διάταξη του Κάζου Μπέλη.
1: Φυσικά δεν το αποσύρει, τι λέτε τώρα. Μα φυσικά δεν το απέσυρε και δεν θα το αποσύρει. Και θα σας πω και κάτι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε αυτό όχι να το θέσει σε επίπεδο δημοσιογράφων μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου. Έπρεπε να το θέσει κατά τη διάρκεια του Συνόδου στη στρογγυλή τράπεζα να πει ότι εμείς, κύριε Πρόεδρε της Αμερικής, κύριε Πρόεδρε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, σχέση συμμάχων, σχέση γειτόνων, συνεργασίας, φιλίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει το Κάζους Μπέλη, όσο υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, όσο υπάρχει η παρέμβαση στη Θράκη, όσο υπάρχει η κατοχή στην Βόρεια Κύπρο. Αυτά όλα καθιστούν και την ελληνοτουρκική σχέση και εν συνόλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ δυσλειτουργική και παρακαλώ η Τουρκία να τα λάβει αυτά υπόψη της και να προχωρήσει στη διόρθωση των ημαρτημένων.
0: Άρα κύριε Μελετόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, μας λέτε, διορθώστε με, μπορεί να μην καταλάβω καλά, ότι ο κ. Μητσοτάκης απλά έθεσε το θέμα στα μέσα ενημέρωση και στους δημοσιογράφους για επικοινωνιακούς λόγους και δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε με πολιτική ουσία να το θέσει ενώπιον των ηγετών εταίρων του ΝΑΤΟ. Ναι.
1: Εντάξει, καταρχήν ο Μητσοτάκης υπέγραψε τη συμφωνία των Αθηνών με την Τουρκία παρακάμπτοντας, διακηρύσσοντας φιλία και τα λοιπά, παρακάμπτοντας τελείως και τον Κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά. Εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται να δεχθεί στην Εθνοσυνέλευση την τουρκική νομοσχέδιο το οποίο θα κατοχυρώνει βάσει του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας περιοχές που υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία. Τώρα θα είναι νησίδες, θα είναι βραχονησίδες, θα είναι νησιά, θα είναι θαλάσσιες περιοχές, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν ετέθη στη Σύνοδο. Γιατί δεν ετέθη? Έπρεπε να πει ότι εδώ ο κύριε Ερντογάν ετοιμάζεστε, εσείς έχετε ανακοινώσει επισήμως. Αυτό έπρεπε να τεθεί στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία να εκτεθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Και να αναγκαστεί ο Ερντογάν να απολυγηθεί. Να πει, ας πούμε, τη θέση του. Δεν πειράζει. να πει ότι ακούστε, εμείς θεωρούμε συγκεκριμένες περιοχές ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, δεν ανήκουν στην Τουρκία και ότι θα καταθέσουμε νόμο με τον οποίο θα κατοχυρώμε. Να απαντήσει λοιπόν ο Ερντογάν. Και να ανταπαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει όλο το δίκαιο με το μέρος της. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να μπορέσει να κατοχυρώσει οτιδήποτε το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν της ανήκει. Αυτά εγώ περίμενα να τεθούν τέλος πάντων στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αφού βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε ένα σημείο καμπής, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή στη συμμαχία. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνοχή. Ένας από τους λόγους είναι και η ελληνοτουρκική, ας πούμε, το ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
0: Κύριε Μελετούπλε,
1: το οποίο το αποκαλούν οι Τούρκοι.
0: Θεωρείτε ότι υπηρετήθηκε, επαναλήφθηκε η υπηρέτηση της γραμμής του κατευνασμού που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα?
1: Ναι, ναι. Ο κατευνασμός, κοιτάξτε, εγώ δεν υιοθετώ τώρα ακραίες κατηγορίες περί ανδοτισμού κτλ. Ναι. Αποδίδω τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη κτλ. Την αποδίδω στο φοβικό σύνδρομο, μην εκνευρίσουμε τους Τούρκους και γίνει καμιά στραβή, στον κατευνασμό, ότι κατευνάζοντας θα μπορέσουμε να ξημερώσουμε το θηρίο. Όλα αυτά ιστορικά έχουν αποδειχθεί εντελώς ατελέσφορα. Έτσι, εντελώς ατελέσφορα και όλα. Λοιπόν, στον κατευνασμό, στην προσπάθεια να προβάλλουμε μια δίθεν φιλική σχέση παρακάμπτοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μα δεν παρακάμπτεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Αποθρασύνεται. Εδώ, τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε επί ταχύρω. Οι Τούρκοι διευρύνουν. Θυμάστε που είμαστε το 1975. Εγώ το θυμάμαι, γιατί παρακολουθούσα από τότε ας πούμε, την επικαιρότητα και κυρίως τα γεωπολιτικά. Λοιπόν, κάθε δεκαετία είμαστε σε ένα πολύ πιο προχωρημένο τώρα αυτή τη στιγμή. Ας πούμε υπάρχει η σκιά αμφισβήτησης πάνω από το Αιγαίο, πάνω από τη Θράκη, το Κυπριακό παραμένει άλυτο, οι Τούρκοι έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στα κατεχόμενα.
0: Ερώτηση λοιπόν, κύριε Πλετόπουλε, ερώτηση λοιπόν. Ναι. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η Τουρκία με ένα κάζους μπέλι ενεργό από το 1995, με μια επικείμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εννοείται με την κατοχή, μιας και βρισκόμαστε στον Ιούλιο, την κατοχή της Κύπρου, με τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν αναπεριόδους όποτε θέλει η Τουρκία να κλείνει τα θέματα αυτά, τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία λοιπόν, παρά τις συνεχείς αυτές αποκλίσεις της, καταφέρει πάντα στο τέλος να επιβάλλει ή να διαμορφώνει, να μην πούμε επιβάλλει, να διαμορφώνει μια ατζέντα που την εξυπηρετεί. Και να αποσπά παραχωρήσεις, όπως είδαμε και για το θέμα των S-400 και για τα F-35 που έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει επανέλθει η συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ συγκροτημένος και δυνατός παίκτης με γεωπολιτικούς στόχους, μείζονες. Εμείς να σας κάνω μια ερώτηση. Τι στόχους έχουμε ως κράτος? Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Θέλει να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Θέλει να ξαναγίνει, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να γίνει ένας από τους 10 παγκόσμιους παίκτες. Έχει στόχο. Έχει ηγέτη που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κατεστημένο που υπηρετεί αυτό το στόχο. Έχει κοινωνία η οποία ακολουθεί αυτό το στόχο. Εμείς τι στόχο έχουμε? Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αυτομαστιγωνόμαστε, να απολογούμεθα για τη σφαγή της Τριπολιτάς του 1821, να αναπτύσσουμε εθνομηδενιστικές απόψεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ας πούμε στο δημόσιο λόγο. Να αυτοενοχοποιούμαστε διαρκώς για όλα. Δηλαδή τι στόχο έχουμε? Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε στόχο, αλλά δεχόμαστε τους στόχους τους άλλους, των άλλων εις βάρος μας, ως αντικείμενο συζήτησης. Οι Αλβανοί έχουν επαναφέρει το θέμα της Τσαμπουγιάς και εμείς δεν έχουμε και δεν βγάζουμε κιχ για τη Βόρειο Ήπειρο. Κιχ! Ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και είπε ξεχάστε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπάρχει. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και εμείς δεν βγάζουμε κιχ ούτε εκεί. Δεν είπαμε ότι η συμφωνία δεν τηρείται από την Σκοπιανή πλευρά και την καταγγέλνουμε, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, ανατρέπονται εις βάρος μας συμφωνίες, συνθήκες στο διεθνές δικαίωμα, εμείς δεν μιλάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, για να μην είμαστε μαξιμαλιστές, εγώ θα ήθελα να τεθεί στο ΝΑΤΟ, που είναι ας πούμε το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή στρατηγική συμμαχία του πλανήτη, να τεθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα σε επίπεδο κορυφής, τεκμηριωμένα, σοβαρά, ήρεμα. Με μια διάθεση ας πούμε συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έγινε. Ελέγχθη σε επίπεδο δημοσιογράφων το θέμα του ότι το κάζους μπέλι είναι ανορθογραφία. Εγώ και αυτό το αμφισβητώ. Γιατί είναι ανορθογραφία? Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες? Καθόλου ανορθογραφία δεν είναι. Είναι απολύτως ορθογραφημένο για την τουρκική ορθογραφία. Δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε εντάξει με τους Τούρκους και το κάζους μπέλι μας χαλάει τη σούπα της αρμονικής συμβίωσης. Δηλαδή όλα τα άλλα, η Θράκη, η Κύπρος, πού είναι όλα τα άλλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας πούμε αυτή η λογική ότι μην μιλώντας, μην θέτοντας θέματα, μην μας έχει οδηγήσει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Προσθέτω ότι η κατάργηση της βίζας στα νησιά έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική τουρκοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα πάντα. Βλέπετε στοιχείο όπου έγινε γενοκτονία του πληθυσμού από τους Τούρκους, ξενοδοχεία με τουρκικές σημαίες, μαζικές αγορές ακινήτων στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, στην Πάτμο, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό γιατί το επέτρεψε η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση κατήργησε την πρόβλεψη, την νομοθετική, ότι δεν πολλούνται, δεν μεταβιβάζουν τα κινήτα σε ακριβικές περιοχές. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δύο φορές βγήκε και κατήγγειλε ότι αγοράζουν τα πάντα από τουρκικά φαν στη Θράκη. Δηλαδή θέλω να πω, όλα αυτά συνιστούν μια μη πολιτική. Είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν κατηγορώ κανένα για μειονεξία, κατηγορώ όμως για αμέλεια, για φοβικό σύνδρομο, για αδράνεια, για ας πούμε πλήρη παραλυσία.
0: Αντιλαμβάνομαι όπως το περιγράφετε ότι δεν θέλει να κατηγορήσετε κάποιον, αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται και μάλιστα να μην το περιορίσουμε μόνο στην Τουρκία, γιατί σωστά υπενθυμίσατε και την περίπτωση Αλβανίας και την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν λοιπόν όχι απλά επαναλαμβάνεται με αφορμή την Τουρκία, αλλά αποτυπώνεται ως μια ενιαία στάση. Δεν είναι δηλαδή μια αμέλεια που αφορά την Τουρκία ή αν θέλετε ένα φοβικό σύνδρομο που έχουμε μονίμως και διαχρονικά απέναντι στην Τουρκία. Εδώ περιγράφεται...
1: Είναι συνολική στάση εξωτερικής πολιτικής.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά το λέτε. Ακόμα και στην Ευρώπη, να σας πω κάτι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βγαίνουν υπάλληλοι, ανώτατοι έστω, αλλά υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ας πούμε, η εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρώπη, είπε ότι το βορειοϋπηρετικό είναι θέμα εσωτερικού δικαίου της Αλβανίας και δεν πρέπει να αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Γιατί να βγει ο Έλληνας πρωθυπουργός και να πει, τι λες, σοβαρό μιλάς, με ρώτησες εμένα. Πήρες άδεια από μένα για να πεις αυτή την
0: τεράστια. Όταν αυτό αφορά μια χώρα που είναι υπό ένταξη.
1: Δεν είναι δικό μας υπαρξιακό θέμα, η Βόρειος Κύπρος. Και σοβαρά βγαίνει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου, που είναι μια υπάλληλος πληρωμένη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και δεν ακούγεται εκεί θα πω ελληνική φλάς. Κανονικά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει άμεσα την αποπομπή της. Θέλω να πω, εδώ συζητάνε για το Rearm Europe και τη συμμετοχή της Τουρκίας στον, ας πούμε, στη διαμόρφωση του αμυντικού βραχίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ακούστηκε από την Ελλάδα ούτε μια... τελευταία μόνο εκφράστηκε μια αντίρρηση για αυτό το θέμα. Ότι αν η Τουρκία συνεχίσει δεν θα μετάσχει κτλ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια στιβαρή πολιτική. Ακούστε για κόνσα, εγώ έχω την εξής απόλυτη πεποίθηση. Ότι λαμβάνεσαι υπόψη, ακόμα και ως μικρό κράτος, όταν υψώνεις το ανάστημά σου. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το όχι του Μεταξά και του ελληνικού λαού. Τι θα ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, χωρίς το μακεδονικό αγώνα. Θα είχαμε διπλασιαστεί με τους βαλκανικούς. Θέλω να πω ότι για να υπάρξεις πρέπει να δείξεις ότι έχεις άποψη, ότι έχεις σθένος, ότι έχεις πατριωτισμό, ότι υπεραμείνεσαι των δικαίων σου, ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι στην πράξη. Δηλαδή στην πράξη προβάλλοντάς το σε όλα τα διεθνή όργανα. Εμείς δεν προβάλλουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Είμαστε ανύπαρκτοι, δεν έχουμε στόχο, δεν έχουμε... Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα να... ως τι θέλει να υπάρξει στο μέλλον. Μια χώρα που δημογραφικά καταραίει, που η νεολαία της φεύγει μαζικά στο εξωτερικό. Σήμερα άκουγα από νεαρό Έλληνα φοιτητή στις Βρυξέλλες, ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν 50.000 Έλληνες ως επιτοπλίσω νεαρής ηλικίας. Μια χώρα λοιπόν η οποία αφαιμάσεται καθημερινά, μια χώρα η οποία δέχεται ένα καταιγισμό επικισμού από πληθυσμούς της Αφρικής και της Ασίας. Αυτή η χώρα λοιπόν προχωράει έτσι χωρίς πρόγραμμα στο παγκόσμιο χάος στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Τι πιθανότητες έχουμε να μείνουμε αλόβητοι. Εάν δεν καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να πούμε εμείς ως έθνος, οι Έλληνες, τι θέλουμε, ως τι θέλουμε να υπάρξουμε στο μέλλον. Θέλουμε να είμαστε, ξέρω εγώ, ας πούμε μια λατινοαμερικανική μπανανία. Θέλουμε να είμαστε μια, ξέρω εγώ, μικρή ευρωπαϊκή χώρα εξαρτημένη από, ξέρω εγώ, ξένα φαντς και τα λοιπά. Θέλουμε να είμαστε ένα ισχυρό, μικρό μεν αλλά ισχυρό περιφερειακό κράτος. φιλοδοξούμε να ξαναγίνουμε πάλι, ξέρω εγώ, leader στην Ανατολική Μεσόγειο, να βάλουμε ένα στόχο. Να συμφωνήσουμε και να τον υπηρετήσουμε. Και τέλος πάντων, εάν δεν συμφωνήσουμε, θα το λύσει το θέμα ο ελληνικός λαός για τη ψήφο του. Να προβληθούν κάποια σχέδια, να μας πει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.

0: Λοιπόν, ακούστε, έχω δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, δεν πιστεύω, όπως οι περισσότεροι αναλυτές, ότι είναι προσωπικό παιχνίδι του Τραμπ και η προσωπική του χημεία με τον Ερντογάν ή και τα προσωπικά του συμφέροντα τα επιχειρηματικά με τον Ερντογάν. Αυτά δεν πιστεύω ότι παίζουν ρόλο. Υπάρχει μια γεωπολιτική αντίληψη η οποία υποβάλλεται και στον πρόεδρο Τραμπ και την υπηρετεί. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η Τουρκία φυσικά θέλει να κρατήσει, η Αμερική φυσικά θέλει να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση, αλλά όχι με κάθε κόστος. Θέλω να πω, η Τουρκία δεν έχει τόση μεγάλη δυνατότητα διαπραγματευτική για να καταβάλει η Αμερική κάθε κόστος ό,τι ζητήσει η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στην Τουρκία να πει ένα ρόλο με κάποιες κόκκινες γραμμές. Μία κόκκινη γραμμή είναι το Ισραήλ. Δεν θα κουμπίσει το Ισραήλ. Μια άλλη κόκκινη γραμμή νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί στην Τουρκία να τώρα, αν η Τουρκία από μόνη της με δική της πρωτοβουλία προσπαθήσει να πλήξει την Ελλάδα κάπως κάπου, έτσι δεν ξέρω πώς, είτε με αυτή την νομοθεσία που ετοιμάζει για να κατοχυρώσει δήθεν διάφορες περιοχές κτλ., είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με κάποια, ας πούμε, δυναμική ενέργεια στο Αιγαίο κτλ., θα βρει μια πάρα πολύ ηχηρή απάντηση και νομίζω ότι δεν θα το κάνει, κύριε Κώστα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει συγκρουόμενη με την Ελλάδα, με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να σας πω και κάτι, στη Σύνοδο τις υποσχέθηκαν μεν, δεν τις τα έδωσαν ακόμα δε. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πάρει η Τουρκία και πότε θα τα πάρει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρει.
1: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω το θέμα για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα σας συνομιλία. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ένας από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς εκτός συνόρων, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, με ιδιαίτερη εμπειρία στα γεωπολιτικά, με αρκετά βιβλία ως συγγραφέας και με μελέτες. Νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον η οπτική του και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο 16 Ιουλίου συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας, πάω στην τοπική επικαιρότητα, από την εφαρμογή του νέου μεικτού μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Μιας επιλογής που αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της Δημοτικής Αρχής στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, σημαντικό μέρος της αποκομιδής και της καθαριότητας πέρασε σε ιδιώτη ανάδοχο. Με σύμβαση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με βασική δέσμευση ότι η εικόνα της πόλης θα αλλάξει αισθητά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι σε σχέση με την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, έχουν αρχίσει και παρατηρούνται, διαμορφώνονται, διαπιστώνονται σημάδια βελτίωσης. Σε αρκετές περιοχές η αποκομιδή πραγματοποιείται συχνότερα και η συνολική επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας έχει ενισχυθεί σημαντικά, αφού έχουν προσθεθεί 150 εργαζόμενοι από τον ανάδοχο, οι οποίοι ήρθαν να συνεργαστούν με το ήδη υπάρχον προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στο δε κέντρο της πόλης η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα στον τομέα καθαριότητας δραστηριοποιούνται περίπου 520 εργαζόμενοι, συνυπολογίζοντας προσωπικό του Δήμου και του αναδόχου. Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η συνολική εικόνα της πόλης εξακολουθεί να απέχει από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Σε πολλές συνοικίες, οι κάδοι εξακολουθούν να γεμίζουν ασφυκτικά και να μην αδειάζουν στο χρόνο που πρέπει. Υπάρχουν παράπονα δηλαδή για καθυστερήσεις στην αποκομιδή, ενώ αρκετοί δημότες δυσκολεύονται να αντιληφθούν στην καθημερινότητά τους μία βελτίωση αντίστοιχη του μεγέθους της επένδυσης. 8,5 εκατομμύρια, είπαμε το χρόνο. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι εύλογο. Όταν η καθαριότητα διαθέτει πλέον περισσότερους από 500 εργαζόμενους, επιπλέον μηχανήματα και σημαντικότερα αυξημένους οικονομικούς πόρους, γιατί η εικόνα δεν είναι αισθητά καλύτερη σε όλο το Δήμο? Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να απαντηθεί αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του αναδόχου. Παρότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης στις 16 Ιουνίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή, επομένως και ικανό περιθώριο για προετοιμασία, δημόσια καταγράφηκαν αναφορές ότι κατά την έναρξη του έργου υπήρχαν ελλείψεις σε μέρος του προβλεπόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου για την ομαλή εκκίνηση της εργολαβίας του αναδόχου. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από εργαζόμενους του Δήμου. Εφόσον πράγματι διαπιστώθηκαν τέτοιες αποκλήσεις, γεννάται το ερώτημα αν η σύμβαση εφαρμόζεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της και αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και κυρώσεων όπου απαιτείται, αν και όπου απαιτείται. Τα λέμε όλα αυτά γιατί το οικονομικό σκέλος της επιλογής αυτής δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουμε όλοι μας ως δημότες του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, η επιλογή αυτή συνδέθηκε με σημαντική αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με την προσδοκία μιας ουσιαστικής αναβάθμισης των υπηρεσιών. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους η συζήτηση δεν αφορά απλώς και μόνο στο αν υπάρχει ή όχι βελτίωση. Αφορά κυρίως αν η βελτίωση που καταγράφεται ανταποκρίνεται στο οικονομικό κόστος που επομιζόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν είναι αν έχουμε βελτίωση. Από κακού θα ήταν να μην υπήρχε βελτίωση με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 25 χιλιάρικα επιπλέον, 25 χιλιάρικα τη μέρα και 150 εργαζόμενους επιπλέον. Από κακού. Δηλαδή να μην υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν αυτά τα σημάδια βελτίωσης δικαιολογούνται στο εύρος τους από την επένδυση που έχουμε κάνει. Ή αν η επένδυση δικαιολογεί
αυτά τα σημάδια βελτίωσης. Ή αυτό το μέγεθος επένδυσης θα έπρεπε να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και ένα μήνα μετά την έναρξη του νέου μοντέλου έχει έρθει η στιγμή μιας ολοκληρωμένης δημόσιας αποτίμησης. Η μεσολαβήση, ικανό χρονικό διάστημα, τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε, όχι για κανένα λόγο. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα το διορθώσουμε τώρα που είναι νωρίς. Περιμένουμε να εδραιωθούν αντιλήψεις και νοοτροπίες και πρακτικές που θα δημιουργούν πρόβλημα αντί να λύνουν. Τα διορθώσουμε τώρα. Αν υπάρχει, λέμε, αν υπάρχει ζήτημα. Αν είναι με τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τους 150 επιπλέον εργαζόμενους να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη βελτίωση, να το συμφωνήσουμε. Να πούμε αυτό είναι. Για να έχουμε παραπάνω, θα πρέπει να πάμε ξέρω στα 15 εκατομμύρια το χρόνο. Και στους 300 εργαζόμενους, λέω, παράδειγμα. Αλλά θα πρέπει να μας το πει η Δημοτική Αρχή αυτό. Να καθίσουμε στα τραπέζα, μας εξηγήσει αυτό και τα λοιπά. Μας πει, παιδιά, τι περιμένετε τα θαύματα. Αυτό. Με τα 8,5 εκατομμύρια που δίνουμε, αυτό κάνουμε. Για να ξέρουμε κι εμείς. Να αναζητήσουμε και άλλα στοιχεία από άλλους Δήμους. Τι πληρώνουν, τι κάνουν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το μετρήσιμο. Όχι στη θεωρία, στα χαρτιά. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να δούμε. Τελικά πληρώνουμε λίγα σε σχέση με το αποτέλεσμα ή πολλά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Τα λέμε όλα αυτά γιατί οι δημότες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι έγιναν κάποια πρώτα βήματα βελτίωσης, αλλά γιατί χρηματοδοτούν καθημερινά μία από τις ακριβότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και όταν μια υπηρεσία κοστίζει 25 χιλιάρικα την ημέρα, η λογοδοσία και η διαφάνεια δεν αποτελούν πολιτική επιλογή. Όχι. Αποτελούν βαθιά υποχρέωση. Να εξηγήσεις, να πεις, να παρουσιάσεις τι έγινε, πώς έγινε, τι ακριβώς μας κοστίζει.

Αυτή είναι η άποψή μας όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Μετά από ένα μήνα μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Επανέλθουμε. Μέχρι τώρα η αποτίμηση που κάνουμε είναι, ρε παιδί μου, ότι προφανώς έχουν γίνει κάποια θύματα. Επαναλαμβάνω, από κακού θα ήταν να μην έχουν γίνει. 8,5 εκατομμύρια είναι αυτά, 150 επιπλέον εργαζόμενοι. Το ζήτημα είναι πρέπει να απαντηθεί και δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Το πρέπει να γίνει με μια μέθοδο. Πρέπει να απαντηθεί αν η επένδυση αυτή έχει πιάσει τόπο. Το πούμε απλά, λαϊκά. Ή αν δεν έχει πιάσει τόπο. Ή αν μπορούσαμε με λιγότερα να έχουμε περισσότερα, ή αν θα πρέπει να έχουμε επενδύσει περισσότερα για να έχουμε περισσότερα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Γιαμαλάκη. Πάμε επόμενο, κεντρική οδική αρτηρία, επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Μητσοτάκη, από αύριο ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Μητσοτάκη. 5 μέρες θα κρατήσουν, άρα πιάνουμε και την Κυριακή. Επομένως κάντε τα κουμάντα σας. Για την κατεύθυνση από την παραλιακή από δυτικά προς ανατολικά, κάντε σχεδιασμούς για να μην ταλαιπωρηθείτε. Τα λέμε από τώρα. Αυτό, ναι. Να είστε αύριο προετοιμασμένοι. Επομένως, όσοι ξεχαστείτε και φτάσετε στην παραλιακή στο ύψος με τη Γιαμαλάκη, καλύτερα να κατευθείτε μέσω του κέντρου προς τα ανατολικά ή να προχωρήσετε. Ναι, νομίζω θα έχει ξεκινήσει το έργο, ναι, στη Μητσοτάκη, δεν μπορείτε, όχι, μέχρι τη Γιαμαλάκη, μέχρι εκεί να μπείτε από τη Γιαμαλάκη που πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για να συνεχίσετε την πορεία σας μέσα από το κέντρο προς τα ανατολικά. Αλλιώς ξεκινήσετε ήδη είτε μέσα από το κέντρο είτε από την Εθνική Οδό αν πρόκειται να κατευθείτε για παράδειγμα προς την Παπαναστασίου ή στην Αλικανασό. Μην κινηθείτε από την παραλιακή τουλάχιστον για τις επόμενες 5 ημέρες σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου που επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εργασιών θα είναι στις 5 ημέρες. Ζητούν την κατανόηση και πολύ σωστά σημειώνουν η αναστάτωση είναι προσωρινή, αλλά τα έργα μόνιμα, άλλωστε είναι μια λαϊκή απέτηση, έχουμε πάθει τόσα και τόσα σε αυτή την πόλη, να αποκατασταθεί το τμήμα της οδοποιίας στην πόλη.

Μισό λεπτάκι πριν κλείσουμε να κάνω έτσι ένα πολύ γρήγορο γύρο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Είναι η ώρα 3 και 51. Εδώ. Αν έχει φύγει κανένα άλλο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μου μείνει 17, δεν ξέρω τα εκπομπή. Αυτό προλάβει για κανένα. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της ημέρας, 15, 16, ποιος ξέρει, μέχρι την Παρασκευή 8-9, θα δούμε. Τέλος πάντων, κάθε ώρα που περνάει, δεκάλεπτο, τέταρτο, εκεί, όχι παραπάνω από ώρα πάντως, θα πρέπει να κάνουμε ένα refresh, παιδί μου, στην πληροφόρησή μας, για να ξέρουμε πόσους βουλευτές έχει ακόμη αυτό το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα. Και ναι, τα κατάφερε, πέρασε μία ώρα χωρίς να έχει νέα απώλεια. Είναι μια κατάκτηση αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανέωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είδηση σήμερα. Φοβερή και τρομερή. Ξεκινάω να πάρω ταξί εχθές με το γιο μου να πάμε στο Καλτσέτο να δούμε την μπαλά Γαλλία-Ισπανία. Και τι έγινε. Μαζευτείτε όλοι οι ταξιτζίδες, κάντε ένα γκάλο μεταξύ σας. Πόσα θέλετε να παίρνετε για να πηγαίνετε με κλειστό την ταρίφα. Με πήγε με κλειστή ταρίφα. Λέω, άστο, δεν του λέω τίποτα. Φτάνουμε εκεί πέρα, του λέω ότι χρωστάω. Μου λέει 10. Τι λέει, ρε μεγάλη, του κάνω, γιατί 10. Από πού και σπου 10. 10 γιατί. Έγινε κάτι, του λέω, μπήκα στο χρυσό ταξί. Του λέω απόδειξη. Και αρχίζει και μου κοπανάει κάτι πρόσθετα μέχρι φτάσει 10. Και εγώ το φαγαμάσιτο. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ταξιτζίδων εδώ στο Ηράκλειο, αν μέχρι τη Δευτέρα του δώσω εγώ την απόδειξη και δεν κανονίσει να κάνει κάτι, θα αρχίσω να τους κυνηγάω παντού με βίντεο. Να το ξέρετε, από εδώ και πέρα. Όποιος κάνει κουτσουκέλα από εδώ και πέρα, δεν γίνεται να παίρνουν όσα θέλουν. Θα ανάβουν ταξίμετρα, ρε φίλε. Γιατί κλέβουν τον κόσμο. Θέλετε να αρχίσω να λέω οι ταξιτζίδες, οι μισοί είναι κλέφτες και οι άλλοι μισοί δεν είναι κλέφτες. Λοιπόν, μαζευτείτε μεταξύ σας και βρείτε τους. Ο άλλος μου πήρε 2 ευρώ, ήθελε να μου πάρει 2 ευρώ, γιατί μας πιάσαν 2 φανάρια. Και όποιος με αμφισβητήσει γι' αυτό, έχω απόδειξη. Βιντεάκι, να το λέει. Και τι είναι μεγάλη, του λέω τόσα, γιατί μου λέει σε πιάσανε, είναι και 2 ευρώ λέει, τα φανάρια. Λέω, ποια φανάρια. Έπαθα κεφαλικό. Για 3 λεπτά δεν μπορούσα να μιλήσω. Και λέει, ναι, τα φανάρια, δεν μας πιάσανε 2 φανάρια. Τι λένε, του λέω. Λοιπόν, αυτά είναι για να ξεκινήσει εκπομπή ωραία. Το λέω στον πρόεδρο των ταξιτζίδων. Θα κάνω θέμα από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα πέσουν βιντεάκια στο πολίτικα.gr. Θα το κάνω. Μαζέψτε τους. Έχω την απόδειξη. Να έρθει να την πάρει. Λοιπόν, πάμε δεύτερο θέμα. Μου έχουν έρθει μηνύματα για λίμματα σε παραλίες. Από Άγιο Νικόλαο μέχρι Ρέθυμνο. Λοιπόν, τα μαζεύω τα βιντεάκια. Θα τα ανεβάσουμε κάποια στιγμή. Και να πούμε και κάτι άλλο. Να το πούμε. Όχι, να το πούμε. Μην κάνετε τις παραλίες μας σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρίχνετε τέτοια πράγματα στη θάλασσα. Δεν κάνει. Δεν είναι ωραίο να τα βλέπουν οι τουρίστες εκεί όπως πάνε να βλέπουν και τα αυτά. Να μην το πω. Δεν το λέω. Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία εχθές. Τι γελά, γιατί γελάς, γιατί. Εγώ στεναχωρήθηκα. Τη μέρα της Βαστήλης έπεσε όλη τότε η γαλλική τέτοια. Έπεσε και χθες. Τη μέρα της Βαστήλης διάλεξα και αυτή να χάσουν από την Ισπανία. Εντάξει, καλή ομάδα η Ισπανία. Αλλά δεν τη το είχα για τότε. Δηλαδή από το 18 και μετά, τι έγινε, ρε. Χάθηκε μπάλα. Κωνσταντίνε, χάθηκε μπάλα. Χάθηκε. Εδώ από πίσω την έχουμε την μπάλα. Να την πάρουμε. Κωνσταντίνε, εδώ από πίσω την μπάλα που χάθηκε. Να την πάρουμε. Σήμερα έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τεράστιο παιχνίδι. ΑΕΚ Φύτεσε. Γελάει και ο Βαγγέλης Λίτινας, γελάει και η ζωή μου. Ναι, ρε παιδιά, μεγάλο παιχνίδι. Είναι βάζει μέσα τους καινούργιους τώρα. Ξέρεις τι είναι. Στο PlayStation ήρθε η τέτοια. Ήρθε η αναβάθμιση. Έχουν μπει μέσα ο Ζουμπκοφ, ο Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό έχει μπει από πριν. Και έχει μπει και ο. Πώς το είπαμε τον Φιλανδό, Καρίνινεν. Καρίεν. Αν μας χάσει κανένας την μπάλα τώρα, τρελαθεί το PlayStation, ο Δαγκίζης θα βγάζει φλίκτενες. Φαντάζεσαι, να έρθουν την μπάλα στην ΑΕΚ, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται, και να αρχίσει να κοπανιέται το PlayStation μόνο του. Έχω ξεκινήσει την ημέρα σήμερα με τα ευχάριστα, έτσι. Γιατί ευχάριστα αυτά που θα κάνω στους ταξιτζίδες από εδώ και πέρα. Γιατί σας καλώ όλους σας στο 693-297-8898 να μου στέλνετε μόνο πινελίκια και βιντεάκια με τους ταξιτζίδες. Θα τα παίξω όλα, σας το υπόσχομαι. Αρκεί να είναι κανονικό βίντεο, έτσι μην είναι τίποτα AI και αυτά. Δεν τα παίζουμε, τα έχουμε πρόγραμμα εδώ που τα διαβάζει. Αν είναι AI. Λοιπόν, βίντεο με τους ταρίφες να σας κλέβουν. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, εχθές τα δίσκα τόσο πολύ, αλλά δεν έβαλα τις φωνές, δεν έβαλα τσαμπουκά, γιατί ήταν μπροστά το παιδί μου και δεν ήθελα να δει τσαμπουκά. Αλλά από εδώ και πέρα, αίμα. Θα τους πάω αίμα. Όποιος προσπαθήσαμε ξανακλέψει, θα τον πάω αίμα. Τέλος. Και θα φωνώσω και επιτόπιν την τροχέα. Κύριε Καρακούδη, εδώ, βγείτε στους νόμους να αλέξετε. Κόβουν αποδείξεις. Δεν κόβουν οι μισοί. Και όχι τίποτα άλλο, με το που κατεβαίνω από το ταξί εχθές είναι μια φίλη μου και πάει να το πάρει. Λοιπόν, και του λέω: άστο, μην το πάρει, μου λέει γιατί κλέβει. Μου λέει: άστο να φύγω γρήγορα και το πήρε και έφυγε. Άμα δεν κλέψει αυτή, δεν έμαθα, δεν την πήρα τηλέφωνο μετά.
Λοιπόν, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει τέτοιο μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα γίνει η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης υποψήφοι. Έχουν βγει διάφορα έτσι. Πώς θα το πεις. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Τέλος μείνανε με 17. Φύγα. Σου λέω, ο μόνος που. Εγώ ανησυχώ για ένα πράγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μην ξεχάσουν μέσα τον άνθρωπο του Κυλικίου και τον κλειδώσουν και δεν μπορούν να το βρούμε μετά. Όχι, έχει καλό Κυλικίο η Κουμουντούρου, να ξέρεις. Πολύ καλό. Ναι, ταΐζανε και τους απέναντι όλους όσους ήταν αλληλέγγυοι μπροστά στην πλατεία Κουμουντούρου. Ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου, το ξέρεις. Το παλιό. Έλα, δεν το ξέρεις. Παλιά υπήρχε μια τάκα που λέγε ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Τι είναι το ντούρου ντούρου, ξέρεις. Ντούρου ντούρου.

Λοιπόν, αυτό το μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ωραία, φίλε. Η φωτιά στο Μελιτοχώρι είναι πολύ μεγάλη. Έχει εισταλθεί 112 μόλις μας ήρθε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί. Θα έχουμε σε λίγο έτσι κάποιον να μας μιλήσει γι' αυτό. Πήγαμε από τα αστεία στα σοβαρά και από τα σοβαρά στα αστεία. Να κάνουμε έτσι είναι. Είναι μεγάλη φωτιά. Προσπαθούν να την ελέγξουν παρά τους δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γιατί είναι δυσμενείς στον αφησάει πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, το Σάββατο θα γίνει η εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έχουν μείνει 17 μέχρι τώρα. Σε λίγο θα τους περάσει και ο Νατσιός. Δεν υπάρχει. 1,5% έχει πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Έτσι, δηλαδή με το ζόρι. Αν και νομίζω ότι αν βγει ο Πολάκης, θα τον ανεβάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ή μάλλον, όχι θα τον ανεβάσει, θα τον βάλει Βουλή. Αυτό είναι στάνταρ. Το ετοιμάζει και πλάκα ο Τσίπρας να κατέβει, επειδή του πάει κόντρα. Σας έχουν μπιφ τώρα μεταξύ τους αυτοί δύο. Θα κατέβει στα Χανιά μάλλον. Αλλά αν θέλει να τρολάρει τον Ανδρουλάκη, θα κατέβει στο Ηράκλειο. Σίγουρα πάντως ο Τσίπρας θα κατέβει σε έναν από τον νομό της Κρήτης. Από όλους, σε έναν, ο ένας θα είναι της Κρήτης. Έχει εδώ πέρα αποθηκευμένο έτσι δυναμικό. Λοιπόν, για να πάει ο Πολάκης όμως να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει πάντα να τον ξαναπάρουν πίσω. Γιατί τον έχει διαγράψει ο Φάμελος. Δηλαδή, φαντάσου, άκου. Εγώ τώρα είναι να φύγω από την PR Media. Λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι. Και απολύω τον Βαγγέλη Λίτινα. Τον διώχνω. Γεια σας. Γεια σου, φύγε. Και τα λοιπά, φεύγω εγώ. Πώς θα σε γυρίσει. Ο επόμενος. Αλλά δεν υπάρχει πρόεδρος τώρα. Δηλαδή, έχουν γίνει τόσο σκορποχώροι εκεί μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρεις αν ανοίξει την πόρτα, ποιο θα δει μπροστά σου. Κοίτα. Να ξέρεις κάτι. Ο υπεύθυνος του κηλικίου πάντως αφήνει όλες τις πόρτες ανοιχτές, μην τυχόν και τον ξεχάσουν μέσα. Ένας να τον ξεχάσει τελείως εκεί πέρα. Ξέρεις, είναι πύργος. Και έχει ένα υπόγειο εκεί, η Κομουδούρο, άστα να πάνε. Λοιπόν, για να καταλάβεις, χθες είχαν στην κοινοβουλευτική ομάδα που μαζευτήκαν για να αποφασίσουν τι θα γίνει, μαζεύτηκαν μόλις 7 βουλευτές από τους 17. Ο Φάμελος ενώ έχει φύγει, είναι με τον απόδειο στο Τσίπρα, άρεσε και το άμα ο Τσίπρας δεν τον έχει πάρει, γιατί τον απόδειο μυρίζει και το άλλο, το άλλο δεν μυρίζει. Και περιμένει ο Τσίπρας τώρα να ξεμυρίσει το πόδι για να τον πάρει μαζί του. Έτσι λένε, κακές γλώσσες. Αλλά ο Φάμελος λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να γίνει. Γιατί μεθοδεύουν την επιστροφή του Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ασχολείται? Δηλαδή, ασχολούνται μόνο και μόνο για να μην ασχοληθούν με άλλα. Στο λέω καθαρά αυτό. Δεν είναι πιο καθαρό από αυτό. Πιο καθαρό δεν υπάρχει. Ομόφωνα εκλέχθη εχθές ο Γιάννης Σαμαρατίδης, θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να έχουμε ένα γραμματέα να γράφει κάποια πράγματα. Οι υπόλοιποι θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Στις 9 του Σαββάτου, στις 9 το πρωί του Σαββάτου, θα συναδριέσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλήξει τον νέο επικεφαλή. Δούλου Πολάκης. Αν είχες να διαλέξεις έναν από τους δύο για να πας ένα ερημονήσι να μείνεις μόνιμα, με ποιο θα πήγαινες, φίλε ακροατή? 6932-907-898. Λοιπόν, και έχουν βγει τώρα, άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Έχουν μείνει 17 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν παραιτηθεί η Τσαπανίδου από το βουλευτικό της αξίωμα, ποιος μπαίνει στη Βουλή? Ο Κασελάκης. Με ποιο κόμμα όμως? Με τους Δημοκράτες ή με το ΣΥΡΙΖΑ? Είχε εκλεχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πειλαχών. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αν φύγει η Τσαπανίδου, μπαίνει αυτός. Και θα είναι στη Βουλή. Στο κυλικείο δεν έχουν κλείσει από άτομα, εντάξει δεν θα πάει εκεί. Θα πάει να κάτσει σε μια γωνιά και θα λέει Δημοκράτες. Εδώ είμαστε, γεια σας. Εδώ, μόνος μου, εδώ, μόνος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και γράφουν κάποιοι ότι η Δούρου έχει προβάδισμα έναντι του Πολάκη. Γιατί την υποστηρίζει, λέει η Έλενα Κρήτα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης είναι μαζί με την κυρία Δούρου. Εγώ δεν ανήκω σε ένα ΣΥΡΙΖΑ όπου θα είναι ο Πολάκης αρχηγός. Να σας πω μια είδηση. Ο Πολάκης θα είναι. Καταλάβετε το. Σας έκατσε Πολάκης.

Λοιπόν, υπάρχει στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η αίθουσα είναι άδεια. Και είναι μόνο 7 άτομα. Και περιμένει 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ένας που μου έλεγε 7 και είναι 2 στο βάθος που τραβάνε φωτογραφίες. Και τι να τραβήξουν τώρα, τα διακαθίσματα. Αυτός που είναι τώρα και μιλάει, τράβηξε φωτογραφία τη κυράδια. Όλα. Ας, τι να πεις. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης εδώ από το Ηράκλειο και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν αυτό το χώρο αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά. Ο Μεϊκόπουλος και ο Μαμουλάκης και η Κοντοτόλη δεν παραιτήθηκαν του βουλευτικού αξιώματος. Ανεξαρτητοποιήθηκαν. Είναι πολλά τα λεφτά, Χάρη. Άρη, Λάρη, Μάρη. Λοιπόν, στο politica.gr θα δείτε ένα πολύ ωραίο, ή και στο politica στο TikTok θα δείτε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας κάνει πλάκα και στον Πολάκη και στον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας ξέρει ότι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Αυτό πιστεύει, αυτό έχει μπροστά του. Λοιπόν, και απ' την άλλη στο Πασόκ είναι ο Ανδρουλάκης. Τους άλλους δεν τους βλέπει καν, έτσι, Καρισιανού και Σία και Βενόπουλο και αυτά, δεν τους βλέπει καν. Ο Τσίπρας τι έκανε λοιπόν, μάζεψε όλα τα γύρω-γύρω από αριστερό τέτοιες οργανώσεις, συνιστώσεις και λοιπά. Θα μαζέψει από εκεί τα πρόβατα που τον ακολουθούν. Γιατί είναι πρόβατα, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και το διαλύεις, το καταστρέφεις και μετά πας και τους ξαναλέτε σε εδώ είμαι καλύτερος από αυτούς, ενώ έχει πάρει αυτούς που ήταν εκεί στο κόμμα. Δηλαδή αυτό που διάλυσε το πήρε μαζί του το μισό. Το άλλο μισό το πέταξε στα σκουπίδια. Αφού έβγαλε ένα βιβλίο που γράφει πόσο κακοί ήταν όλοι τους και αυτός ήταν ο τέλειος, ξαφνικά φτιάχνει ένα κόμμα και τους λέει τους μισούς θα σας πάρω εάν αυτό, εάν εκείνο, εάν το άλλο. Τώρα τι από όλα αυτά θα γίνει, το μόνο σίγουρο ποιο είναι, ότι αν συνεχίσει έτσι στο Πασόκ θα είναι 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και δεύτερος ήταν ο Τσίπρας, καθαρά. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο εξαϊλώνονται τα κόμματα τα υπόλοιπα, χάνουν, καλά, η ζωή Κωνσταντοπούλου 3-4 το πολύ. Βενόπουλος 7-8, άντε 9 το πολύ. Μέχρι εκεί. Έχουν εξαϊλωθεί όλα. Λοιπόν, οπότε τι θα γίνει. Θα υπάρχει αυτό το δίπολο. Τσίπρας, Μητσοτάκης ξανά. Έτσι. Θα ενισχυθούν τόσο πολύ και οι δύο, όπου ο μεν Μητσοτάκης μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία πολύ εύκολα την πρώτη Κυριακή. Άντε δεύτερη. Έτσι. Και ο Τσίπρας απλά θα έχει εδραιωθεί ως αξιωματική αντιπολίτευση για δεύτερη φορά στη ζωή του. Με άλλο κόμμα. Με τα ίδια στελέχη σχεδόν, αλλά με άλλο κόμμα. Μου λέει ένας φίλος εχθές, το γύρο το μεγάλο που θα το ρίξουμε. Μου λέει πότε, όταν θα αρχίσει λέει ο Μητσοτάκης να ζητάει επιτακτικά τα κοστολογημένα προγράμματα να πάνε πρώτα στο λογιστήριο του κράτους και μετά να τα λένε. Δεν θα το κάνει κανένας, μου λέει, και θα δει στη Νέα Δημοκρατία τότε σαν κάγκελα. Γιατί τότε δεν χρειάζεται να κάνεις προεκλογικό σποτ. Θα λες, πού είναι το προεκλογικό σας, πού είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα από το λογιστήριο του κράτους. Θα πεις αυτό. Και οπότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, έρχονται να σε κυβερνήσουν, αλλά χωρίς να έχουν κοστολογημένα προγράμματα. Και αν δεν είναι κοστολογημένα, είναι μεγάλη, γιατί να σε ψηφίσουμε. Θα μου πεις, είναι καλύτερη η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι καλύτερη όταν τα έχει κοστολογημένα. Και σου λέει, μεγάλη, εκεί να δεις, ότι σου είπα το έκανα. Γίνανε κάποια λάθη, που δεν πάντα γίνονται. Γίνονται κάποιες μακακίες, αλλά τις διορθώνουμε. Τα κόβουμε. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι στο χέρι του καθενός να δει τι θέλει. Τι θέλει. Τι θέλει. Εσύ τι θες. Ξέρω τι θες. Βάλε ένα τραγούδι και πιστεύουμε.

Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα απομάκρυνση για τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς. 85 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, 5 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα και 11 εναέρια προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή. Το 112 σήμανε νωρίτερα για εκκίνωση αυτών των δύο περιοχών. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που αναζωπηρώνουν το μέτωπο και κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη για τους πυροσβέστες. Γύρω στις 2 παρατέτατο ήρθε το πρώτο μήνυμα 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδωρίου στο Ηράκλειο. Ενώ στις 15:55, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή, εκδόθηκε το νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Και όπως σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή είναι 85 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη και 3 ελικόπτερα που ήρθαν, υποστάθηκαν τώρα. Άλλα 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν προσθεθεί από τους άλλους νομούς, ενώ στο έργο του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και του Ηρακλείου. Στην περιοχή υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες κινδύνευσαν από τη φωτιά, αλλά την τελευταία στιγμή σώθηκαν χάρη στις προσπάθειες των πυροσβέστων.

Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, ενώ από χθες υπάρχουν ειδοποιήσεις παντού ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος σε όλες τις περιφερειακές ενότητες Κρήτης, οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 και αυτό αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Η Κρήτη βρίσκεται στο πορτοκαλί. Είχαν τεθεί από νωρίς όλες οι υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή. Και αυτό που λέμε και το λέει και η πολιτική προστασία είναι να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα εδώ από την περιοχή από τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος μου λέει ότι αυτό το 112 μας έχει σώσει. Και κάποιοι λέει δεν το είχανε κάποτε και καήκανε ζωντανοί. Ευτυχώς λέει το έχουμε.

Λοιπόν, εχθές έγινε κάτι τρομερό στον Πειραιά. Δύο νέα παιδιά, δικηγόροι και οι δύο, ασκούμενη κοπέλα, δικηγόρος κανονικά ο άλλος, χάσαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Ανοιχτό το air condition, από διοξείδιο του άνθρακα. Απίστευτο το πώς χάθηκαν δύο νέα παιδιά. Στις 5 η ώρα θα έχω κοντά μου τον κύριο Γλίκα, τον ποινικολόγο από τον Πειραιά, ο οποίος θα μας πει, γιατί ήξερε τα δύο παιδιά αυτά. Θα μας πει λίγο αυτό το πώς έγινε όλο το σκηνικό, γιατί υπάρχουν πολλοί που πλέον ξέρεις τι κάνουν, ανοίγουν το air condition, κάθονται στα μάξι και αράζουν. Το έχω δει παντού. Μην το κάνετε. Τα 5 η ώρα που θα έχουμε τον κύριο Γλίκα εδώ, θα καταλάβετε.

Φωτιά επιστρέψαμε λοιπόν, και όπως φαίνεται η φωτιά δημιουργεί πολλά προβλήματα εκεί στο Μελλοχώρι. Δύο περιοχές έχει χτυπήσει το 112 σε δύο περιοχές, για εκείνους δύο περιοχών. Ισχυρή άνεμη αναζωπηρώνει το μέτωπο συνέχεια. Εκεί που λένε ότι τάτε το καταφέραμε, το οριοθετήσαμε, ξαφνικά ένας άνεμος το κάνει. Υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά πάντως, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε.

Λοιπόν, το ξέρω ότι με ακούς και αφού με ακούς, πάμε να δούμε παρακάτω τι θα πούμε από εδώ και πέρα. Να πω στη φίλη μου τη Δέσποινα να προσέχει εκεί πέρα που είναι. Την αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρει. Είμαστε μακριά, αλλά ο σεβασμός υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να σας πω τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει. Ακούστε τώρα κάτι. Όσο λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνανε φωτιές. Μία στα Πατήσια στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα. Και είναι νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ο σύζυγός της στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μεγάλη φωτιά και εκεί.

Λοιπόν, και πάμε να πούμε λίγο τα της Μαρφίν και για την υπόθεση της Νέστορα, η οποία σήμερα, η Αφροδίτη Νέστορα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, βγήκε και πρέπει να διαχειριστεί τώρα όλα αυτά που γίνονται γύρω της. Λοιπόν, μετά από δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση, η πρώτη της κουβέντα ήταν: θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

Και στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλαβρίνου θα πάνε πλέον οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση Μαρφίν. Ενώ περιμένουμε να έρθει εντός δεκαημέρου, είπαν από την Αγγλία, από το Westminster, από το Συμβούλιο του Westminster, να έρθει η 46χρονη από το Λονδίνο, η οποία ζωή χαρισάμενη πέναγε στο Λονδίνο. Τώρα, εντάξει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά αυτή η διαδικασία από το Λονδίνο είναι χρονοβόρα. Μέχρι να γίνει η έκδοση του, έγινε η έκδοση του εντάλματος σύλληψης, πήγε στο δικαστήριο, συνελήφθη κανονικά, συνένεσε στο να εκδοθεί στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να πας στο δικαστήριο και στην Αγγλία και να πεις: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να πάω, γιατί είναι πολιτική η δίωξή μου, ή να πεις οτιδήποτε. Και το συμβούλιο εκεί στο Λονδίνο να αποφασίσει αν σε εκδώσει στη χώρα ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι δικαστές στο Λονδίνο, στο Westminster, την έβαλαν να υπογράψει τη δήλωσή της ότι συνεννώ. Αυτό είναι ένα ωραίο, έτσι, κόλπο, γιατί εάν το υπογράψεις, δεν μπορείς να τα ακυρώσεις. Γιατί σε αυτές τις 10 μέρες, αν το κάνεις προφορικά, μπορεί να πεις μετά δεν συνεννώ να μεταφερθώ στην Ελλάδα. Και να αρχίσει μια διαδικασία άλλη, προκειμένου να αποφασίσει το Συμβούλιο, το Βρετανικό Συμβούλιο, αν θα σε διώξει από τη χώρα, θα σε εκδώσει στην Ελλάδα ή όχι. Το να υπογράψεις το χαρτί όμως, αυτό δεν αναιρείται. Είναι ένας νόμος, επειδή μου υπάρχει εκεί πέρα και. Γεια σας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το υπέγραψες, τελείωσες. Γεια σας. Περιμένεις πότε θα φύγεις. Λοιπόν, μπορεί να είναι χρονοβόρο η διαδικασία, αλλά υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και της υπηρεσίας στην Αγγλία, όπου έγινε η σύλληψη της Ιντερπολ. Υπάρχουν τώρα τα πιο σοβαρά για αυτές τις ιστορίες. Έχουν ανασύρει όλες τις καταθέσεις εκείνης εποχής. Έχουν βγει προς τα έξω και έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπροστά στα επεισόδια. Και εμείς ήμασταν μπροστά. Πολλοί δημοσιογράφοι ήμασταν μπροστά. Απλά εμείς καλύπταμε το γεγονός. Αυτοί που ήταν απέναντι του Μαρφίν, σε πατάρια, τζάμια και τέτοια, καθόντουσαν μέσα με κλειστά τα παράθυρα, γιατί υπήρχαν αναθυμιές, φωτιά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Ενώ πιο μπροστά είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια και είχαν πέσει χημικά. Τότε τα χημικά δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν διαφορετικά, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως κάτι. Ότι υπάρχουν 204 καρέ, σας είπα χθες, αλλά από αυτά τα 204 καρέ υπάρχουν 3 συγκεκριμένα φωτογραφικά, έτσι, στιγμιότυπα, τα οποία δείχνουν τους 5 κουκουλοφόρους που πυρπολούν τη Μαρφίν. Υπάρχει μια μαρτυρία μιας γυναίκας υπαλλήλου μέσα από τη Μαρφίν, η οποία έλεγε ότι άκουσα μια γυναίκα να λέει: κάψτε τους, κάψτε τους. Κατέστε το αυτό. Κοτσίδα είχε η γυναίκα, μια περίεργη κοτσίδα. Μια περίεργη κοτσίδα έχει και η γυναίκα αυτή που είναι στο Λονδίνο. Δούλευε στον Brighton, έφυγε τον Brighton. Πολύ καλλιτεχνικής φύσης, μητέρα δύο παιδιών. Σε κάποιες αναρτήσεις της, πολύ συγκινητικές, ειδικά για το δεύτερο παιδί της που γεννήθηκε, το κοριτσάκι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραία βίντεο, έτσι, καλλιτεχνικά. Και τώρα όλοι περιμένουμε να δούμε τι ισχύει. Είναι αυτή που φώναζε κάψτε τους ή δεν είναι? Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους, έτσι, το έχουμε πει αυτό. Αλλά φαίνεται ότι το ελληνικό FBI έχει πολύ δεμένη την ιστορία. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο μετά, ξέρεις, για να φτάσει στο σημείο να πάει να βγάλει τα εντάλματα σύλληψη από το... Έχει μιλήσει με τον εισαγγελέα που συνεργάζεται με το FBI, που είναι κλειστό εκεί πέρα το. Έχει μελετήσει τα πάντα για να ξέρει αν είναι δεμένη ή όχι η δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πλέον αυτό που είχαμε παλιά. Δηλαδή, σκοτώνανε κάποιον, δεν τον βρίσκανε ποτέ. Δολοφονούσαν κάποιον, δεν υπήρχε περίπτωση να τον βρούνε. Μιλημένοι, εξηγημένοι, και έτσι που λέγανε. Εδώ υπάρχει άλλη κατάσταση πλέον. Εδώ πέρα, ό,τι γίνεται, μπαπ, κοτόπουλο, πέφτει κάτω, γεια σα, σε βρίσκουνε. Εκτός για να κοτοπουλιαστούν μεταξύ του. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει να το τονίσουμε, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα χθες για το ελληνικό FBI. Είχαν αριθμηθεί 12 μέλη από την ομάδα αυτή που έκαψε τη Μαρφίν, που κατηγορούνται ότι έκαψε τη Μαρφίν. Στον κάθε ένα από αυτών είχαν δώσει το όνομα ενός αριθμού, από το 1 ως το 12. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας όλου του σκηνικού ήταν ο Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος έχει τραβήξει επίσης φωτογραφίες πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες φαίνονται χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, τα οποία αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν αυτοί που έχουν συλληφθεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το υλικό που είχε ο Ηλίας Προβόπουλος
το παρέδωσε στις αρχές τρεις φορές. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και τον τσακώσαμε. Το κατάλαβες. Την τρίτη τους πιάσαμε. Η νέα εξέλιξη που έχουμε σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτό που σας έλεγα χθες με ένα ανώνυμο mail που ξεκίνησε όλη η έρευνα και καλά, ή ότι από αυτό το mail κινήθηκαν κάποιες διαδικασίες. Δεν είχε ξεκινήσει η έρευνα, αλλά αυτό το mail ήταν που τους τσίτωσε λίγο. Λοιπόν, και αυτό το mail είχε σταλθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος, στο ελληνικό FBI δηλαδή. Ενώ πιο μπροστά είχαν στείλει άλλα mail σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό το mail είναι διαφορετικό. Γιατί κάποιοι πήγαν να πούνε ότι πώς πήγε το mail και μετά ξεκίνησε η έρευνα, ή πώς ξεκίνησε η έρευνα και μετά πήγε το mail. Ήταν διαφορετικά τα mail. Απλά κάποιοι δεν το λένε αυτό γιατί θέλουν να παίξουν το δικό τους παιχνιδάκι για το FBI. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας ακολούθησαν το συγκεκριμένο υλικό από το ανώνυμο mail και ταιριάξανε κάποια σημαντικά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο mail. Ποια είναι αυτά? Σημάδια, χαρακτηριστικά σε πρόσωπο, λαιμό, χέρια, τσαντάκι πίσω. Το τσαντάκι αγαπημένο. Και εγώ έχω μια τσάντα, την οποία την έχω πάρα πολλά χρόνια. Μου την έκανε εδώ μια φίλη μου. Και την έχω πάντα αυτή την τσάντα. Είναι χαρακτηριστική μου τσάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάσου, πήγαινε για ρεπορτάζ παλιά, την αφήναμε κάπου για να ξέρει να κάνουμε δηλώσει και τέτοια, και λέγανε, Νίκο, η τσάντα σου. Δηλαδή, την ξέρανε οι συνάδελφοί μου. Ξέρανε την τσάντα μου. Δηλαδή, όταν είναι 12 άτομα τώρα με αυτή την τσάντα και την έχει σε 10 φωτογραφίες διαφορετικές, σε 5 διαφορετικές πορείες, λες, όπα, αυτό το άτομο κάτι λέει. Νούμερο 2. 9, 10, ξέρω εγώ πόσο, ποιο νούμερο έχει. Είχε πίσω και αυτό το χαρακτηριστικό το σήμα. Οπότε, να μην πούμε τι είναι. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια υπόθεση η οποία άρχισε και κινού, ρόλαρε. Και είχε ρολάρει ωραία. Η ουσία ποια είναι? Ότι η ανακρίτρια τώρα θέλει το μάρτυρα. Αυτό που κατέθεσε στο mail. Γιατί αυτός που έστειλε το mail το τελευταίο λέει, ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι είναι και θέλω να δω αν εσείς, το ελληνικό FBI, τώρα θα κάνετε την έρευνα. Την έκανε. Αλλά πρέπει και εσύ μεγάλη να καταθέσεις τώρα. Γιατί μπορεί να καταθέσεις κάποια πράγματα και να έχεις δώσει κάποια στοιχεία, αλλά τώρα πρέπει να έρθεις σε αντιπαράθεση. Πρέπει να τα πεις αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν ότι αυτά που λες τα έχεις πει βάσει του τι έχεις δει ή του τι έχεις βιώσει. Γιατί υπάρχουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και κάποιοι που τους έχει πιάσει χεσμεντέν πλέον και πάνε μόνοι τους. Ανεβαίνουν στη γαδά με κάτι δικηγόρους, λένε, δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα, αλλά είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο καφεδάκι. Δηλαδή τους ανεβάζει η αστυνομία πάνω από ένα καφεδάκι. Και όπως μου είπε ένας πολύ σημαντικός τύπος, φίλος, όταν λέει έγινε αυτό τότε με τη Μαρθήν, ήταν, λέει, ταυτοποιημένα 500-600 άτομα. Γιατί δεν τα μαζέψαν και τα 500-600? Τα μαζέψαν. Υπήρχε μια μέρα στη γαδά που ήταν 500 άτομα πάνω. Όλα, γύρω-γύρω. Πώς είχε γίνει τότε στο Ρέντι? Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει τότε με τους αντιξουσιαστές. Κάτι έχουν κρατήσει από εκεί. Κάτι έχει ξεμείνει εκεί στον όροφο. Τους έπεσε τσαντάκι, δεν ξέρω εγώ. Πορτοφόλι. Τους έπεσε κάτι. Και έχουν ένα DNA, έχουν κάτι. Αυτό που μένει να αποδειχτεί τώρα και να δούμε είναι αν τα στοιχεία είναι μόνο αυτά που βλέπουμε ή αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα βγουν ξαφνικά και θα γίνει τζέρτζελο. Εγώ το τζέρτζελο περιμένω. Γιατί βλέποντας όλη την κίνηση και πώς κινηθήκαν και πώς έγινε όλη η διαδικασία, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα από πίσω που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Γιατί μόλις οι δικηγόροι των συλληφθέντων άρχισαν να αμφισβητούν την έρευνα, τη δικογραφία και τα στοιχεία, τότε βγήκαν οι φωτογραφίες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω στους δικηγόρους των συλληφθέντων, πείτε κι άλλα, να βγάλουμε κι άλλα στοιχεία από τη δικογραφία για να έχουμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, αυτό για τη Μαρφίν. Υπάρχει κάτι άλλο που σας είπα χθες και το κατάω να το πω και τώρα. Το 2020 είχαν πιάσει κάποιους. Είχαν βρει και κάποια πράγματα. Από το 2021 και μετά, λοιπόν, ξεκίνησε η έρευνα πάνω σε αυτά. Αυτά, λοιπόν, που βρήκαν το 2021, τελείωσαν με κάποια πράγματα που βρήκαν τώρα. Δεν μπορώ να πω τι, δεν ξέρω τι. Αλλά υπήρχαν και φωτογραφίες που βρέθηκαν μέσα σε ένα λάπτοπ πιο μετά. 23, 21, εκεί. Αλλά ήταν φωτογραφίες που είναι από το 10. Καταλαβες, τη σχέση. Και ήταν στο κουκάκι κάπου, ρε παιδί μου. Εκεί στο κουκάκι κάπου. Λοιπόν, αυτό για τη Μαρθήν. Από ό,τι φαίνεται το έργο πάει κανονικά. Θα συνεχιστεί.
Υπάρχει μια κατάθεση πέρα από αυτή που λέει ότι κάψτε τους, κάψτε τους, η οποία λέει ότι τα πέντε άτομα είναι τα νούμερα 7, 8, 9, 11 και 12. Αυτοί οι πέντε είναι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτοί οι πέντε. Ένας από τους πέντε είναι γυναίκα και φώναζε την ώρα που πέταγαν τις μολότοφ και τον πιτόνι, αυτό που λέμε το μεγάλο το αντικείμενο, κάψτε τους, κάψτε τους. Θα αποδείξουν όλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάρε τηλέφωνο.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί. Και όπως σας είπα και πριν, μια πολύ έτσι άσχημη ιστορία στον Πειραιά, με δύο παιδιά, νέα παιδιά, δικηγόροι, στο ξεκίνημά τους, στο φόρτε της ζωής τους, έχασαν τη ζωή τους πολύ άδικα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά ακόμα περιμένουν να βγουν οι τοξικολογικές, να γίνουν όλα. Έχουμε γράψει και στο πολιτικα.gr σχετικά με το, αυτό το κλείσιμο μέσα στο αυτοκίνητο. Όμως, στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γλύκα, ποινικολόγος από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Γλύκα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά, πώς πάτε?
0: Καλά, εδώ εσείς. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω, αλλά αν και μιλάμε για...
1: Θλιβερές ειδήσεις.
0: Σιλιβερή είδης, όντως, γιατί ήταν δύο νέα παιδιά, πολύ σεβαστά σε όλο το δικηγορικό σύλλογο εκεί του Πειραιά. Τους ξέρατε κι εσείς. Τώρα να μας πείτε δύο λόγια, τι υπάρχει τώρα για αυτή την ιστορία.
1: Ειδικά ήξερα το νεάσωμα.
0: Ναι.
1: Φυσιονομικά την κοπέλα. Εντάξει, είναι πρώτο. Και ως κοινωνία, τέλος πάντων, βλέπεις δύο παιδιά να χάνονται σε μια στιγμή ευτυχίας, πολύ πιθανό.
0: Τι ακριβώς συνέβη, έχουμε καταλάβει τελικά πώς έφυγαν?
1: Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων είναι θλιβερό πραγματικά να φεύγουν δύο άνθρωποι επειδή έχουν αποφασίσει να βρίσκονται σε ένα χώρο για ιδιωτική του στιγμή, τέλος πάντων, να υπάρχει μια εξέλιξη η οποία προφανώς επιστημονικά έχει μια εξήγηση.
0: Λόγω έλλειψη οξυγόνου, λένε,
1: ναι,
0: δημιουργήθηκε από το διοξίδιο του άνθρακα απώλεια των αισθήσεων.
1: Μονοξίδιο, το οποίο αποτελεί δηλητήριο, το οποίο μάλλον είναι και άοσμο αερίου επιστημονικά.
0: Οπότε δεν μπορούσα να καταλάβουν αμέσως.
1: Τα περισσότερα καυσα αέρια έχουν έντονη μυρωδιά. Το μονοξίδιο είναι άοσμο. Εγώ πιστεύω ότι υποτίμησαν πάρα πολύ την κατάσταση και το μονοξίδιο, όπως με βάση την επιστημονική πληροφόρηση που έχουμε,
0: ναι,
1: δημιουργεί έτσι μια λειθαργική κατάσταση, η πνηλία, και δυστυχώς ο θάνατος έρχεται, θα έλεγα, δυστυχώς ομαλά.
0: Δυστυχώς
1: ομαλά.
0: Αν υπήρχε κάποια πίεση, κάποια αντίδραση ή κάτι, ίσως να είχε αντιδράσει ο οργανισμός, να είχε αντιδράσει αλλιώς, ναι. Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εάν ήταν πιο αντιληπτό το αέριο, προφανέστατα θα είχαμε και διαφορετική αντίδραση.
0: Αυτό δηλαδή τώρα ήταν καθαρά από το air condition που είχε μέσα στο αμάξι? Είχαν ανοιχτό το αμάξι, τη μηχανή?
1: Είχαν τη μηχανή ανοιχτή για να υπάρχει air condition.
0: Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το...
1: Και έτσι είχαμε αυτή την εξέλιξη. Τραγικό, έτσι, τραγικό.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για δύο νέα παιδιά, 24 ήταν η κοπέλα, 30 ο νεαρός, μου φαίνεται.
1: 28 νομίζω. 28 ο ποδοσφαιριστής.
0: Καλός δικηγόρος, μου λένε στον Πειραιά.
1: Του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Δικηγόρος Αθηνών, για την ηλικία του μια χαρά πήγαινε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, δηλαδή είμαστε σε μια συγκλονισμένη όλη.
0: Είχατε και κάποιες απώλειες εκεί στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιά και άλλες, αλλά μιλήσαμε μόνο για τον ίδιο.
1: Κάποιος να φεύγει, πολλές απώλειες τώρα τελευταία,
0: ναι,
1: να φεύγει λόγω ηλικίας, προφανώς υπάρχει θλίψη, θρυνούμε το χαμό, αν υπάρχουν φυσικά αίτια, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Είναι πιο αποδεκτό εντός εισαγωγικών. Τώρα να φεύγουν δύο νέοι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι, δυστυχώς είναι πολύ, είναι τραγικό. Και ειδικά όταν, υπάρχουν και κάποια ερίσματα, δηλαδή ότι του τύπου υπάρχουν κάποιες συμβουλές ότι το αυτοκίνητο δεν πρέπει να το κλείνεις τελείως, πρέπει να έχεις πάνω ένα παραθυράκι ανοιχτό. Ναι. Αλλά τώρα μετά μπορούμε να πούμε πολλά. Αυτό είναι το κακό.
1: Πάντα. Δηλαδή είναι ένας θάνατος ασυνήθιστος πραγματικά.
0: Ασυνήθιστος όντως, όπως το είπατε.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι
0: τελευταία. Ναι, υπάρχουν αυτοκτονίες αυτού του τύπου. Δηλαδή το κάνουν επειδή, ναι, αλλά άλλο αυτό.
1: Άλλο,
0: ναι, τελείως διαφορετικό όντως. Έχετε δίκιο.
1: Άλλο, δυστυχώς. Είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία δεν, δηλαδή λες, ήταν τροχαίο, τέλος πάντων έγινε...
0: Κάποιος δεν πρόσεξε, κάποιος αυτό, ναι.
1: Κάτι και τα λοιπά. Ήταν...
0: Αυτά, σε μια χαρούμενη στιγμή τους, επειδή μου τέλος σε μια προσωπική τους στιγμή, ναι, έγινε ό,τι έγινε, ναι. Αλλά αυτό δηλαδή, που πρέπει να διευκρινιστεί
1: αυτό
0: τώρα...
1: Αυτό είναι και το τραγικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Ότι σε μια ωραία στιγμή τους, επειδή μου, ναι, ήταν μαζί ερωτευμένοι, ξέρω εγώ, και αυτά... Είναι οι ειδήσεις, δηλαδή, που δεν θες να ακούς καθόλου, με νέα παιδιά... Που... Φανταστείτε ότι εδώ στο Ηράκλειο προχθές πάλι να έχουμε ένα θύματα 2 16χρονους που είχαν πάρει ένα μηχανάκι κρυφά και πήγαν και τώρα αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν ακροτηριασμό. Δηλαδή εκεί λες το κάνανε μόνοι τους. Εκεί είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, και πάλι κάτι μπορεί να λες ότι ναι, κάτι μπορεί να μην είχαν προβλέψει εδώ τώρα. Τραγικά πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γλυκά.
1: Να είστε καλά, να αναδεικνύεται πάντα με τον.
0: Ναι, γιατί έχουμε βάλει και στο politica.gr ένα άρθρο για το τι πρέπει να κάνετε στο αυτοκίνητο όταν είσαστε μέσα, ακόμα και με συνθήκες κάψωνα, δηλαδή, επειδή μου βάζει το κοντίσον, άσε ένα παράθυράκι ανοιχτό να βγαίνει ο αέρας. Δηλαδή, είναι κάποιες συμβουλές που πρέπει να τσακούν όλοι.
1: Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη για να μην προσέχεις.
0: Και δυστυχώς δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Να είστε καλά, κύριε Γλύκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την Κρήτη.
1: Κακή σύμπτωση,
0: ναι?
1: Σε μια κακή στιγμή.
0: Αυτό. Είπα τον τίτλο. Έρχεστε Ηράκλειο.
1: Έρχομαι συχνά για δικαστήρια. Να έρθω να σας δω.
0: Έγινε. Χαρώ να σας έχω στο σούλιο να μιλήσουμε και για όλα αυτά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Με τη Μαρφίν πώς το βλέπετε τώρα, να σας πιάσω και για το θέμα της επικαιρότητας.
1: Ό,τι θέλω, εγώ ξέρω ότι είμαι έτοιμος να απαντήσω. Να
0: το ξέρω, όλα. Γι' αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Με το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία.
0: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, που φαίνεται να υπάρχει στη δικογραφία.
0: Γιατί από ό,τι λένε υπάρχουν εκπλήξεις μέσα στη δικογραφία.
1: Μπορεί, είπαμε το υλικό που φαίνεται να υπάρχει μέσα στη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Και πέρα, το ερωτηματικό είναι γιατί 16 χρόνια μετά.
0: Γιατί τώρα αξιοποιήθηκαν.
1: Εάν φταίνε οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, αυτό το οποίο είναι ένα δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και θα περάσουν και θα χυθεί πολύ μελάνη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά
0: αν φταίνε. Ελπίζουμε να χυθεί μόνο μελάνη εκείνες τις ημέρες.
1: Ναι, ναι. Και ελπίζουμε κι εμείς. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα δικήματα, έτσι.
0: Ναι, άρα μένει μόνο πιο.
1: Μόνο ανθρωποκτονία.
0: Μόνο ανθρωποκτονία.
1: Τη στιγμή που δεν είχε σχεθεί ποινική δίωξη εντός 15 ετίας ή οποιοδήποτε άλλο κακούργημα ή πλημέλημα, έχουν παραγραφεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν αυτά τα άτομα έχουν εμπλακεί σε άλλες ιστορίες μεταγενέστερα, σε άλλο χρόνο, δηλαδή πριν 5 χρόνια, μπαίνουν μέσα στη δικογραφία, μπαίνουν μέσα στο κατηγορητήριο, ή είναι ξεχωριστό?
1: Άλλη δικογραφία.
0: Δεν συσχετίζεται, δηλαδή, αν είναι για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή τρομοκρατίας. Εκεί μπορεί να συσχετιστεί.
1: Καλά, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που η εγκληματική οργάνωση ή η τρομοκρατική οργάνωση του 10 έχει σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση μετά από 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε ότι στο κουκάκι τα στοιχεία που έχουν βρεθεί από το 21 και μετά δείχνουν και άλλα πράγματα. Και δείχνουν κάποιο συσχετισμό, δηλαδή, όσον αφορά τα άτομα.
1: Μπορεί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σχέσει την ποινική δίωξη για το τότε.
0: Σας έκανε έκπληξη ότι ξαφνικά. Έσκασε αυτή η είδηση.
1: Κοιτάξτε, μου κάνει αρνητική έκπληξη ότι την ίδια μέρα που μαζέψαν κάποιους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη.
0: Για την Έστωνα, ναι.
1: Για την μητέρα της συναδέλφου μου, την ίδια μέρα είχαμε και αυτό. Αυτό δείχνει τον τραυματισμό.
0: Θα σας πω και κάτι.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Θα σας πω και κάτι. Εκείνη την ημέρα που έσκασαν και τα δύο θέματα, ήμασταν εδώ στη Μεσαρά, όπου είχε έρθει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και όλη η αστυνομία της Κρήτης, αλλά ήταν εδώ και ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI. Η ερώτηση που του έκανα εγώ ήταν αυτή, και το μάλιστα το παίξαμε και στο ραδιόφωνο και στο site. Συμπτωματικό ήταν ή το είχατε κανονισμένο? Μου λέει εντελώς συμπτωματικό, απλά έσκασε τώρα, σκάσανε μαζί. Γιατί την υπόθεση της Νέστορα κινήθηκε η τρομοκρατική και η κατοική ασφάλεια, ενώ για το άλλο ήταν μια πολύμινη έρευνα, λέει, όπου εκείνη την ημέρα τελείωσε. Πήραν το OK από τον εισαγγελέα και προχώρησε στις σύλληψεις. Και ήταν εντελώς συμπτωματικό. Δηλαδή, μας το είπε εδώ στο politica.gr ο ίδιος ο κ. Δουίτσης.
1: Κάτι ξέρω.
0: Ναι. Πάντως εκείνη την ημέρα, επειδή τους είδαμε όλους εδώ, ήταν σε μια κατάσταση, ξέρετε, εγρήγορσης, ήταν κλεισμένοι μέσα σε κάποια γραφεία με την κυρία Δημοκλείδου μέχρι να έρθει ο υπουργός. Ο υπουργός καθυστέρησε να έρθει μία ώρα, μία μισή από την Αθήνα, γιατί είχαν σκάσει αυτά τα θέματα. Οπότε εκεί φάνηκε λίγο ότι δεν ήταν στημένο, ήταν συμπτωματικό. Δηλαδή φάνηκε. Τώρα κατά την κρίση δική μου, τώρα δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εντάξει, μακάρι να δεν είναι τελειώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ιστορία. Κατεγράφει.
0: Κατεγράφηκε, ναι, αυτό είναι. Όταν το ακούσατε, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε?
1: Κοιτάξτε,
0: πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνεις είναι ότι είναι κάτι συντονισμένο και επιλεγμένο. Έτσι. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, από εκεί πέρα μακάρι να υπάρχουν στοιχεία και να μην έχουμε μια δικογραφία τύπου Ρωμανού, τύπου Καραϊβάς, που προσωρινά κρατούμενοι επί μήνες αθώθηκαν στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μακάρι να υπάρχουν τα στοιχεία.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως, όπως το βλέπουμε τώρα, επειδή πολιτικά δεν βλέπουμε να το εκμεταλλεύονται πολύ, δηλαδή να το σηκώνουν ψηλά η κυβέρνηση ώστε να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή το έχουν αφήσει καθαρά στα πλαίσια του δικαστικού ρεπορτάζ πλέον και του αστυνομικού.
1: Υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει εκμετάλλευση αρκετή, έτσι. Και λογικό είναι να υπάρχει πολιτικά εκμετάλλευση.
0: Ναι, δεν το βλέπω να είναι τόσο εικόνα πάνω από αυτό.
1: Ούτως ή άλλως το πολιτικό κεφάλαιο αυτής της ιστορίας, ούτως ή άλλως, το απολαμβάνει.
0: Μήπως αποτυπωθεί αργότερα αυτό, πριν τις εκλογές ή...
1: Και αυτό, και μήπως κρατάνε και πισινή κατά κάποιο τρόπο, ώστε να... Μήπως είναι και η κυβέρνηση επιφυλακτική.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει και χρόνο και λόγος για βιασύνης.
0: Πάντως η πληροφόρηση που έχουμε εμείς, έτσι, οι αστυνομικοί συντάκτες ή διαπιστευμένοι, είναι το ότι περιμένετε, έρχονται κι άλλα. Δηλαδή έρχονται εκπλήξεις και ότι τη δικογραφία δεν την έχουμε δει ακόμα. Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα η 46χρονη από την Αγγλία. Οι άλλοι προφυλακίστηκαν μεν, αλλά δεν έχει προχωρήσει όλη τη διαδικασία όπως πρέπει να προχωρήσει. Οπότε περιμένουμε εκπλήξεις. Και το αφήνουν αυτό να διαρρεύσει. Εκπλήξεις
1: όταν αφορά το υλικό της δικογραφίας ή για άλλα πράγματα?
0: Για υλικό της δικογραφίας εννοώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν έσκασε η αφισβήτηση από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, κατευθείαν την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, σκάσαν οι φωτογραφίες με τα σημάδια, με τα πρόσωπα, με τα χαρακτηριστικά, με το πώς φτάσανε οι έρευνες σε αυτούς. Η αρρύθμιση των ανθρώπων, το 12. Ήτανε συγκεκριμένο. Αυτό, ναι, ήτανε.
1: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση μετά από τόσα χρόνια να μην έχει τίποτα και να μην είναι δουλεμένη. Έτσι, δεν υπήρχε.
0: Ναι, γι' αυτό το λέμε. Και επειδή δράτω με τις ευκαιρίες από την εμπειρία σας και σας ρωτάω γι' αυτό.
1: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι δουλεμένη. Ή τουλάχιστον να φαίνεται δουλεμένη.
0: Ναι.
1: Αν χωρεί αφισβήτηση ή όχι.
0: Θα το δούμε μετά.
1: Μπορεί να το δει κάποιος υπερασπιστικά.
0: Πάντως αυτά που βγαίνουν τα στοιχεία.
1: Ότι ήταν δεδομένη προφυλάκηση, προφανώς ήταν δεδομένη.
0: Ναι. Άρα κάτι είδανε παραπάνω που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να φανταζόταν κάποιος πίστα από όλο αυτό ότι δεν θα προφυλακιστούν.
0: Ναι, ο αγώνας των δικηγόρων ήταν αυτός να μην προφυλακιστούν, αλλά από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία ήταν αλλιώς. Εσείς το βλέπετε να προχωράει αργά ή γρήγορα αυτή η ιστορία, την εμπειρία σας?
1: Εντάξει, υπόθεση αυτή θα δικαστεί. Το επόμενο καλοκαίρι.
0: Γιατί ο κ. Σοχοίδης είπε ότι περιμένετε και άλλες συλλήψεις και για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την Μαρφίν.
1: Γι' αυτό λέω, έχει να κάνει με αυτή τη δικογραφία, με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό σας ρωτώ τις απεριορίσεις, ξέρετε περισσότερα. Ή ακούτε περισσότερα.
0: Πληροφορίες.
1: Ή έχετε πιο τέλος πάντων εκ των έσω. Δημοσιογραφικά πάντα.
0: Το πρόσωπο, αν διαβάσουμε τα πρόσωπα ή και τις δηλώσεις ή αυτά που μας λένε, ρε παιδί μου, τόσο είναι πληροφορίες, πάντως δείχνουν πολύ σιγουριά για εξιχνίαση. Κάτι που το θέλει και όλος ο κόσμος, έτσι. Ο κανονικός κόσμος αυτό θέλει.
1: Προφανώς, μακάρι, εφόσον είναι ένοχοι, μακάρι να βρεθούν κι άλλοι και να λογοδοτήσουν όλοι. Το σύνταμε. Είναι κάτι που στοίχιωνε την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό στοίχιωνε. Δεδομένο.
0: Ξεφύγανε.
1: Εκεί που διαφωνεί κάποιος, προφανώς είναι σε στημένες δικογραφίες.
0: Πάντως, ναι, ναι, πείτε μου.
1: Είσαι δικογραφίες οι οποίες δεν έχουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία και άλλοι, όχι. Προφανώς και πρέπει να τιμωρηθούν με το χειρότερο τρόπο.
0: Εχθές όμως χάρη εδώ στην εκπομπή είπα ένα πράγμα ότι αν είναι αυτοί που όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά, αν είναι αυτοί ή αυτοί που το έκαναν ή αυτοί που το έκαναν, αν δεν είναι αυτοί, 16 χρόνια έχουν δημιουργήσει κάποιες ζωές, έχουν δημιουργήσει κάποια πράγματα στη ζωή τους. Ένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι τι έκανα κάποτε ή το περνάνε στον ντούκο. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία αυτών των συγκεκριμένων που έκαψαν τους ανθρώπους, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί ή αν είναι άλλοι, αλλά όποιοι και να είναι. Κάψαν ανθρώπους.
1: Έχει μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πώς νιώθει ένας ένοχος. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη, όντως. Έχετε δίκιο.
1: Την ανοίγετε. Έναν τρόπο.
0: Με εσάς ανοίγει η κουβέντα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάντως, να είστε σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συλληπιτήριά μου για τους συναδέλφους σας. Να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Στις οικογένειές τους.
0: Ναι, όταν βγαίνουμε και μιλάμε γι' αυτό, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποια έτσι αποτροπή. Δηλαδή να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Αν δεν το συζητάς, το προσπερνάς και πας παρακάτω. Και δεν είναι πάντα τόσο ωραίο αυτό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γλυκά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Πενικολόγος
0: φοβερός, με απίστευτες υποθέσεις στην πλάτη του. Ξέρει πάντα τι λέει, είδατε. Ήταν προσεκτικός όσον αφορά το θέμα της Μαρφίν. Λυπημένος για τους συναδέλφους του στον Πειραιά. Δυστυχώς η ζωή έχει και καλές και κακές ειδήσεις. Στις κακές όμως τελένες, γιατί λες δύο νέα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Απολάμβαναν ο ένας την αγάπη του άλλου και χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Καθόμουν και διάβαζα σήμερα αυτό για το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο, όπως μας είπε και ο κύριος Γλύκας, είναι άειλο, άοσμο. Και ξαφνικά σου φαίνει μια επιλία, κοιμάσαι. Αυτό. Λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύ καλά. 9,8 λίγο λοιπόν. 10 και όλα μαζί. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω κάτι για ένα μήνυμα που μου ήρθε και αναφέρεται στα mail που συζητάμε πριν με τον κύριο Γλύκα για τη Μαρφίν. Μου στέλνει μήνυμα ένας, ρωτάω λέει τι δουλειά κάνεις αστυνομικός. Σε ποια υπηρεσία ανοίγω λέει mail. Ιρωνικό, έτσι. Και καλά ότι το mail είναι ψεύτικο και τέτοια. Δηλαδή εκεί πάει το μήνυμα, έτσι, για να καταλάβεις. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ότι οι περισσότεροι που τα γράφουν αυτά είναι χεσμεντέν. Κανονικά χεσμεντέν. Έχει ανοίξει ο κύκλος τώρα και μεταξύ τους δεν ξέρουν ποιος μιλάει σε ποιον. Είναι όπως με τα τρόλ που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Κάποια τρόλ έχουν αρχίσει και μιλάνε μεταξύ τους από διαφορετικές παρατάξεις και ομάδες. Μπορεί και δίνει ο ένας τον άλλον ή προσπαθούν να προσελητήσει ο ένας τον άλλον. Έτσι γίνεται και με αυτούς. Δηλαδή στέλνουν ένα μηνυματάκι ότι και καλά το mail μπορεί να μην είναι αληθινό, ότι μπορεί να το έχει φτιάξει ήδη η αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε συλλήψεις. Αν έχει γίνει αυτό, θα πρέπει τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία να είναι τρίχες, να είναι τίποτα. Έτσι. Αν όμως έχει στοιχεία μέσα στη δικογραφία, όπως είπε και ο κ. Γλύκας πριν, τότε πάμε αλλού το έργο. Από ό,τι φαίνεται όμως, το χεσμεντέν υπάρχει για πολλούς. Γιατί όταν ανοίγει τόσο πολύ ο κύκλος και φτάνει σε ένα άτομο το οποίο είναι πολύ μακριά και ξαφνικά φέρεται μια εμπλοκή, φέρεται κάτι, φέρεται αυτό, τότε πάει το θέμα αλλού. Και τότε ναι, αν υπάρχει αυτό το mail να έχει γραφτεί από κάπου, ίσως γράφτηκε για να συνεχιστεί κάτι. Λέμε, που δεν υπάρχει. Το να φτιάχνει ιστορίες συνωμοσίας και κάποιοι να τις πιστεύουν, είναι ρε παιδί μου τα τελευταία χρόνια πολύ διαδεδομένο ως άθλημα, ως σπορ. Από τα fake news μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εδώ κάποτε πεθάνανε ένα κοριτσάκι από τσίμπημα σκορπιού στον Εύρο και η μάνα του έκλαιγε και οδυρότανε και τελικά η μάνα του ήταν μια κατάσκοπος που δούλευε για μια ξένη υπηρεσία και ζούσε στη Γερμανία και δεν ήταν ποτέ η μάνα της μικρής Μαρίας που διδάγκωσε ο σκορπιός. Έτσι. Αλλά αυτό το fake news το περάσαμε στον ντούκου. Το ξέχασαν κάποιοι. Έτσι. Λοιπόν. Και υπάρχει κι άλλο. Εκεί κοντά μας, εδώ κοντά μας, που είχε γίνει στα Κύθηρα, που μία μάνα επί 11 μέρες λέει θύλαζε το παιδί της και έβαζε στο γάλα λέει θαλασσινό νερό. Δηλαδή έχεις το γάλα και δεν έχεις όλα τα υπόλοιπα και έχεις το θαλασσινό νερό να βάζεις στο γάλα για να πίνει το μωρό. Ρε, μην το πω. Αυτοί που αρέσκονται στο να κάνουν θεωρίες συνωμοσίας, να βγάζουν έτσι παραμύθια, να βγάζουν διάφορα, κάποια στιγμή ήταν και επάγγελμα. Έτσι. Δηλαδή, γράφανε, ξεγράφανε, κάνανε, δείγνανε, στείνανε καταστάσεις, δολοφονούσαν χαρακτήρες και γενικά όλο αυτό ήταν από την αριστερή πλευρά. Ό,τι έβγαινε από την αριστερή πλευρά πρέπει να τα ακούμε, να το διαβάζουμε, να το βλέπουμε, να το υπολογίζουμε. Ό,τι έβγαινε από την άλλη πλευρά όμως, είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη. Δεν ισχύει. Και όλη αυτή την αναφορά τώρα την κάνω για ένα μήνυμα που μου ήρθε ότι και καλά κάποιος δουλεύει λέει στην αστυνομία και η υπηρεσία του είναι να φτιάχνει mail. Τότε θα είναι πιο ξεκούραστη δουλειά στον κόσμο γιατί είναι ένα mail το χρόνο. Ένα mail κάθε δύο χρόνια. Τον υπόλοιπο καιρό τι κάνει, είναι μεγάλη που μου στείλε το μήνυμα αυτό έτσι με την εξυπναδίστικη αυτή έτσι διάθεση. Λοιπόν, επειδή και τα τρολ που γράφανε τα fake news και διαδίδανε πράγματα και όλα αυτά έχουν. Καλά. Το καλύτερο από όλα ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Τα χαμένα βαγόνια των Ντεμπόλ. Τα οποία βρέθηκαν, έτσι. Είναι στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Γι' αυτό πήγε εκεί το Artemis 2 να κάνει την εξερεύνηση αυτή για να βρεθούν τα βαγόνια. Άρα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Χριστοδουλάκη, από τον κύριο Βελόπουλο και όλους αυτούς που λέγανε για τα χαμένα βαγόνια. Απ' την άλλη πλευρά, κανένας δεν ζητάει συγγνώμη όταν δολοφονεί χαρακτήρες ή όταν βγάζει fake news για τόσο σοβαρά θέματα, όπως το κοριτσάκι λέει με το διάγκος ο σκορπιός και πέθανε. Και η μικρή Μαρία λέει είναι τώρα εκεί, θα μένει στον Εύρο. Θυμάσαι τι λέγανε και τι γράφανε, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τραγικό. Τέλος, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με αυτά. Και όλα αυτά ξεκίνησα από ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα, έτσι. Δηλαδή, και με έχει πιάσει η τρέλα, γιατί λέω άλλα πράγματα για να μην πω αυτά που θέλω να πω. Γιατί αν πω αυτά που θέλω να πω, έφυγα από εδώ. Νύχτα.
Η ουσία όμως είναι μία. Ότι αυτοί που αρέσκονται στις θεωρίες συνωμοσίας και φτιάχνουν αυτά τα fake news, τα περίεργα, και κάνουν καριέρα με αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιον ο οποίος ήταν στιχουργός και ξαφνικά έχει γίνει ο κριτής των πάντων. Τη μία έγλυφε δεξιά και αριστερά, όχι λάθος, μόνο αριστερά, ό,τι έβγαινε. Και μετά σταμάτησε και άρχισε να επιτίθεται σε όλους. Κάποια στιγμή του έσκασε ένα εξώδικο από κάποιον που τον κατηγόρησε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τρόλ του διαδικτύου. Το έστειλε εξώδικο ο άνθρωπος αυτός που τον κατηγόρησε ότι είναι πίσω από τον τρόλ και δεν μάθαμε ποτέ τι απάντησε στο εξώδικο. Το εξώδικο το μάθαμε γιατί το δημοσίευσε ο ίδιος ο άνθρωπος που τον κατηγόρησε ως τρόλ. Τα υπόλοιπα δεν τα μάθαμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ έτσι αριστερός, παιδί μου, αριστερών πεπιθήσεων και πολύ σημαντικός. Σημαντικός. Ναι, να γράφει ό,τι γράφει. Και να επιτίθεται σε έναν πρωθυπουργό ή σε όποιον δεν του αρέσει. Τώρα κλείνω το θέμα με κάτι τελευταίο. Σήμερα πήρα τηλέφωνο τον αγαπημένο μου Θοδωρή Αθερίδη. Του λέω, δεν μασάς, δεν μασάω. Θα μου βγείτε, Νίκο μου, δεν βγήκα πουθενά, δεν θα βγω πουθενά, ας τους να χτυπιούνται. Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Και επειδή σε κάποιους αυτή η αλήθεια δεν άρεσε, αρχίσαν και του γράφαν από κάτω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, προσπάθησε το τίποτα να κάνει κακό σε κάποιο σημαντικό. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορεί το μηδέν να σου βγάλει άρθρισμα με οποιαδήποτε κατάσταση. Τα μηδενικά θα παραμείνουν μηδενικά. Θα γράφουν ό,τι γράφουν. Και είναι αυτό που έλεγε κάποτε κάποιος, πώς το είπε αυτός. Άρα δεν έχει σημασία. Ο Θοδωρής Αθερίδης έχει αποδείξει ποιος είναι και δεν χρειάζεται να το αποδείξει σε κανέναν άλλον. Ήρθε εδώ στην Κρήτη, έκανε μια επισήμανση την ημέρα που όλη η Ελλάδα μιλούσε για δύο θέματα. Για τις συλλήψεις για τη Βάγια Νέστορα, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έπιασε κάποιους. Αν αυτή είναι ή δεν είναι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Και όχι εσείς ρεπαρτάλια του διαδικτύου που βγαίνετε με το όνομα αλλοπρόσαλος Γκουγκού και μου βρίζεις το Θοδωρή Αθερίδη ή εμένα ή τον Α ή τον Β που έχει το όνομά του κανονικά στο διαδίκτυο. Ποιος είσαι ρε σκουπίδι? Θοδωρής Αθερίδης δεν είναι σκουπίδι και γι' αυτό δεν θα σας μοιάσει ποτέ.

χρήσιμο το θέμα. Σαν το Θοδωρή Αθερίδη δεν πρόκειται ποτέ να γίνεται, γιατί δεν μπορείτε να γίνετε. Οπότε κρατήστε την τοξικότητά σας, την καφρίλα σας για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα για όλους εσάς. Έτσι έχουμε όπως πάντα ειδήσεις, έχουμε νέα, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε σχόλια και τι δεν έχουμε. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ρολάρουμε την σημερινή μας εκπομπή. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, έτσι πάει το πρώτο μισό του Ιούλη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμηρία, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει τον Άγιο Βλαδίμηρο και τους μεγαλομάρτυρες Κύρικο και Ιουλίτη. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σριλάνκα που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση

Λύση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας. Ο ΙΕ καλεί τα κράτη-μέλη να γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο την Παγκόσμια Μέρα Νεανικών Δεξιοτήτων. Οργανώσεις, κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και λοιποί δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά την απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποτίσει φόρο τιμή στα θύματα της κλιματικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, έχοντας καθιερώσει από το 2023 την ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων έχει ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εντοπίζονται στις αυξημένες πλημμύρες, στους καύσονες, στις δασικές πυρκαγιές, στην έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και στην εξάπλωση ασθενειών. Αυτά τα φαινόμενα συχνά αποκαλούνται κλιματική κρίση, ώστε να τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, αλλά και η διάβρωση των ακτών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας καταστρέφουν ολοένα και περισσότερο ζωές, οικονομίες και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η παγκόσμια κλιματική κρίση συμβάλλει σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας άμεσα και έμεσα. Συγκεκριμένα, οι ολοένα και πιο συχνοί και έντονοι καύσονες προκαλούν θανάτους από θερμοπληξία, αφυδάτωση και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως θύελες, πλημμύρες, τυφώνες και δασικές πυρκαγιές εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα, προκαλώντας άμεσους θανάτους, τραυματισμούς και μακροχρόνιους εκτοπισμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους από αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευρύνει τη γεωγραφική εξάπλωση εντόμων, φορέων ασθενειών όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν απρόσβλητες. Οι ξηρασίες, οι μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες καταστρέφουν τις καλλιέργειες και περιορίζουν την πρόσβαση σε καθαρό νερό, οδηγώντας σε υποσιτισμό και υδατογενείς ασθένειες, κυρίως στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα τραύματα από φυσικές καταστροφές, εκτοπισμούς και οικονομική ανέχεια οδηγούν σε αύξηση περιστατικών κατάθλιψης, άγχους και αυτοκτονιών. Στις 13 Ιουλίου του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσαν επίσημα την ημέρα με κοινή διακήρυξη. Η 15η Ιουλίου επελέγει επειδή την ημέρα αυτή, το 2021, η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

Και προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1892, που σαν σήμερα έχουμε φοιτητικές ταραχές οι οποίες ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. 1913 και σαν σήμερα αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. 1974 και σαν σήμερα ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. 2006 και σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, νυν X. 2016 και σαν σήμερα στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στην Μαρμαρίδα όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Έλληνας τραγουδοποιός Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έφυγε από την ζωή το Φεβρουάριο του 2017. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός πασίγνωστος βεβαίως σχεδιαστής μόδας. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Γενικά λέει έθριος θα είναι ο καιρός. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια θα έχουμε ανέμους στο Αιγαίο της τάξης των 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πυλάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, δυτική Στερά και Βυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος ο καιρός, δυτική βόρειο-βυτική άνεμη 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Εύβοια, τις Ποράδες και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο δυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και έτσι υπέροχα, με αυτή την μοναδική φωνή, θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολύ πολύ περισσότερα να πούμε.

τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο πολιτικά.gr. Πάμε να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Πέθανε η Μάρο Κοντού, θλίψη για την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 χρόνια της. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Επίδομα παιδιού, αυξήσεις έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι. Τα νέα ποσά για κάθε οικογένεια. Μαρφίν, κλειδί οι μαρτυρίες που δείχνουν τους ίδιους δράστες. Τα ρυθμισμένα πρόσωπα και η εικόνα 360 μοιρών για τη φωνική επίθεση. Άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών. 21χρονος υποστηρίζει ότι τον έκλεψαν και το χτύπησαν. Ηράκλειο. 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονιών του, στο οποίο εξετράπη της πορείας του. Στεγαστικό. Οι 4 αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Πλήθος κόσμου για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνα στη Βόνη. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε εργοστάσια και γέφυρες του Ιράν. Το F-16 πήρε τον δρόμο της επιστροφής με πλοίο. Μπουκαδόρος εν πλώ και η παράδοσή του στις λιμενικές αρχές. Περνάμε τώρα πιο αναλυτικά, όπως είπα και λίγο πριν, σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε βεβαίως με την είδηση του φευγιού της Μάρος Κοντού. Όπως είπαμε, η Μάρο Κοντού δυστυχώς έφυγε από την ζωή στα 92 της, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και βεβαίως το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες της επιτυχίες. Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Αττικό νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί από ό,τι φαίνεται η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από την ζωή. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χόρν με το έργο ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ, ενώ το 1960 έκανε το ντεπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια», σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη. Η Μαριάνθη Μάρο Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστίδη Καρύδη Φούξ, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε την σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για την σχολή Χλάντεκτ στην Γερμανία. Επίσης αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου,
όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δήμητρη Χόρν, όπως είπαμε, με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Η τελευταία συνεργασία της Μάρος Κοντού με την Αφίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» το 1968, στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ασχολήθηκε όμως και με την πολιτική, υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών και δεν εξελέγει. Διετέλεσε ακόμα Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε και πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ας είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα που θα την σκεπάσει, έτσι πολύ πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση για τον θάνατο της Μάρος Κοντού. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς στην Κρήτη για σήμερα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το πορτοκαλί λοιπόν βρίσκονται εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και περιοχές του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρό στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση, τροχοσκοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών, οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων για την ΑΠΕ Ηρακλείου στο δάσος Σίμης του Δήμου Βιάνου, στο δάσος Ρούβα Ζαρού του Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, στο δάσος Κουδουμά του Δήμου Γόρτινας, στο δάσος Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δάσος Φουρνή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο δάσος Γιούχτα επίσης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και στο δάσος Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τώρα, αυτό ήταν για την ΠΕ Ηρακλείου, για την ΠΕ Λασιθίου, στον Αζηλακόδασο, στο Αζηλακόδασος, στο δάσος Βαθύ, στο δάσος Θρυπτής, στο δάσος Καλού Χωριού, δάσος Ελάκανου, στο δάσος Κρούστα και στο φοινικό δάσος του Βάη. Στην ΑΠΕ Ρεθύμνου, στο φαράγγι των Μήλων, στο δάσος Κισού, στο δάσος Αγίου Ιωάννου, στο φαράγγι Μαργαριτών, στο φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, ενώ για την ΑΠΕ Χανίων, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Μπάλος Φαλάσαρνα, Κρυός Ελαφωνήσι, Σούγια Γυαλισκάρι, Σούγια Αγία Ρουμέλη, στο πάρκο Ανεμόμυλων Καθιανά, στο δάσος Άγιος Ματθαίος, στο δάσος Αγίου Ιωάννη και στο δάσος Κόρφου.

Αλλάζουμε θέμα, παρολίγον τραγωδία θα είχαμε εχθές στο Ηράκλειο, καθώς αποφεύχθησαν τα χειρότερα όταν ανήλικος έπιασε το τιμόνι. Δύο λοιπόν 14χρονοι πήραν αυτοκίνητο των γονιών τους και ο ένας εκ των δύο δεν δίστασε να οδηγήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Το όχημα με τους ανήλικους εξετράπη της απορίας τους στο δρόμο Δαφνών Σίβα. Οι δύο 14χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Επεισόδιο με άγριο καυγά όμως μεταξύ αλλοδαπών εκτελήθηκε εχθές Τρίτη στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 29χρονος Σύρος υποστηρίζει ότι δύο ομοεθνείς του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούνται ότι του έκλεψαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, αλλά και την άδεια παραμονής του.

όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας στην Φερόνιμη Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνη, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Ακρίτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και τον ασυντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επισκεπτών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της πανήγυρης, τα μέτρα ασφαλείας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την πυροπροστασία, την παροχή πρώτων βοηθειών, την ιατρική μέρημνα και τη συνολική εξυπηρέτηση των προσκυνητών, συζητήθηκαν διεξοδικά σε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο τον άρτιο συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στη διαμόρφωση και σήμανση των χώρων στάθμευσης, καθώς και στην εξασφάλιση ελεύθερων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που θα μεταβούν στη Μονή με τα ιδιωτικά τους οχήματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών, από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας την μετακίνηση των επισκεπτών προς και από το χώρο της Μονής. Παράλληλα, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου ενισχύει τα δρομολόγια του προς την Αβώνη, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό από τις 15 έως και τις 17 Ιουλίου. Για Τετάρτη 15 Ιουλίου και Πέμπτη 16 Ιουλίου, από το Ηράκλειο προς τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία στις 7.30, στη 1, στις 2.30, στις 4.30 το απόγευμα, στις 6, στις 7.30 και στις 9.30 το βράδυ. Και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο στις 7.15, στις 9.15, στις 4.15, στις 5.30 το απόγευμα, στις 7 και στις 10.30 το βράδυ. Ενώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής, από το Ηράκλειο για τη Βόνη θα ξεκινούν λεωφορεία από τις 7.30 το πρωί, τη 1 το μεσημέρι, 2.30 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα, και από τη Βόνη προς το Ηράκλειο 7.15, 9.15 το πρωί, 11 και στις 4.15 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βρίσκονται σε εφαρμογή ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των χιλιάδων προσκυνητών. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της ελληνικής αστυνομίας, των αρμόδιων αρχών και των εθελοντών, να χρησιμοποιούν τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης και να συμβάλλουν με τη συνεργασία τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού. Επίσης, απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους προσκυνητές που θα επιλέξουν να μεταβούν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και είναι σημαντικό να είναι ευδιάκριτοι όσοι κινούνται στους δρόμους από τους διερχόμενους οδηγούς. Για το λόγο αυτό συνιστάται να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, να έχουν μαζί τους φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ατυχημάτων. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρουσία πεζών κατά μήκος του οδικού δικτύου.

βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. 2 εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Έτσι, παίρνει εξιτήριο λοιπόν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που έχει υποστεί εγκάβματα στο 19% του σώματός της και κυρίως σε χέρια και πόδια. Αναμένεται να εξέλθει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και δεν απαιτείται πλέον η παραμονή της στο νοσοκομείο, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακρά και απαιτητική. Η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σηματοδοτεί το τέλος της θεραπείας, καθώς η κυρία Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και να υποβάλλεται στις αναγκαίες ιατρικές πράξεις σε τακτική βάση. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στην οικία της. Έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία έχει αναλάβει την αφύλαξη του χώρου από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Μετά την επιστροφή της πολιτεύτριας, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, εχθές το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Ο 29χρονος και 26χρονοι παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές και δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Μάλιστα, φέρονται να έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Την ίδια στάση τήρησαν 26χρονοι και 29χρονος νωρίτερα στους αστυνομικούς, καθώς δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο και αρνούνται να συνεργαστούν. Αμέσως μετά την κατάθεση του απολογητικού υπομνήματος των 2 συλληφθέντων, ανακρίτρια και εισαγγελέας τους έκριναν προφυλακιστέους. Ό,τι αφορά στον 24χρονο, μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, σήμερα το πρωί, ενώπιον της ανακρίτριας. Υπενθυμίζεται ότι και οι 3 εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της έκρηξης, του εμπρισμού, αλλά και της παράβωσης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω πως μέσω του politica.gr μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, να ακούτε Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Και να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε τώρα σε ειδησούλες έτσι λίγο πιο πρακτικές, λίγο πιο χρήσιμες να το πω. Η πρώτη έχει να κάνει με το επίδομα του παιδιού. Αυξήσεις λέει έως 84 ευρώ το μήνα στο τραπέζι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις οικογένειες. Θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται νέα ποσά. Αύξηση λοιπόν έως και 30% στο επίδομα παιδιού, στο Α21. Εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των νέων μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Και βεβαίως την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει σημαντική ενίσχυση των ποσών που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια ή οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Εφόσον προχωρήσει, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα δουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 21 έως και 84 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ενώ σε ετήσια βάση το όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.008 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά που λαμβάνουν σήμερα το πλήρες επίδομα. Η πρόταση περιλαμβάνεται στην μελέτη που εκπώνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις που αξιολογούνται στο πλαίσιο της νέας οικογενειακής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η αύξηση του επιδόματος είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τη στήριξη των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 30% στα ποσά του επιδόματος παιδιού, χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά όρια, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και οι ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έτσι, η συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα παιδιού θα αυξηθεί από περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται σήμερα σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος θα είναι ελαφρώς μικρότερο. Λόγος είναι ότι η αύξηση του επιδόματος επηρεάζει και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση του επιδόματος θα ανεβάσει το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ή ακόμη και να διακοπεί η συγκεκριμένη ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΑ εκτιμά ότι το καθαρό δημοσιονομικό κόστος θα είναι περίπου 5% χαμηλότερο από το αρχικό ακαθάριστο κόστος. Τώρα, ποιοι ωφελούνται περισσότερο? Η ανάλυση του ΟΣΑ δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από την αύξηση του επιδόματος θα είναι οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο εμφανίζουν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, περίπου 1,4%. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το εισόδημα μιας οικογένειας, τόσο μικρότερο γίνεται το όφελος από την αύξηση του επιδόματος. Αυτό είναι και ο λόγος που ο ΣΑ χαρακτηρίζει το μέτρο ως ιδιαίτερα στοχευμένο και έντονα αναδιανεμητικό, καθώς κατευθύνει τους περισσότερους πόρους προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του επιδόματος παιδιού μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό φτώχειας θα μειωθεί κατά περίπου 0,45 ποσοστιαίες μονάδες. Η παιδική φτώχεια θα περιοριστεί κατά περίπου 1,42 ποσοστιαίες μονάδες. Θα υπάρξει βελτίωση και στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο. Η έκθεση εξετάζει και μία δεύτερη επιλογή που αφορά την αλλαγή της κλίμακας ισοδυναμίας, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Με την παρέμβαση αυτή θα αυξανόταν ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς περισσότερες οικογένειες θα εντάσσονταν στο σύστημα επιδότησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, μία τέτοια λύση θα είχε πολύ μεγαλύτερο
δημοσιονομικό κόστος και θα περιόριζε την στόχευση της ενίσχυσης προς τις ευάλωτες οικογένειες. Για το λόγο αυτό, η αύξηση των ποσών του επιδόματος θεωρείται πιο αποτελεσματική τόσο από κοινωνική όσο και από δημοσιονομική άποψη. Εφόσον υιοθετηθεί το σενάριο αύξησης κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος θα διαμορφωθούν ενδεικτικά ως εξής: οικογένεια με ένα παιδί από 70 σε 91 ευρώ το μήνα, συν 21 ευρώ δηλαδή, συν 252 ευρώ το χρόνο. Οικογένεια με δύο παιδιά από 140 σε 182 ευρώ το μήνα, συν 42 ευρώ δηλαδή, συν 504 ευρώ ετησίως. Και σε οικογένεια με τρία παιδιά από 280 ευρώ σε 364 ευρώ το μήνα, συν δηλαδή 84 ευρώ ή 1.008 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχη αύξηση θα έχουν και οι οικογένειες που λαμβάνουν μειωμένο επίδομα λόγω υψηλότερου εισοδήματος. Για παράδειγμα, επίδομα 42 ευρώ θα αυξηθεί σε 54,60 ευρώ και επίδομα 28 ευρώ θα διαμορφωθεί σε 36,40 ευρώ το μήνα.

Και μιας που πιάσαμε τα επιδόματα, να πούμε δύο λόγια για το επίδομα Δίας, να δούμε πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, μιας που φέτος αλλάζουν κιόλας κάποια πράγματα. Το επίδομα Δίας αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε η σύμβασή τους είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές θεμελιώνεται από την έναρξη της απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τόσο τις αποδοχές της άδειας, όσο και το επίδομα αδείας, κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία πληρωμής για όλους τους εργαζομένους, όπως συμβαίνει με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, για παράδειγμα. Η ημερομηνία καταβολής συνδέεται με το πότε ξεκινά η άδεια κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Ο χρόνος χορήγησής της καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Το επίδομα αφορά εργαζομένους με ενεργή εργασιακή σχέση και δεν πρέπει να συγχαίεται με το τακτικό επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές της ΔΥΠΑ. Η βασική τώρα αλλαγή για το 2026 προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνητών διαμορφώθηκε στα 41,9 ευρώ. Καθώς το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, η αύξηση λοιπόν του κατώτατου μισθού επηρεάζει αυτομάτως και το ποσό που καταβάλλεται στους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 920 ευρώ και έχει θεμελιώσει πλήρες δικαίωμα, το επίδομα αδείας ανέρχεται έως τα 460 ευρώ μεικτά, έναντι 440 ευρώ με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το στεγαστικό και να δούμε τις τέσσερις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στα ακίνητα. Με τέσσερις λοιπόν νέες παρεμβάσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα μέρος του στεγαστικού προβλήματος, διευκολύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων, περιορίζοντας την αγραφειοκρατία και φέρνοντας περισσότερα σπίτια στην αγορά. Οι αλλαγές αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες, κληρονόμους και φορολογούμενους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες και σημαντικά εμπόδια. Το νέο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της συνολικής στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης και έχουν ως βασικό στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Όπως τόνισε, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στον νόμο 52-93 του 2026 και αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς πολλά ακίνητα παραμένουν σήμερα παγωμένα είτε λόγω νομικών εκκρεμωτήτων είτε εξαιτίας φορολογικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Ποιες είναι όμως οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές? Πρώτον, τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο. Η πρώτη παρέμβαση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με διεκδικήσεις του δημοσίου σε περιπτώσεις παλαιών παραχωρητηρίων ή αμφισβητούμενων τίτλων ιδιοκτησίας. Με ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδόθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρείται να δοθεί οριστική λύση σε υποθέσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες και μπλοκάροντας μεταβιβάσεις. Δεύτερον, πληρωμή του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της πώλησης. Η δεύτερη αλλαγή λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί κληρονόμοι. Μέχρι σήμερα αρκετοί πολίτες δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο επειδή δεν διέθεταν τα χρήματα για να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς. Πλέον δίνεται η δυνατότητα ο φόρος να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου. Έτσι, οι κληρονόμοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν δικά τους κεφάλαια για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η ρύθμιση αναμένεται να ξεμπλοκάρει χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν για χρόνια εκτός αγοράς. Τρίτον, νέα διαδικασία για την πώληση κατασχεμένων ακινήτων. Η τρίτη παρέμβαση αφορά τους οφειλέτες που διαθέτουν κατασχεμένα ακίνητα. Με απόφαση που αναμένεται να εκδώσει η ΑΔΕ, θα προβλέπεται ότι κατά την πώληση του ακινήτου, ποσοστό τουλάχιστον 25% της οφειλής θα αποδίδεται απευθείας στην εφορία από το συμβολιογράφο. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των ακινήτων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ίσπραξη μέρους των οφειλών προς το δημόσιο. Τέταρτον, οι συμβολογράφοι γίνονται one-stop shop. Η τέταρτη αλλαγή θεωρείται από τις σημαντικότερες για όσους πραγματοποιούν αγοραπολισίες. Με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, οι συμβολογράφοι θα αναλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες με την ΑΔΕ και το κτηματολόγιο και θα συντάσσουν το συμβόλαιο χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την γραφειοκρατία και να επιταχύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο κύριος Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι τέσσερις παρεμβάσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί συνολικά 45 δράσεις που σχετίζονται με την στέγαση, ενώ το θέμα θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ατζέντας 2030 του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη τετραετία. Η βασική επιδίωξη είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να γίνουν πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις και να μειωθούν τα εμπόδια που κρατούν σήμερα χιλιάδες ακίνητα εκτός αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή αποκλιμάκωση του στεγαστικού προβλήματος.

0: Να πούμε όμως δύο λόγια για την Win Masters, γιατί είμαι σίγουρη πως σας ενδιαφέρει να τα ακούσετε. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο καλό είναι αυτό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει τα πράγματα, έτσι έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Οπότε σας το λέω και το εννοώ πως είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνετε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά μονάχα στην Win Masters. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, στο VNY Concept Store μπορείτε να έχετε και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Καλό είμαστε λοιπόν. Επιστροφή και πάλι πίσω στο στούδιο του Πολίτικα 89,8. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Επιστροφή στην παρέα μας.
0: Επιστροφή στην καθημερινότητα. Μιας που είχαμε και επιστροφές από άδειες. Οπότε λίγο έτσι θα
1: γι'
0: βρούμε τους ρυθμούς
1: μας. Δεν ήμασταν μαζί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Πάλι μαζί.
0: Μέχρι και την Παρασκευή, Νίκο, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει η δική μου άδεια.
1: Ωραία, καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Να σε καλά.
1: Ό,τι και να κάνεις.
0: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι.
1: Βέβαια, τον αδειό. Μετά θα έρθει η σειρά μου την παραπάνω εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και πάει λέγοντας.
0: Παίρνει σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο για να ξεκουραστούμε, γιατί η ξεκούραση είναι απαραίτητη.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Να σου πω κάτι, αγάπη.
1: Μία χρονιά δεν πήγα διακοπές και μου φάνηκε πολύ.
0: Βέβαια.
1: Μου φάνηκε το χειμώνα πάρα πολύ.
0: Δεν περνάει. Αλήθεια είναι ο χρόνος.
1: Και μου, μου φταίγανε τα πάντα που λέει ο λόγος. Και λέω, γιατί.
0: Ήταν
1: και μετά
0: ανακάλυψα,
1: δεν είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι.
0: Να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, να μπεις σε άλλο μουτ, σε άλλη διάθεση, να έχεις άλλες εικόνες.
1: Μα πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Έτσι είναι.
1: Πραγματικά φορτίζεις μπαταρίες.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Είναι οργανική ανάγκη.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαία η λέξη αναψυχή. Έχουμε ανάταση ψυχής δηλαδή. Και όχι μόνο. Γιατί εντάξει, το σώμα θα ξεκουραστεί κάποια στιγμή. Θα κοιμηθεί σε ένα 8ωρο, θα κοιμηθεί σε ένα 9ωρο. Θα ξεκουραστεί το σώμα. Το σώμα θα ξεκουραστεί. Το θέμα όμως είναι και η ψυχή και το μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τρεις καλεσμένους είχες σήμερα στην εκπομπή σου, Νίκο. Τον Ακύρο Μισιρλάκη, τον δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την τοξικότητα στα social media. Τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, τον ιστορικό και δημοσιογράφο με τον οποίο μιλήσατε για την εκδήλωση για την κατοχική βία στην Κρήτη και την Ελλάδα που πραγματοποιείται στην Νεάπολη. Είχες όμως και τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, τον πρόεδρο των βιβλιοπολών Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την έκθεση, η οποία τώρα που συζητάμε λαμβάνει χώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Εάν δεν έχεις αντίρρηση, αγάπη, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, επειδή μιλήσαμε για αναψυχή.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο είναι ένα μέσο αναψυχής.
0: Και είναι και νομίζω το must του καλοκαιριού. Έχω την αίσθηση ότι διαβάζουμε περισσότερο το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Έχουμε και πιο πολύ χρόνο.
1: Έδωσε εξηγήσεις γι' αυτό, μια και ξεκινάς από εκεί. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, αγάπη. Ο κύριος Γεωργαλής, πρώτον, αλλάζει η ατμόσφαιρα εντελώς, χαλαρώνει τα πράγματα στο σπίτι και μειώνεται και το κόστος. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Γεωργαλής, ότι ένα κοσάρικο το οποίο δίνει για να κάνει ιδιαίτερα, ας πούμε, το παιδί του ένας γονέας, τώρα δεν το δίνει το καλοκαίρι, εφόσον δεν κάνει.
0: Οι δραστηριότητες
1: ακριβώς. Και θα το δώσει να πάρει ένα βιβλίο για αυτόν, ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει για ένα θέμα που αγαπάει, και μάλιστα θα το πάρει σε ένα περιβάλλον άνετο, διότι στην έκθεση που γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας, για να πούμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 24 του μήνα, οπότε οι Ηρακλειώτες έχουν όλη την ευχέρεια τη χρονική να την επισκεφθούν.
0: Έχουν ήδη στήσει τα κιόσκια τους εκεί.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι άνετη η ατμόσφαιρα, διότι εκεί είναι 9 βιβλιοπολία στη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εσύ στο βιβλιοπολία. Ναι, ακριβώς. Το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, να διαλέξεις το βιβλίο σου και να το αγοράσεις. Είναι να πούμε ότι 2 χρόνια μετά επανήλθε η έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας, η έκθεση βιβλίου. Γιατί γινόταν τα έργα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως γνωρίζεις και εσύ και όλοι οι Ηρακλειώτες. Και τώρα που επανήλθε, μας σημείωσε ο κύριος Γεωργαλής, ο κύριος Ηλίας Γεωργαλής, που είναι ο πρόεδρος των βιβλιοπολών του Ηρακλείου. Επανήλθε με τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου και το σημείωσε αυτό. Και είναι εκεί για να δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
0: Υπάρχει προσέλευση από τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον. Τι σου είπε?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ποια είναι τα δείγματα τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες?
1: Οι πρώτες ημέρες πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα μας είπε ότι κινείται για αυτό, βέβαια ισχύει. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, αν θυμάσαι, αγάπη. Ισχύει και για τα βιβλιοπολία γενικά. Περπατάει, να το πούμε έτσι, πολύ το παιδικό βιβλίο. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο παιδικό βιβλίο, έτσι και τώρα.
0: Ναι, τα παιδιά τώρα έχουν τελειώσει τα διαβάσματά τους, έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, οπότε εκείνα τουλάχιστον που έχουν μάθει να διαβάζουν, γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία παιδιών που διαβάζει πραγματικά βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν περιμένει μονάχα το καλοκαίρι. Τώρα όμως λίγο παραπάνω νομίζω υπάρχει χρόνος, οπότε τα παιδιά που έχουν συνηθίσει στο να διαβάζουν το καλοκαίρι θα διαβάσουν περισσότερα βιβλία.
1: Νομίζω ότι ακριβώς, και πρέπει οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά τους προς το βιβλίο, είναι και μια απαλλαγή από τις οθόνες.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπάνε το βιβλίο, να το φέρουν σε επαφή μαζί τους. Θα πω και κάτι για μεγάλους. Ένα τέταρτο την ημέρα να διαβάζεις ένα βιβλίο, κάποτε θα το τελειώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, και θα το σου δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι λαμβάνεις είτε από το τάμπλετ σου, είτε από το λάπτοπ σου ή από το smartphone.
0: Που συνήθως τι λαμβάνεις, αρνητικές ειδήσεις, αρνητική ενέργεια και τοξικότητα.
1: Αυτό που λέμε.
0: Ενώ το βιβλίο θα σε ταξιδέψει σε άλλα μέρη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, σε άλλους τόπους.
1: Μα πραγματικά να ψυχεί.
0: Με πρωταγωνιστές.
1: Ακριβώς.
0: Που θα σε καθυλώσουν. Γιατί πόσες φορές δεν σου έχει τύχει να διαβάσεις βιβλίο σε μία ημέρα μέσα. Μένα μου έχει συμβεί. Ξεκινώ το πρωί και το έχω τελειώσει το βράδυ.
1: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο το έχω κάνει. Γιατί σε συναρπάζει. Αυτό που διαβάζεις σε συναρπάζει, σε καθυλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θες να τα αφήσεις.
0: Έτσι.
1: Δεν θες να χάσεις. Γι' αυτό λέγαμε ότι προηγουμένως ότι είναι και ένα μέσο αναψυχής πραγματικά το βιβλίο και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί παίρνεις γνώση, αλλάζεις τρόπο σκέψης.
0: Βέβαια.
1: Βλέπεις κόσμους διαφορετικούς.
0: Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους. Να πούμε επίσης για το θέμα της φαντασίας, ότι επίσης η φαντασία τους
1: ακονίζει
0: λειτουργεί.
1: Τη φαντασία.
0: Ναι, ακονίζει το μυαλό τους, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Βοηθάει στα πάντα. Να θυμίσω βέβαια, Νίκο, ότι έχουμε και τη Βικελά Βιβλιοθήκη. Έτσι,
1: ναι, βέβαια.
0: Στην οποία μπορούμε να εγγραφούμε, μπορούμε να γίνουμε μέλη και να δανειζόμαστε βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη περιουσία, έτσι. Ή στο να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με βιβλία που τελικά σκονίζονται και κάποια στιγμή θα καταλήξουν και στο κάβο των απορριμμάτων, γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ακριβώς.
0: Δει κούτες με βιβλία σε κάβους. Οπότε μπορούμε να δανειστούμε και από τη Βικελέα. Να το έχουν και αυτό κατά νου δηλαδή όσοι μας ακούν.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που είπε και ο κύριος Γεωργαλής, ότι να παίρνουμε, γιατί το ρώτησα εγώ, εάν έρθει κάποιος που σας είπε δεν έχω αγοράσει ποτέ βιβλίο, τι θα του λέγατε. Θα τον ρωτούσα τα ενδιαφέροντά του. Να πάρει κάτι που τον ενδιαφέρει, για να μην το πάρει ένα δύσκολο βιβλίο και το αφήσει όπως λες και εσύ στη βιβλιοθήκη και μετά να σκονίζεται. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάντε τη βόλτα σας από την Πλατεία Ελευθερίας, ρίξτε μια ματιά εκεί στα βιβλία και επιλέξτε αυτό που θα σας κάνει το κλικ, αυτό που θα σας τραβήξει την προσοχή. Να μιλήσουμε τώρα για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στην Νεάπολη.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είναι ιστορικού χαρακτήρα εκδήλωση, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μίλησα με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και ιστορικό, τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα συντονίσει αυτή την εκδήλωση. Να πούμε ότι μετέχουν σε αυτή επιστήμονες διαπρεπείς στην επιστήμη της ιστορίας και μιλάμε για της κατοχής στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει, όπως επισήμανε και ο Γιάννης Χαραλαμπίδης μιλώντας μαζί το πρωί, έχει αφήσει βαθιά σημάδια η κατοχή στην Κρήτη και σημάδια και στη μνήμη των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, διότι έχουν γίνει ολοκαυτώματα στο νησί μας, όπως γνωρίζεις, στα Ανόγια, στην Κάντανο,
0: βέβαια,
1: στη Βιάνο.
0: Σε
1: για
0: πολλές,
1: να θυμηθώ τα πιο, τα πιο 38, ας πούμε, τα μεγαλύτερη ιστορική, αν θέλει, σημασίας. Και άλλα γεγονότα, βέβαια, η μάχη της Κρήτης, η απαγωγή του Κράιπε, πολλά γεγονότα έχουν γίνει, έχουν ζήσει ιστορίες οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης και που αξίζει, πιστεύω, στην εκδήλωση αυτή, που γίνεται στις 8 η ώρα το βράδυ στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, είναι στο κέντρο της Νεάπολης.
0: Σήμερα,
1: 8 η ώρα, ναι. Όσοι λοιπόν, εγώ προτείνω σε όσους, επειδή και το πάνελ είναι πολύ καλό και ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης, ιστορικός είναι εξάλλου, έχει σπουδάσει την ιστορία, πέρα από δημοσιογράφος δηλαδή, έχει σπουδάσει την ιστορία. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά τα ιστορικά θέματα. Να αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα γίνει σε ένα ωραίο περιβάλλον, στον κήπο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, σε μια πόλη που είναι επίσης όμορφη.
0: Ωραία η Νεάπολη. Ναι, εκεί τα μέρη της μαμάς μου.
1: Κοντά. Η μαμά σου είναι καταγωγή από την Νεάπολη.
0: Δοριές λέγεται το χωριό, είναι λίγο πιο πάνω από την Νεάπολη.
1: Ωραία. Η Νεάπολη, να πούμε.
0: Μεραμπέλο.
1: Μα είναι ο πολιτιστικό. Σύλλογος Άνω Μεραμπέλου.
0: Ναι.
1: Απάνω Μεραμπέλου.
0: Ωραίοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε και την ομορφιά της Νεάπολης, διότι δεν ξέρουν πολύ την παλιά πόλη της Νεάπολης. Η οποία, όπως συμφωνήσαμε και με τον Γιάννη τον Χαραλαμπίδη, έχει αποπνέει μια εποχή Belle Époque. Αυτή η γειτονιά, να το πούμε έτσι, η παλιά πόλη της Νεάπολης. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό, και αυτό που σημείωσε ο Γιάννης είναι ότι από αυτή τη συζήτηση θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης, δηλαδή θα μας μπουν στο μυαλό σκέψεις οι οποίες δεν περνούσαν από το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, τα ιστορικά. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι και η πρωτοτυπία αυτής της εκδήλωσης. Επαναλαμβάνω, από ανθρώπους που έχουν μελετήσει βαθιά την ιστορία και ιδιαίτερα την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Γιώργο Μιζερλάκη, το δημοσιογράφο, σε σχέση με την τοξικότητα των social media. Νομίζω ότι βιώνουμε σε καθημερινή βάση, ναι, όσοι διαθέτουμε social, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο εχθές στην Πατρίδα, στην εφημερίδα, τοπική εφημερίδα Πατρίς. Αφορμή λοιπόν στάθηκε αυτό το άρθρο να συνομιλήσουμε σήμερα, διότι επισημαίνει με κέριο τρόπο πράγματα τα οποία και εμείς τα λέμε και τα συζητάμε, αλλά ποτέ δεν τα είδαμε διατυπωμένα, μαζεμένα κάπου, και εκεί διατυπώνονται μαζεμένα, mm-hmm, και συγκροτημένα με ένα πολύ ωραίο γραπτό λόγο που διαθέτει ο Γιώργος ο Μισερλάκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος ο Μισερλάκης είναι ο αρχισυντάκτης της ιστορικής εφημερίδας του Ηρακλείου Μεσόγειος, και εκεί λοιπόν, βλέποντας αυτό που έχει γίνει στα social media με τα trolls, με να ξεσπάνε συναισθήματα τοξικά εναντίον ανθρώπων, εναντίον
0: καθένας
1: πολιτικών
0: πίσω
1: ομάδων.
0: Από ένα πληκτρολόγιο, ναι, ανώνυμα μπορεί να γράφει και ακριβώς ό,τι θέλει, Νίκο.
1: Αυτό ακριβώς λέει και ο Γιώργος ο Μισερλάκης στο άρθρο του, ό,τι θέλει.
0: Ναι, ό,τι
1: ενώ, ενώ τα συγκρίνει με τη δικιά μας, ας πούμε, εποχή, αν θέλεις με τις παλαιότερες εποχές, όπου έβγαινες στο καφενείο, έβγαινες στην αγορά, έβγαινες στην παρέα, δεν έλεγες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είπε ο Γιώργος ο Μισερλάκης, να σκεφτούν, λέει, αυτοί που τα γράφουν, εάν το πρόσωπο το είχαν μπροστά τους,
0: απέναντί τους, τέτα-τέτ,
1: ναι, θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα.
0: Θα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι. Και μάλιστα ορισμένοι λειτουργούν και πίσω από ψεύτικα προφίλ, αυτά τα λεγόμενα trolls, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ψεύτικα προφίλ, και βρίζουν και απευθύνουν τοξικό λόγο. Κάτι το οποίο θα έλεγα βλάπτει ηθικά και ψυχικά τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν, σε μια υποτιθέμενη δημοκρατία που είσαι ελεύθερο το λόγο, αλλά όχι ασίδωτο.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι, όπως το λες. Νομίζω πως κάθε αγανάκτησή μας πια την εκφράζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο. Κάθε δυσαρέσκειά μας, βγάζουμε μιζέρια, βγάζουμε άσχημο συνέστημα προς τον συνάνθρωπο. Η αλήθεια να λέγεται. Και αυτό πραγματικά σε καθημερινή βάση μπορεί κανείς να το εντοπίσει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα αν περιηγηθεί στα social.
1: Αυτό που συμφωνήσαμε με το Γιώργο, που μας το έπεσε, δηλαδή ο Γιώργος, και συμφώνησα και εγώ, είναι ότι η μόνη λύση είναι η αυτοσυγκράτηση αυτού που γράφει και ο περιορισμός από τις ίδιες τις πλατφόρμες,
0: ναι,
1: των social
0: και
1: media.
0: Και επίσης και η εκπαίδευση στα νεότερα παιδιά στο πώς ακριβώς να χρησιμοποιούν τα social.
1: Σωστά.
0: Γιατί μπήκαμε στα βαθιά, Νίκο, χωρίς να ξέρουμε να κολυμπήσουμε. Και όλο αυτό βεβαίως έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένες συνέπειες. Και θα κλείσω κιόλας στη συνέχεια την εκπομπή μου μιλώντας για το ευρωπαϊκό φρένο για την πρόσβαση των παιδιών στα social, μιας που η Κομισιόν εξετάζει ηλικιακούς περιορισμούς, βάζει πιο αυστηρούς όρους σε μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά κάτω των 13. Και από ό,τι φαίνεται θα παρουσιάσει και συγκεκριμένη πρόταση μετά το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό νομίζω ότι βγάζει μια σχετική αισιοδοξία, να το πω.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι τα πράγματα να διαφοροποιηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Εξάλλου, χθες το βγήκε και επισήμωση η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε, mm-hmm, αυτό που λες τώρα, mm-hmm, αγάπη. Και πιστεύω επιτέλους να μπει πράγματι ένας φραγμός, έτσι, γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Πραγματικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν σιγά σιγά αυτό το θεματάκι που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των μικρών παιδιών στα social media σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως σημειώνει το Reuters. Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε έκθεση δύο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εισηγούνται ένα κλιμακωτό σύστημα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με την πρότασή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, φροντιστών ή εκπαιδευτικών. Οι περιορισμοί θα χαλαρώνουν σταδιακά όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και εισέρχονται στην εφηβεία. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς στις πλατφόρμες, προσαρμοσμένους στην ηλικία των χρηστών, δήλωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν τα παιδιά αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τους προσφέρουμε ένα ασφαλέστερο ξεκίνημα στον ψηφιακό κόσμο, πρόσθεσε. Και βεβαίως άφησε να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην υιοθέτηση των προτάσεων των εμπειρογνωμόνων και ότι θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετά το καλοκαίρι. Η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να ανακοινωθεί κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί ή εξετάζονται στην Αυστραλία, τη Βρετανία, την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιορισμοί αναμένεται να αφορούν κυρίως πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube, το Instagram αλλά και το Facebook. Από την πλευρά τους, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα προστασίας για τους νεότερους χρήστες, ενώ πολλές έχουν θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.